Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις, ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
18: Αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ, στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέτρεψε 5-0 της Εγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάν στη Σίτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλτσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχειας από την Περιτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, Στέφανέ μου, θα σου πω την αλήθεια, γιατί σε ξέρω και 850 χρόνια, εντάξει. Όλοι στα πόδια σου έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα στο Big Win Sport FM. Θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ ξύπνησα μόνη μου. Δεν ξύπνησα μόνη μου, ξύπνησα με τα 3 εκατομμύρια τζιτζίκια που φωνάζαν έξω από το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι απικία έχει γίνει. 6 ώρα το πρωί. Και ξύπνησα λοιπόν 6 ώρα το πρωί και λέω, α, κοίτα, ξύπνησα μόνη μου. Μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Έτσι είπα. Έτσι. Και ξανακοιμήθηκα. Μπράβο μου. Το ζώο. Ξανακοιμήθηκα κατευθείαν. Και ξύπνησα 6 και 4 που ήταν το ξυπνητήρι μου. 6 και 4. Χτύπησε το ξυπνητήρι μου. Και λέω πάλι, α, γιατί έβαλα ξυπνητήρι μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Και μετά 3 δευτερόλεπτα αργότερα λέω, ξύπνα, βόδι. Σήκω, έχεις εκπομπή σήμερα. Τι δεν έχεις ανάγκη να ξυπνήσεις? Έχεις εκπομπή. Έχεις βέβαια την τελευταία εκπομπή τη σεζόν 25-26 στο Big Win Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Ή από εδώ, τις από εκεί. Στέφανο Παλαιότολο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο καλλιτέχνη για το φινάλε της σεζόν. Και να σας πω και κάτι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Γιατί σήμερα λέμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν 2025-26. Για κάποιους άλλους έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν 26-27. Έτσι, Φερρυππίν, ας πούμε, το Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, χθες που είχαν τα παιχνίδια τους και περάσανε και μπράβο τους. Για εμάς κλείνει τώρα η σεζόν. Α, και θα φύγουμε για διακοπές. Σιγά, Μαρή, σιγά. 2 εβδομάδες θα λείψεις. Θα έκανε 2 εβδομάδες θα λείψεις. Τσακ, θα ξανάρθεις εδώ και θα ρίξεις. Α, νέα σεζόν. Τι νέα σεζόν? 2 εβδομάδες μετά νέα σεζόν. Πάνω που εκεί γύρω στη 11η, 12η, 13η μέρα αρχίζεις και συνηθίζεις, λες και λες τώρα παιδιά, τώρα ναι, τώρα είμαι έτοιμη για διακοπές. Τώρα σου στέλνουν με mail από το Big Win Sport FM και σου λένε οι αναφορές της Δευτέρας είναι οι εξής. Λοιπόν, έτσι θα περάσει το 2ωρο σήμερα. Ναι, θα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, θα έχουμε και τα αθλητικά μας, γιατί είχαμε και τα παιχνίδια χθες. Αλλά κυρίως το είπαμε, το είχαμε ανακοινώσει από χθες, σήμερα η εκπομπή ανήκει σε εσάς. Κάνετε τις αφιερώσεις σας, κάνετε τις παραγγελιές σας και όπως ας πούμε αυτό εδώ το τραγούδι, το Clocks, τον Coldplay που το ζήτησε ο Θάνος. Εσείς θα κάνετε το πρόγραμμα. Εντάξει, είσαστε και μερικοί που έχετε διαλέξει και κάτι τραγούδια, ό,τι να είναι. Δηλαδή, όχι ρε παιδιά, τον αγαπάμε τον Τσουβέλα, αλλά δεν θα βάλουμε το ψάχνω μια γυναίκα σε όλη την Αθήνα που να τρώει με τα χέρια προβατίνα. Όχι, όχι,

Αδελφέ, που ξεκίνησες 8 και 11 το πρωί με την πρεμούρα του Φάουτσι και με τα εμβόλια, άσε μας σήμερα, δηλαδή δώσε μας σήμερα ένα ρεπό, αλήθεια. Λοιπόν, αν ξέρουμε, δώσε μας σήμερα ένα ρεπό, αλήθεια. Λοιπόν, αν ξέρουμε τι έπαθε ο

του ΒΑΡ τελικά μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη αυτό χθες. Βέβαια είδαμε και το πόσο έχουν λίγο εντός, εκτός εισαγωγικών, τεμπελιάσει και οι διαιτητές, γιατί το πρώτο γκολ της Πάξη μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Μπορεί και να μην ήταν. Αν το δεύτερο, αδερφέ, που άλλος κατεβάζει την μπάλα με το χέρι. Δηλαδή, καλά, ήταν όμως και ο διαιτητής πίσω. Ένας τρίτος, ένας τέταρτος, ένας πλάγιος, κάτι. Ορίστε, και εδώ ο Στέφανο Παλουότολο, λοιπόν, ο καλλιτέχνης, ρωτάει γιατί δεν έχει βάρ. Θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται, Στέφανη, για να το καταλάβεις, γιατί το τσιγκουνευόμαστε. Σου λέει τώρα σε τι, τώρα στα αρχές, μέσα Ιουλίου, θα πληρώσω εγώ βάρ. Γιατί, για το conference. Όχι ρε, όποιος περάσει. Και μετά από τις πιο σοβαρές, πώς το λένε, φάσεις της διοργάνωσης και μετά, το πληρώνουμε από την αρχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

λίγο δύσκολα, λίγο έτσι με ένα τεστ στα κάρντιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τελικά πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει και τις μονάδες, έχει την ομάδα, έχουν την αντοχή, έχουν την όρεξη, δεν έχουν τη συνοχή. Εγώ αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι άσχετη από ποδόσφαιρα, δεν τα ξέρω, από την κουζίνα μου ήρθα τώρα. Αυτό που είδα εχθές ήταν ότι οι παίχτες δεν έχουν τον κατάλληλο χρόνο ακόμα στα πόδια τους και στο μυαλό τους για να βρεθούν μεταξύ τους. Το είδαμε αυτό και με τον τρόπο που ήρθαν και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Ένα από ένα εξαιρετικό σουτ και το άλλο από μια ψιλοκόντρα. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κάνει συνδυασμούς, ήταν αλλού ο ένας, αλλού ο άλλος. Αυτό ήταν λίγο απογοητευτικό. Απ' την άλλη όμως έβλεπες ότι και έχει αντοχή η ομάδα και ότι λίγο ακόμα, λίγες προπονήσεις, λίγο χρόνο να έχουν, αυτή η ομάδα κάτι μπορεί να κάνει.

τώρα όμως θα πάμε σε break. Δεν θα πάμε σε break. Θα τη φάμε τη Μαντόνα. Θα μπέξουμε τη Μαντόνα, την οποία τη ζήτησε η Σταυρούλα. Και την αφιερώνει σε όλους μας και σε όλους σας. Θα ακούσουμε Μαντάνα και θα πάμε στο πρώτο break.

0: 4,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Εκπομπή από εδώ από εκεί. Λίγο διαφορετική σήμερα, λίγο πιο καλοκαιρινή, λίγο πιο ξέγνιαστη. Γιατί είναι και η τελευταία τη σεζόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με το καλό. Καλώς από των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος κτλ. Ξέρετε, 17 Αυγούστου. Και το λέω εμείς, ενώ εγώ. Στέφανε, εσύ θα είσαι εδώ. Εδώ. Καλά το είπα εμείς τότε. Τώρα, ο Τσούβι, θα δούμε. Θα δούμε, να σας κρατάμε και λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Βέρα και το αφιερώνει στον εαυτό της. Και πολύ καλά κάνει.

Ο Τίμος από Γερμανία λέει: καλημέρα σας ρε παιδιά στο Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει, λέει, κάποιες καλές μεταγραφές, αλλά λυπεί η ποιότητα. Αντίνο, Ζαρουρή, Καμαρά, μέτρη, υπελή στη δόμο, λέει ο Τίμος από Γερμανία. Ειδικά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ρε Τίμο. Γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις ομάδες μας εχθές. Τη βλέπετε για Ολυμπιακό την Τρίτη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ακόμα είναι Παρασκευή. Περίμενε. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι και θα τα πούνε. Επίσης, να πούμε και ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα είναι τα χαλαρά, όπως είχε δείξει και στο πρώτο παιχνίδι, με 2-0, με δύο πάρα πάρα πολύ ωραία γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καθάρισε και πέρασε στην επόμενη φάση. Ειδικά, παιδιά, αν δεν έχετε δει το δεύτερο γκολ, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και ξεκινήστε έτσι τη μέρα σας.

Ο Ψηλός λέει: αν κράταγε μια αλλαγή ο Νίστρου που θα μπορούσε να βγάλει τέι, λαθάκι του κι αυτό. Ναι, αλλά τα καλά δεν τα λες. Δεν τα λες ότι όλη η ανατροπή έγινε από τις αλλαγές του Νίστρου. Μην κρατιόμαστε τώρα στα. Πώς το λένε, στα μικρά λάθη. Ναι, αλλά του βγήκαν οι αλλαγές. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Εντάξει, ότι δεν άντεξε ο τέι και πήγε να σκάσει στο τέλος, είναι και κάτι άλλο. Αλλά είπαμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Κάποιος θέλει να ακούσει, λέει, ελληνικά λαϊκά. Ο Παλουότολο είναι μανούλα σε αυτά. Ναι, σε κάποιες, λίγο αργότερα. Θα είσαι εδώ κατά τις 2-3. Όχι. Κάποια άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε. Ναι, παιδιά, εντάξει. Κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα. Τώρα, άμα περιμένετε τώρα 8 η ώρα το πρωί να γίνουμε λέρες, και το λέω με την καλή έννοια, έτσι. Με ζήλια το λέω. Εσύ το λες με την κακή. Εγώ το λέω με την καλή έννοια. Δεν γίνεται.

το με αυτό. Τώρα άνθρωποι οδηγούν. Άνθρωποι κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους. Άλλοι κρατάνε πυρούνια στα χέρια τους. Τώρα γιατί το έκανες αυτό. Πες, ειδοποίησε.

πούμε, δεν μας έχουν απαγάγει, έτσι, δεν μας εκβιάζουν. Όχι, αυτά είναι τραγούδια που έχει ζητήσει ο κόσμος που ακούει Big Wins Sport FM 94,6 και δει την εκπομπή, την πρωινή. Του Αιγαίου τα Blues τα ζήτησε ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο δικός σου.

και κλαίω από τα γελιά με το μήνυμα που βρίζει Μόρι. Λοπία, δεν πας το πιάλο και εσύ καλοκαιριάτικα με την κύριε σου πρωί-πρωί. Αδερφέ, τι ώρα έχεις ξυπνήσει? Αν έχεις ξυπνήσει 4 η ώρα το πρωί, το καταλαβαίνω, 8 και μισή να έχεις νεύρα. Αν έχεις ξυπνήσει τώρα και έχεις ξυπνήσει με αυτά τα νεύρα, πραγματικά, τι να πω, ζήτα βοήθεια. Ζήτα βοήθεια. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Τώρα έτσι όπως είσαι. Μη βάλεις καν παντόφλες. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Έχεις δίκιο, Στέφανε, με αυτό με τις γάτες. Γύρω στις 2-3 ώρα το μιαου. Επειδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι. Γιατί έχει αλλάξει η φύση. Κάποτε ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι γύρω στην άνοιξη οι γάτες μιαου, μιαου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη, Μάρτιο, οι γάτες αυτό. Μιαου, μιαου. Οπότε του Αιγαίου τα μπλούς, φίλε. Του Αιγαίου τα μπλούς. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται, γιατί στο box δεν μελετάμε τίποτα. Απλώς παραγγέλνουμε, συνδυάζουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Για κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ξέρουμε ότι το καλοκαίρι η κατάψυξη είναι το πόρτα που ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή, και αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά, αλλά και συσκευασίες έως με 12 τεμάχια, για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη και για να τα σκορπάς και να φαίνονται πολλά. Έτσι, τρως, τα σκορπάς λίγο και πάλι φαίνονται πολλά. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, σε πύραυλο, σε χωνάκι, σε σάντουιτς, σε γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει πάντα ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι.

0: 100,3.
1: Μένετε από τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δήλωσε στον Σκάι ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι Μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στο Σκάι ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ
6: είναι 2-0.
2: Sport FM Patra.
8: Μιξκίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Ω πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Big Win Sport FM.

Μπορώ να πω ότι αν υπήρχε ένα soundtrack για το καλοκαίρι, είναι σε σοβαρές υποψηφιότητες αυτό, Στέφανε. Νομίζω είναι. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Μ' αρέσει γιατί έχετε κέφι. Αν ήσασταν εδώ τώρα με Στέφανο Παλότολο, θα είχατε ακόμα περισσότερο κέφι. Δεν το λέω για να ζηλέψετε, αλλά έτσι είναι. Καλημέρα, τι έγινε, τι θέλουμε. Τι θέλεις. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα ακούσω.

Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στην Νατάσα και στο Γιάνγκο που με ακούνε, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και πάνε στο Μαρμάρι για Σαββατοκύριακο. Είναι αγαπημένο μου ζευγάρι αυτοί οι δύο. Δικό σας παιδιά, και να μάω, έτσι κάνουν οι γάτες.

Και δυστυχώς έχουμε μια έτσι πολύ βαριά είδηση. Βλέπω την ανακοίνωση της Μίλαν, μέσα από την οποία αποχαιρετά τον Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αποχαιρετά τον αρχηγό της, τον καπιτάνο. Το παράδειγμά του θα είναι για πάντα, όπως ήταν το νούμερο 6 στη φανέλα του. Το DNA του ήταν πάντα μέσα στο DNA της ομάδας. Συλληπιτήρια από την Μίλαν σε όλη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι και σε όλους τους φαν των Ρωσονέρων.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Ρώση που μου έμαθε αυτό το τραγούδι. Είναι Who Loves the Sun. Και δεν ξέρω ποιοι είναι. No Jew and Co. No You and Co. Αυτή τέλος πάντων. Ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ. Μαρία, να είσαι σίγουρη, λέει, για τον Παρέζη, γιατί με ένα Google βλέπω ότι χθες διαψεύτηκε. Όχι, βλέπω τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν. Όντως είχε βγει προχθές η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Φρανκό Παρέζη. Είναι προχθεσινή είδηση, αν διαβάζετε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προλάβει να βγει ακόμα. Στο λογαριασμό του Instagram από την Μίλαν αποχαιρετάει τον αρχηγό της.

Όχι ρε παιδιά, ο Παόλο Ρώση, ο Φράνκο Μπαρέζι. Παιδιά, μην πεθάνουμε λάθος ανθρώπους. Έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι από τη ζωή. Το ανακοίνωσε η Μίλαν επίσημα πριν από λίγα λεπτά.

Επίσης, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που πολλοίς κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, εσείς που είναι να πάρετε ένα πλοίο από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά, έχετε το νου σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί έχουν βγει κάποια απαγορευτικά, έχουν σηκωθεί τα μελτέμια στο Αιγαίο, κάποια δρομολόγια έχουν ακυρωθεί. Μαρία, μια και είναι η τελευταία εκπομπή, δεν βάζει κάτι από Μαργαρίτη να χαρεί και το πνεύμα του Τσουβέλα. Μπα που να χαθεί κανένα και θα κουνήσω από τη θέση σου.

Λοιπόν, η χθεσινή πρόκριση των δύο ομάδων εννοείται ότι έφερε και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα για την βαθμολογία της στην UEFA. Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς. Η χώρα μας παραμένει... Συγγνώμη. Σου λέω μην τα κάνεις απότομα αυτά. Η χώρα μας παραμένει λοιπόν στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς. Διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία που έχει 42.825 και την 10η Τσεχία που έχει 43.425. Θα περιμένουμε λοιπόν να μπει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, να μπει και ο Όφη, να μπει και η ΑΕΚ, να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, έχουμε το φάρο από το Μαραβέγια. Η ζωή το αφιερώνει στο Θανάση που είναι το στήριγμά της. Μπράβο ρε ζωή, μπράβο ρε Θανάση.

0: 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονο.

0: Ιω, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

να προλαβαίνουμε να τα βάζουμε όλα τα τραγούδια, Στέφανε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πάμε να τα πετσοκόψουμε και λιγάκι και να πάμε στον επόμενο φίλο. Το, αυτό το τραγούδι το ζήτησε. Αχ. Ναι, Ντίμινα. Ντίμινα, στην ξένια στη ζωή που είχα πριν κάνω παιδιά. Ας διάβαζες. Ας διάβαζες τι γράφανε οι άλλοι που έκαναν παιδιά. Εντάξει. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Μη στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει, Μαρία, ποια η γνώμη σου για αυτούς που χρησιμοποιούν την άδεια τους στο σπίτι για ξεκούραση και απόλαυση της καθημερινότητας, την οποία στερούνται όταν δουλεύουν. Μου ακούγεται καλό, αλλά ρηχόρεγα μου. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή ιδέα. Όταν είσαι όλο το χειμώνα και πηγαίνεις στο σπίτι μόνο για να κοιμηθείς, και αυτό ξέρεις, ο ύπνος που κάνεις το χειμώνα με τις δουλειές, με τις έγνοιες, με τα παιδιά, αν έχεις σχολεία κτλ. Είναι και περιορισμένος και κακής ποιότητας. Αν μπορείς να χαλαρώσεις το σπίτι σου το καλοκαίρι, να το απολαύσεις και να ξεκουραστείς, βεβαίως και να το κάνεις. Τώρα εντάξει, αν είναι όλοι φίλους και έχουν φύγει, έχουν πάει διακοπές και είσαι μόνος σου στην Αθήνα, αλλά εσένα δεν σε πειράζει, κανένα θέμα. Παιδιά, ό,τι λειτουργεί στον καθένα για να ηρεμήσουμε λιγάκι, λίγο να ξεκουραστεί, όχι τόσο το σώμα, όσο το μυαλό. Λίγο να αδειάσει το μυαλό από αυτή την υπερφόρτωση. Και καλημέρα στο Σωτήρι Ταμπάκο που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει. Ο καλοκαιρινός άνθρωπος 365 μέρες το χρόνο και 66 τα δίσεκτα έτη.

Λοιπόν, συνεχίζεται και το σύριαλ της FIFA με την UEFA μετά την πρόταση της FIFA που είχε κάνει, παιδιά. Είπαμε μια ιδέα. Είπαμε να κόψουμε σε κομμάτια τη FIFA, να κόψουμε σε κομμάτια τις διοργανώσεις, να τις μοιράσουμε. Μία του Χριστού, μία του σπιτιού, να δώσουμε από εδώ, να δώσουμε από εκεί, να βγάλουμε ένα λεφτάκι παραπάνω. Τι είπα και εγώ, είπε η FIFA. Είχαμε την απάντηση χθες της UEFA, η οποία ψήφισε ομόφωνα. 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων. Ρε δεν πάνε και παγκόσμια κύπελα. Ρε δεν πάνε και παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Είπε η UEFA, εμάς μη μας υπολογίζεις. Παίξε με τους υπόλοιπους. Βγήκε λοιπόν η FIFA και είπε, παιδιά, μιλάμε για παρεξήγηση. Μιλάμε για παρεξήγηση και φυσικά σε ποιον έριξε το φταίξιμο? Στους δημοσιογράφους. Αυτοί οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, λέει, φταίνε, γιατί βγάλανε, λέει, κάποια δημοσιεύματα τα οποία δεν είχαν έτσι πάρα πολύ αλήθεια μέσα. Είχαν αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λάβαμε, λέει, τις τοποθετήσεις των αξιότιμων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σχετικά με το προτινόμενο σχέδιο της FIFA. Και με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να απαντήσουμε σε όλες τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης την Τρίτη. Σεβόμαστε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες της κοινής γνώμης και διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι παραμένουμε απόλυτα προσιλωμένοι σε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με αυτό το project έχει υπονομευθεί σοβαρά από ανακριβή δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Αυτό το λέει για τους Times τώρα η FIFA, έτσι. Όχι για τα νέα της Γαρδένιας, για τους Times. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαλόγου ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη του οργανισμού μας θα μπορούν να εκφράσουν την άποψη και τη γνώμη τους βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες. Πέστα, Ρε Ινφαντίνο. Πέστα με τους αλήτες.

Ναι, ρε Μαρία λέει, ενώ το καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε non-stop να κοιμόμαστε αργά κάθε μέρα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, άστα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, τα λέμε σε... Περίμενε. 2 χρονών, σε 8 χρόνια. Άντε 7, επειδή είσαι εσύ. Τα λέμε σε 7 χρόνια. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όλη ευθεία πήγαινε. Όλη ευθεία.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα του. Αϊθιφ είναι ο λογαριασμός στο, στο Instagram. Δεν θυμάμαι, Νίκο νομίζω τον λένε. Λοιπόν, το αφιερώνει στην κοπέλα του.

0: Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα απαγορευτικά που έχουν ανακοινωθεί. Από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι επικρατούν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Και υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Γιατί φέτος το Uptech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWIN με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
0: Sport FM Πάτρας.
7: Το Σιάβο των Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και την σκουάτρα Τζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1982. Πρόκριση με άγχος για τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισοπαλός 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-2 για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό του Europa. Ικανοποιημένος μόνο από την πρόκριση και όχι από την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμπ. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ, τόνισε. Επόμενη αντίπαλος η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ, στις 11 του ίδιου μήνα η ρεβάνς. Σήμερα περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Κάγκουα που βρίσκεται στην Αθήνα. Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε σε τέλειο βράδυ. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το μήνυμα στον ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση που έβγαλε το καπέλο του στον σκόρερ και των δύο τερμάτων Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και στους οπαδούς. Επόμενη αντίπαλος η Άντερλεκτ. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται το Γιώργιος Καρεσκάκης στο μάτς της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά που ανακοινώθηκε. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ξέρω ότι είναι προπονητής μύθος. Το σχόλιο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Γάλλο Point Guard που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Βιλερμπάν. παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της απόφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λευρομάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χάφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία στις 10 και η πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουιν Αρίνα στις 6.30 είναι οι τελευταίες στάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί ιταλικού εδάφους. Καντεβέρε, Ράτσιτς και Ντελεμπασίρου, τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρα, σαν επίσημο ντεμπού του έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Οδυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέτριψε 5-0 της Εγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Ήτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλτσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο Conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχεια από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας, Big Wins. Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή, η αποδότηση από εκεί. Είναι ο Στεφάνου Παλαιότολος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφέρα στο μικρόφωνο, χωρίς τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος χθες είχε την τελευταία του μέρα, έχει πάρει την αδειά του τώρα. Αδειά, λέμε τώρα. Χθες ήταν στη Δράμα και είχε εκπομπή. Συγγνώμη, παράσταση. Σήμερα δεν θυμάμαι που είναι. Τέλος πάντων, τον Αλέξανδρο θα τον απολαύσετε όλες αυτές τις μέρες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Νομίζω στην Πελοπόννησο έχει αρκετές παραστάσεις, και στο Ιόνιο, και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, αν θυμάμαι καλά, στο Σοφικό μου έχει πει, Μεσσηνία, σε διάφορα μέρη. Ξέρετε, εσείς έχετε ήδη πάρει τα εισιτήριά σας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 10 εδώ για το φινάλε αυτής της σεζόν. Έχουμε τις αφιερώσεις, το έχουμε ανακοινώσει από χθες. Αυτό είναι από τον Γιώργο στη Χριστίνα. Ace of Base, για όσους δεν το ξέρετε, για εσείς που είσαστε under 30, αυτή, κάτι Gen Z, κάτι τέτοια, κλώτσα στο σβέργο κτλ. Εμείς λίγο πιο μεγάλοι τα θυμόμαστε αυτά. Εντάξει, όχι ο Στέφανος, Στέφανο το θυμάται. Απλά ο Στέφανος, επειδή είναι επαγγελματίας, ξέρει τα περισσότερα, τους περισσότερους καλλιτέχνες.

Μαρία, είσαι γιόλο. Σήμερα ή μου φαίνεται, όχι σου φαίνεται, φυσικά και είμαι. Πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός, πολύ χαλαρά ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα από Βόλο. Τα είπες όλα. Έτσι έγινε. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες πέρασαν και οι δύο ομάδες θα είναι στις επόμενες κληρώσεις. Μαράκι, για να θυμάσαι, είσαι off base, πρέπει να κοντεύεις τα 60. Ποια 60, παιδιά, τα έχουμε περάσει τα 60. Θυμάμαι τα 60, δεν κοντεύω τα 60.

Εντάξει, από George Michael σε τι έστω έχει κάνει και χειρότερα. Αυτό θα ήθελα όμως να το βάλεις στο βιογραφικό σου, στο CV σου, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να το βάλεις. Είναι από τον Γιώργο στην κοπέλα και σύντομα γυναίκα του. Ελπίζω να το έχεις πει. Να μην το έμαθε τώρα από εδώ. Εντάξει, Γιώργο. Άντε, με το καλό.

Λοιπόν, είχαμε ένα επεισοδιάκι χθες στη Λίβερπουλ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αμερική. Έπαιζε με την Ρέξαμ στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης. Αλλά το παιχνιδάκι πέρασε σε μια δεύτερη μέρα. Μοίρα, νίκησε 1-0, μοίρα. Αμάτα μωρέ και εσύ, τελευταία μέρα δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο, τώρα σε έπιασε ο επαγγελματισμό σου. Τέλος πάντων, συνεχίζω εγώ. Είχαμε ένα ψηλό τσακωμό. Νίκησε η Λίβερπουλ 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε το γκολ ο Μόχα. Όμως, κάποια στιγμή, έτσι, μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Τζόουνς με τον Σομποσλάι είχαν μια έντονη λογομαχία στον αγωνιστικό χώρο. Και κάπου εκεί μπλέχτηκε ο Τσιμίκας, μπήκε ανάμεσά τους, άρχισε να τα λέει εκεί πέρα με τον Σομποσλάι. Φανερά τσαντισμένος ο Τσιμίκας, και μάλιστα κάποια στιγμή φαίνεται και ο εκνευρισμός του ήταν τόσο έντονος που πήρε το περιβραχείο και το πέταξε στο έδαφος. Μπράβο παιδιά, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει παρά έξω. Σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην ανακατευτείς. Έτσι, τους βλέπεις τσακών, άστο ρε παιδάκι, φιλικό είναι. Άστο, τι πρόβλημα. Δηλαδή έχει πάει 30 ο μήνας, 31 ας πούμε, και είναι στην Αμερική και παίζουν με τη Ρέξαμ. Δεν θα έχουν νεύρα, και εγώ θα είχα νεύρα. Λογικό δεν είναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τον Οσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?

εντάξει, κλασικά κομμάτια. Κλασικά κομμάτια, Extreme Ways, Moby. Ο Νίκος το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ακόμα περίπου 40 λεπτάκια. Τι μουσικάρες παίζετε, ρε παιδιά, μπράβο. Όχι, μπράβο σε εσάς που τα διαλέξετε. Έχετε στείλει και άλλα τραγούδια του μεταξύ. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να τα βάλουμε όλα. Στέλνετε και στο Live 24 και κάποια φεύγουν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όμως για την επικοινωνία. Voodoo People Prodigy θέλει εδώ πέρα τελευταία μέρα και βούρια διακοπές. Ευχαριστώ πολύ. Στην άσχετη πληροφορία της ημέρας, συγχαρητήρια στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που περιοδεύει στις νοσοκομιακές μονάδες της περιφέρειας φόροντας γυαλιά με κρυφή κάμερα και μικρόφωνο, χωρίς φυσικά να το ξέρει ο κόσμος ότι τον καταγράφει. Φυσικά ο κύριος Άδωνης εμφανίστηκε με τα γυαλιά της Μέτα. Και μάλιστα όταν καταγράφουν αυτά τα γυαλιά, αναβοσβήνει ένα λαμπάκι. Δεν είναι ότι σκεφτόταν και αναβοσβήνει το λαμπάκι. Έγραφε. Και επειδή έγινε ένα σχετικό σούσουρο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξέρω εγώ, μήπως είναι παράνομο να καταγράφεις τον κόσμο όταν φοράς τα γυαλιά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πέρασε στην αντεπίθεση και λέει: εδώ υπήρχαν λίγο τόσες κάμερες και ήξερε ο κόσμος ότι τους καταγράφουν και δεν έγινε τίποτα παράνομο κτλ. Αχ, κύριε Γεωργιάδη μου, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή, όπως είπαμε και πριν. Δίνεται ένα πάρα πάρα πολύ καλό πάτημα σε όλους τους ανώμαλους εκεί έξω να παίρνουν ένα ζευγάρι γυαλιά και να καταγράφουν τον κόσμο, τις κόρες σας, τις μανάδες σας, τις αδελφές σας, τις αδελφές μας, εμάς, τις γυναίκες, όπου θέλουν. Το νομιμοποιείτε αυτό το πράγμα και το κανονικοποιείτε. Να μου πείτε εδώ άλλα και άλλα. Πάμε παρακάτω.

0: Να καλημερίσω τη Βασιλίνα, η οποία παρότι βρίσκεται σε διακοπές, μπήκε για να χαιρετήσει. Να είσαι καλά, Βασιλίνα. Καλή ξεκούραση να έχετε κι εσείς. Και τα ξαναλέμε όποτε γυρίσετε, τέλος πάντων. Ο Νίκος λέει: εγώ σκέφτομαι μόνο το Γιάννη Καραλή όταν ακούω αυτό το κομμάτι, Extreme Ways. Εντάξει, τώρα και ο Καραλής τον έχουμε συνδέσει με διάφορα τραγούδια, όχι μόνο με αυτό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Έλα μία και καμία και σήμερα και έφυγες να οργώσεις παραλίες και κρασοκαταστάσεις. Αλήθεια είναι αυτό, Νατάσα. Άντε με το καλό να έρθει κι εσείς. Ο Φώτης θέλει UB40 Red Red Wine για τη γυναικάρα μου και τα δύο μικρά μας. Το είπα στον αέρα, μπορεί να μπαίξει. Θα δούμε, θα προλάβουμε. Αν θα προλάβουμε, Φώτη μου. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Και έχουμε στη γραμμή μας τον Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου, ο οποίος ζήτησε προσωπικά να βγει στον αέρα και να κάνει αφιέρωση. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Νωρίς. Είναι η περίοδος τέτοια, έχουμε μεταγραφές. Προέκυψε συμφωνία χθες αργά το βράδυ με έναν από τους στόχους που είχε ο ΠΑΟΚ, από τους μεγάλους στόχους σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Είναι ο 23χρονος χαφ της Νις, ο Τόμ Λουσέ. Ήταν, επαναλαμβάνω, εδώ και καιρό ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στο κέντρο. Ένας ποδοσφαιριστής σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Ένας Γάλλος παίχτης με παρουσία σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα, με πολύ πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια και ναι μεν είναι ένας επιθετικός μέσος, αλλά στην ομάδα του Τινής έχει παίξει εξτρέμ, έχει παίξει ακόμη και δεξί μπακ, φαίνεται ότι έχει ευχαίρεια και τον χρησιμοποιούν σε αρκετές θέσεις. Είναι μια αγορά που κάνει ο ΠΑΟΚ, το ποσό φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πλέον ο ΠΑΟΚ βιάζεται να τον εντάξει στο δυναμικό του και να τον βάλει στο ρόστερ του, να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα παιχνίδια κόντρα στην Άντερλεχτ την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη και την μεθ' επόμενη Πέμπτη, 13 του μηνός, στο Βέλγιο. Κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά οι μεταγραφές φυσικά και οι ανάγκες συνεχίζονται. Και φόρ ψάχνει και του Γιαννούλη είναι ανοιχτό και στόπερ ψάχνει. Έχει ακόμα αρκετές υποθέσεις. Πάντως αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι από όλες τις πλευρές, και ηλικιακά και οικονομικά και με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ξέρουμε για πόσα χρόνια είναι το συμβόλαιο που θα κάνει με τον ΠΑΟΚ?
1: Νομίζω ότι είναι για 4, αλλά πρόκειται να έρθει μέσα Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί, να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Τζομπαρτζόγλου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον 23χρονο χαφ από την Ίστο, τον Τόμ Λουσέ. Ενισχύεται έτσι πολύ το κέντρο του. Έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας παίκτης, έχει παίξει επιθετικός μέσος και δεξιμπάκ, όπως τον ακούσαμε. Κατάλαβε. Πολύ εργαλείο. Καλή περίπτωση, ακούγεται.

Καλημέρα, μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλέφωνο τι έχει ο Τζόρμπα και ακούγεται μπόμπα. Παιδιά, όταν ξυπνάμε αθλητικούς δημοσιογράφους 8.30, 9, 9.30 ώρα το πρωί, έτσι ακούγονται οι περισσότεροι από εμάς. Έχουμε γίνει δημοσιογράφοι. Μην είδατε εδώ την τραγική περίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν γίνει δημοσιογράφοι για να μην ξυπνάνε το πρωί. Άμα τους ξυπνάτε τέτοια ώρα, έτσι ακούγονται. Έχετε ακούσει τον Τζακίρη τέτοια ώρα? Τον έχετε ακούσει? Έχετε ακούσει τον Νικολογιάννη τέτοια ώρα? Έτσι. Έτσι είναι όλοι.

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM.
11: Sport FM.
10: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
12: Το Sky 100,3.
13: Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ότι η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, ένα μέσα στην Ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο που καίει δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα ενέργεια μέσα λόγω των θελωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δηλώσε στον Sky αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματο, όπου απειλήθηκαν οι Μονή Πρέβελες και το Φοινικό Δασός. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, Ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει φοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μελώνη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

Σύμφωνα με τα γραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund, έχει πλέον ολοκληρωθεί όπως όλα δείχνουν και δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί. Ένα τεράστιο βήμα για το 18χρονο ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι το εξής. Ακόμα περιμένουν, δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Πρώτον, γιατί δεν έχει γίνει σαφές πώς θέλει να τον αποχαιρετήσει η Γκένκ. Παράλληλα, σε μια τέτοια μεταγραφή, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο Lars Ricken, θέλει να βρίσκεται στις επίσημες φωτογραφίες της παρουσίασης, γιατί η αποστολή της Dortmund επιστρέφει την Κυριακή από το Τόκιο και στη συνέχεια οι παίκτες θα έχουν 2 μέρες άδεια. Το ωραίο είναι το εξής, ότι η πρώτη επίσημη παρουσία του Καρέτσα με τη νέα του ομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ανοιχτή προπόνηση της ερχόμενης Τετάρτης, ενώ το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Dortmund θα έρθει το νωρίτερο, την μεθεπόμενη Κυριακή 9 Οκτώου, στο μεγάλο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Arsenal. Και ποιον θα βρει εκεί? Μπορεί να βρει ένα γνωστό του εκεί, μπορεί να βρει το Χριστό Τζόλι. Είναι και φιλαράκια, όπως λέει και ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στο Λονδίνο θα γίνει αυτό, στο πλαίσιο του Emirates Cup. Και τώρα τι μέρες ζούμε, ρε παιδιά. Θα παίξει φιλικό η Dortmund με την Arsenal και εμείς θα βλέπουμε Καρέτσα και Τζόλι. Καλημέρα σας. Έχεις δίκιο εσύ, Στέφανε. Δεν είπαμε ποιος το αφιερώνει αυτό και δεν το έχω σημειώσει. Γιατί δεν μου γράφατε αφιερώσεις, μου γράφατε that necessities. Αυτό, τέλος. Και ήταν και κάτι λογαριασμοί στο Instagram που δεν καταλάβαινα ονόματα. Εσύ όμως που το ζήτησες, ξέρεις. Ας πούμε παίζει YouTube το επόμενο, spoiler. Λοιπόν, κάτι από YouTube ζήτησε ο Δαμιανός. Δαμιανέ, τι έβαλες, για να δω. You are the best thing about it. Yes, yes you are.

Φυσικά και παίζει προμήθεια, παιδιά, και συνεργασία, άμεση συνεργασία με τους Γουάμ. Βέβαια, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον George Michael. Με τον Andrew Ridge λέει όχι και τόσο πολύ, τα έχουμε ψιλοχαλάσει τελευταία. Και να σας θυμίσουμε, το θυμίζει και ο Στέφανος εδώ πέρα, ότι όσοι ζητήσατε τραγούδια σήμερα θα σας έρθει ειδοποίηση, 20 ευρώ συν ΦΠΑ. Εντάξει, να ξέρετε, τα 5 πάνε στο, εδώ πέρα, στον καλλιτέχνη μας. 18. Το έκανα πιο στρογγυλό, μωρέ. Το έκανα πιο στρογγυλό τώρα, γιατί έχουμε και, ξέρεις, έχουμε και τα προβλήματά μας. Τι 18 τότε.

Μου γράφει κάποιος έτσι με πάρα πολύ αγάπη. Το ξέρεις, αλλά θα στο θυμίσω. Όποτε είσαι μόνη σου, πέφτει η ακροματικότητα του σταθμού. Αφού ακούς εσύ, δεν πειράζει. Κάποιος μας στέλνει μια είδηση από την Πολωνία. Πέταξαν ψυγείο από τον ένατο όροφο πολυκατοικίας γιατί βαρέθηκαν να το κατεβάσουν από τις σκάλες. Λογικό. Λογικό. Εντάξει. Δουλεύει το ψυγείο. Αυτό έχει σημασία. Μάνος, χαιρετίσματα από την ηλιόλουστη Πάτρα. Ωραίος ο Τσούβης στη Δράμα. Ευχαριστούμε. Αλλά πάλι λέει το Λαμόγιο έκανε τριημεράκι. Λέει ο Κώστας. Τι τριημεράκι, φίλε. Θα κάνουμε μαύρα μάτια να τον δούμε, Κώστα. Δεν ξέρω, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει γυρίσει πάντως.

Το Rise Up το ζήτησε ο Παναγιώτης. Δεν μας είπε που το αφιερώνει. Στον εαυτό του. Και γιατί όχι. Μπορεί. Βεβαίως. Καλημέρα στον Κωστή Μπραζιλέιρο. Θα σε καταδώσω, Μαρία, στο Βάιο που έκανε επένδυση σε μηχανήματα. Ο Τζόρμπα κάνει τεστ. Εννοεί σε καφετιέρες και τέτοια πράγματα. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέα Φιλαδέλφια. Θέλει να ακούσει Cruel Summer. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Κλείσαμε από τραγούδια. Κλείσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θοδωρή από Κορυδαλό. Από την Πάτρα, μας έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα από Σαντορίνη, ελάτε για διακοπές. Έχει δωμάτια από 30 ευρώ, μην ακούτε για υπερτουρισμό. Όταν λες Σαντορίνη, δωμάτια από 30 ευρώ. Σε πατάρι, είναι αυτό που. Σε πλισταριό, θα κοιμηθώ δίπλα στο πλυντήριο. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, διαβάζω ότι έχει γίνει πολύ της μόδας να κάνουν ξενοδοχεία, μοναστήρια, κελιά. Φυλακές, εκεί που κάποτε ας πούμε πηγαίνανε άνθρωποι και αφήνανε τα κόκαλά τους, θα πας εσύ να κάνεις διακοπές και θα πληρώσεις από, ξέρω εγώ, 400 μέχρι 6.000 τη βραδιά. Αν υπάρχει όμως το επιχειρήν, εκεί που κάποιος βλέπει μια φυλακή, ο άλλος βλέπει διακοπάρες. Κατάλαβες. Κάτσε εσύ εδώ και βάζε τώρα τι μου έβαλες. Rise up. Βάλε.

0: 4,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Winsport FM 94,6.

Δεν υπάρχουν κάποια τραγούδια που νομίζεις ότι τα ακούς από τη μέρα που γεννήθηκες και ξέρεις ότι θα τα ακούς μέχρι τη μέρα που θα φύγεις κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή και θα πας σε μια επόμενη τέλος πάντων και δεν τα βαριέσαι ποτέ. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Συμφωνείς, Στέφανε? Λοιπόν, ο Λευτέρης από την Καλυθέα το ζήτησε και μπράβο, Λευτέρη.

Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στο φιλικό της Λίβερπουλ έτσι λίγο ψιλοπλακώθηκε ο Σομποσλάι με τον Τζόουνς και μετά μπήκε στην όλη κουβέντα εντός εισαγωγικών και ο Τσιμίκας και ήρθε εδώ ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας πει τι έγινε. Γιατί τι έγινε λοιπόν, στο παιχνίδι ο Σομποσλάι είχε το περιβραχιόνιο, ήταν ο αρχηγός, έγινε αλλαγή και δίνει το περιβραχιόνιο στον Τσιμίκα. Ο Τζόουνς περίμενε με... Έχετε δει ένα τσι που κοιτάει από εδώ και από εκεί ο άλλος, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί περίμενε να πάρει αυτό στο περιβραχιόνιο και τελικά δεν πήρε αυτό στο περιβραχιόνιο και το πήρε ο Τσιμίκας και γυρνάει και την είπε του Σομποσλάι μετά γιατί δεν μου έδωσε εμένα το περιβραχιόνιο και μετά μπήκε ο Τσιμίκας στη μέση και λέει γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάρω το περιβραχιόνιο, τι πρόβλημα έχεις με το περιβραχιόνιο και πήρε το περιβραχιόνιο και το πέταξε κάτω. Πολύ ωραία ξεκινάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία ξεκινάμε.

Σωστή παρατήρηση του Σωτήρη. Και ο Τζονς λέει και ο Τσιμίκας είναι από το 20 στη Λίβερπουλ. Εντάξει, ο Τσιμίκας έφυγε και λίγο ξαναγύρισε. Τέλος πάντων, σε ποιο ομάδα ανήκουν έχει σημασία. Οπότε και γι' αυτό το λόγο ο Τζονς είπε: εντάξει, και εγώ ίσως να δικαιούμαι το περιβραχιόνιο. Την καλημέρα μου στον Κώστα, Εκαρά Θεσσαλονίκη, και λέει: έχω δει Yellowstone, Dutton Ranch και Landman μέσα σε ένα μήνα. Ευχαριστώ που με έκανε τεξιανό, Μαρία. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω δει κανένα από αυτά τα σίριαλ. Ούτε το Yellowstone έχω δει, ούτε το Dutton Ranch, ούτε το Landman. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτά, αλλά δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Παιδιά, έχω πάθει ένα κοκομπλόκο με Ted Lasso αυτόν τον καιρό και το βλέπω back to back. Είναι η τρίτη φορά που το βλέπω back to back. Εντάξει, ο καθένας με τα προβλήματά του. Τι να κάνουμε τώρα. Και 5 Αυγούστου έρχεται και η νέα σεζόν. Εν μεταξύ αρχίζω και λέω εγώ ονόματα Yellowstone και τα λοιπά και τα λοιπά, και ο Στέφαν Παλαιότερο αρχίζει και γουγκλάρει, νόμιζε ήταν συγκροτήματα. Παιδιά, είμαστε ίδρυμα κανονικό εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα από Αντίπαρο, 14 και σήμερα για τις διακοπούλες. Ότι είσαι και πού θα πας. Πες μας πού θα πας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, κάτσε να δω ποιος το έχει ζητήσει αυτό το τραγούδι. James, από το Χρήστο. Χρήστο δικό σου.

Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας, ιστερόγραφο. Καλή επιτυχία. Δεν μπορώ να ευχηθώ στην ομάδα σου, Μαρία, λέει στο Super Cup για ευνόητους λόγους. Καλή επιτυχία όμως στην Ευρώπη. Εντάξει, βρε Μανώλη, τώρα και εσύ το Super Cup, τώρα μια γιορτή είναι. Και θα γίνει και στην Κρήτη κιόλας. Καλά να περνάμε. Αυτό είναι το ζήτημα.

Καλημέρα στο Θοδωρή από Κορυδαλό. Για κλείσιμο θέλω τη γνώμη σου. Αμφιταλαντεύομαι για διακοπές Σεπτέμβρη, Άνδρο ή Νάξο. Δεν είναι τα αγαπημένα μου νησιά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία νησιά και τα δύο. Θα σου έλεγα Νάξο, γιατί θα έχεις περισσότερες επιλογές. Είναι πιο μεγάλο νησί. Αυτό. Γενικά, οι Κυκλάδες αυτές τις μέρες όμως έχουν πάρα πολλά μποφόρνα και εδώ από Σύρο. Λέει μποφοράκια σήμερα, αλλά είναι απίστευτη η Ερμούπολη. Γενικά, προσέχετε για να περνάτε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτά είναι. Λέει μόνο στη Λίβερπουλ και στην ΑΕΚ αυτά. Ναι, μοιάζουν λίγο αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Βάλε Γιάννη Καψάλη, το βρήκα τον μπελά μου, Νίκος ο πατέρας. Ναι, έρχεται. Μη όπως είσαι. Εν τω μεταξύ, Γιώργο Λάντσια 037, παίξε κανένα τζοκεράκι. Παίξε κανένα τζοκεράκι, γιατί μόλις έπεσε το τραγούδι, ήρθε το μήνυμά σου. Αν προλάβουμε Friday I'm in love για τη γυναικάρα μου, τα δύο παιδιά και σε σένα μας κρατάς παρέα τόσα χρόνια. Γιατί το είχαμε ήδη βάλει στην κονσόλα λίγο πριν ρίξεις το μήνυμα, γιατί το ζήτησε και ο Σταλιός ο Metalheart για την αυγή.

Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 την Τετάρτη 5 Οκτώου 9:30 στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς είναι στις 11 Οκτώου εκτός έδρας. Σε περίπτωση που οι πράσινοι ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο, τότε θα βρεθούν στα playoffs του Conference League και χρειάζονται μία ακόμα πρόκριση για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase. Δεδομένα το τριφύλι θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης 3ης Αυγούστου και θα αποφύγει αρκετούς δύσκολους αντίπαλους όπως είναι Αταλάντα, Μπράιτον, Μονακό, Άγιαξ κλπ. Και όπως μας ανέλησε ο Ανδρέας Δημάτος, το μοναδικό άσχημο νέο για τον Παναθηναϊκό ήταν η πρόκριση της Γάντης επί της Τσέρκασης στη διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό γιατί οι Βέλγοι έχουν υψηλότερο ranking από τη Χετάφε, η οποία έμεινε οριακά εκτός χειρών και θα είναι στους ανίσχυρους της κλήρωσης.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τους επόμενους. Λείπει και το Πάκο. Λογικά έχουμε δίδυμο, έτσι. Και όχι. Λογικά, λογικά λέω. Μάλλον έχετε βάει ως Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος. Λογικά. Λογικά εμείς δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι την 17η Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Παλουότολο που ήταν στη σημερινή εκπομπή. Συγγνώμη για όλα. Για όλα. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά, να τα ξαναπούμε όταν είναι να τα ξαναπούμε. Να πέρασετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψετε ήρεμα, όμορφα, χαλαρά. Ξέρετε, τα λέμε αυτά για να τα πούμε. Και δεν ξέρεις τι γίνεται.

Φυσικά και θα κλείναμε με κόκο μου, παιδιά. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, και το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν όλη τη χρονιά εδώ πέρα. Εντάξει, όχι όλους, τους περισσότερους τώρα που το σκέφτομαι. Όχι όλους. Δεν είμαι τόσο απλάς. Τους περισσότερους και ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην Big Win παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλά να είμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχολογία.

0: Εδώ είμαστε, Sport FM πάντα σε 96,3, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος, αυτό ήταν σαν νεράκι πέρα στο καλοκαίρι μου φαίνεται. Και ο Αύγουστος έτσι θα σβήσει πολύ γρήγορα. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Και έχω τη χαρά πάρα πολύ καιρό μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί μόνο στο Διγενή πάει και θα μου το εξηγήσει και αυτό. Έχω Γιώργο Σωτηρόπουλο μαζί μου. Καλημέρα φίλε Γιώργο.
1: Καλημέρα. Αλαπαλαία, σήμερα ορισμός του Αλαπαλαία. Ακόμα δεν έχω ξυπνήσει, βέβαια κοιμάμαι όρθιος, το ομολογώ.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε εδώ, Γιώργο, τον ανακρίνω. Άκουσα, λέει, τραγούδι καρά. Λέει ένας εδώ, έχει το Γιώργο. Άκουσα τραγούδι καρά και το πιάσα αμέσως. Δεν πάντα καλοπροαίρετα είναι αυτό, ότι okay, καλά έκανες και το... Και το συνέδεσες. Λοιπόν, ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, η Ιωσήφίνα, η Ζώζεφιν, η Ζωζεφίνα, η φίλη μας η Ζώζεφιν, έτσι θα το πούμε και αυτό, χρόνια πολλά η Τζέσικα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, 9:25, πω, δεν μπορώ η ώρα να είναι, έτσι κοίτα, να έχουμε τώρα το μα εκεί, το σκούρο χρώμα, δεν μπορώ, θέλω ήλιο. Λοιπόν, η Πανσέλινο συνεχίζει ακόμα, έχει κάποια αυτό, γιατί είναι 16-24 ημερών και κάποιοι επηρεάζονται από αυτό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και ανακρίνουμε, Γιώργο, έτσι για όλους και για όλα εδώ, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να τον ανακρίνουμε, καλοπροαίρετα πάντα. Θόδωρε, να πούμε ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρα. Σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δείχνει.

0: Λοιπόν, ο φίλος, θα ξεκινούσαμε από αυτό, γιατί έτσι ο Γιώργος εχθές δεν ήταν στην Πάτρα, ήταν Αθήνα. Να μας πει, να πει, λέει, για τους παξούς θες. Παξούς και ξερούς που λέμε, γιατί τους άφησε ο Παναθηναϊκός ξερούς τους παξούς. Λοιπόν, ήσουν στο ΆΚΑ, μετέφερε μας έτσι κλίμα, είδες τι είδες τέλος πάντων στην αναμέτρηση αυτή, γιατί εντάξει κάνεις και το ρεπορτάζ πλέον σε όλα τα επίπεδα. Έτσι να δώσε μας μια εικόνα, να σου πω και εγώ πριν και αν συμφωνείς, δεν μπορώ να βλέπω άλλο Τουμπά. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορώ. Είναι τελείως, τι να πω τώρα, το παιδί να είναι καλά και τέτοια. Νομίζω ότι και καλώς έχει να αλλαγεί. Πόσες φορές θα τον φάμε στη μάπα? Πάλι τα ίδια και με κάποιους παίκτες, κάτι ζαρουρί, κάτι τέτοιο. Στον Παναθηναϊκό αυτή. Στον καλό, καλό Παναθηναϊκό. Δεν λέω ούτε απ' έξω δεν θα παίρναγαν. Έτσι. Στον καλό, καλό Παναθηναϊκό. Τώρα θα μου πεις πότε ήταν ο καλός, καλός Παναθηναϊκός. Αλλά οκ. Okay. Είναι λοιπόν, πες μας τη γνώμη σου για το τι είδες εχθές.
1: Να πιαστώ το τελευταίο που είπες, έτσι ακάμε λίγο χαβαλέ. Πάω στο ημίχρονο στον Πάνο το Βόγλι. Και το διευθυντή μου, δηλαδή στο μονομπάλα που έκανε και την περιγραφή του μάτς, ήταν με το Στήρι Νίνι που κάνει το σχόλιο. Και δείχνω στον Πάνο μια φωτογραφία που είμαι με τον Νίνι στο Παπλοπονησιακό, όταν έπαιξε Ελλάδα-Κύπρος. Που από τότε έχουμε να δούμε εθνική ανδρών στο Παπλοπονησιακό. Άλλο αυτό. Άσχετο, αλλά μια και. Και τη δείχνω στον Νίνι και μου λέει από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Του λέω από το 1821. Που πει για τι καλέ ομάδε του Παναθηναϊκού. Τέλο πάντων, Τουμπά, μια και το ανέφερε. Εκ προημίου λέω, επειδή θα αρχίσει, είμαι σίγουρος αυτή η συζήτηση. Α, λένε για τον Παναθηναϊκό κτλ. Παιδιά, εγώ καλώς κακώς αυτή τη στιγμή δεν είμαι στην Πάτρα. Ένα χρόνο ζω στην Αθήνα και ένα χρόνο ασχολούμαι με 1000 άλλα πράγματα πλην της Παναχαϊκής. Το ότι ασχολούμαι και με την Παναχαϊκή αφορά καθαρά εμένα προσωπικά, επειδή έχω τη μούρλια μου. Το ξεκαθαρίζω, μην αρχίσετε πάλι τώρα την γκρίνια. Πάει αυτό. Και είναι και επικαιρότητα, καλώς κακώς. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που πέρασε με εκείνον τον μάγο που έχει τον Κωνσταντέλια, που πρέπει να κάνουμε και μια κουβέντα κάποια στιγμή όλοι μας, τι γίνεται με την εθνική και τον Κωνσταντέλια. Γιατί δεν είναι έτσι απλά έγινε να το αφήσουμε. Άλλο αυτό. Ο Τουμπά, να σου πω μια ιστορία χθεσινή. Μόλις ήρθαν οι ενδεκάδες εκεί στα δημοσιογραφικά, όλοι οι συνάδελφοι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έκαναν το σταυρό τους με τον Τουμπά. Και μόλις βγήκε αλλαγή ο Τουμπά, έφαγε και γιούχα από μερίδα του κόσμου. Δεν ξέρω αν πέρασε από την τηλεόραση αυτό. Νομίζω ότι εκεί θα παίζει ο Φαντρόγκελεν πια. Που για την ιστορία τον πήγε ο Τάσος Παπαδόπουλος στον Παναθηναϊκό. Τάσος που έχει την όποια σχέση έχει με την Παναχαϊκή. Όχι, εντάξει, φαβέρετε νομίζω. Κοίταξε να δεις, είναι νωρίς, είναι νωρίς, είναι νωρίς ρε φίλε. Για τις ομάδες, όλες, για όλες τις ομάδες. Δεν περιμένεις τώρα από ομάδα να παίξει μπάλα 31 του μήνα. Περιμένεις να περάσει, όποια και είναι αυτή. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα αν βλέπεις κάποια επιμέρους πράγματα να τα αναλύσεις, okay, αλλά η ουσία είναι να περάσει. Όπως έκανε πέρυσι η ΑΕΚ με τον Νίκολιτς. Τι έκανε, πέρασε χωρίς να παίζει και πήγε μετά. Έκανε μια καλή πορεία, πήρε το πρωτάθλημα κτλ. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο. Τώρα να κάνεις ιδιαίτερη αγωνιστική κριτική για ένα μάτς 31 Ιουλίου, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η παξή δεν ήταν και κανένα καφενείο. Με συγχωρείτε κιόλας. Εγώ και στο πρώτο μάτς είδα ο Παναθηναϊκός και να χάνει ευκαιρίες να το είναι 3-4-5 γκολ. Δεν τα έβαλα, αλλά αμυντικά πάλι είχε θέματα. Δηλαδή άλλοι έκαναν φάσεις. Και χθες πάλι έδειξε ότι είναι μια ομάδα που, οκ, okay, δεν είναι από τα καφενεία τριτοκοσμική, από την Ουγγαρία είναι στο φινάλε. Πρωτάθλημα Ουγγαρίας είναι, δεν είναι Μάλτα. Λέω τώρα εγώ. Οκ. Okay. Να περάσουν οι ελληνικές ομάδες, να μαζεύουν βαθμούς για να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς μπορούμε να μην το καταλαβαίνουμε εδώ στην Πάτρα. Επειδή η Παναχαϊκή είναι βαλτωμένη. Θα το καταλάβει όφη όμως. Που πήρε το κύπελλο Ελλάδος και λόγια επαρχιακή ομάδα. Θα το καταλάβει όφη αυτό που λέω. Πόσο σημαντικό είναι να είναι η Ελλάδα συνολικά ψηλά στους βαθμούς. Κάποια στιγμή εύχομαι να ζούμε, να έχουμε μαλλιά ή να μην έχουμε, τέλος πάντων να ζούμε, να το ζήσουμε κι εμείς αυτό εδώ, να ασχοληθούμε δηλαδή με την εθνική βαθμολογία της UEFA. Πέρα τι λέω, εντάξει, πέρα τι λέω, τρέλες, αλλά
0: ναι. Ναι ρε παιδί μου, επειδή είδα και χθες σχόλια, θα μου πεις τώρα ποιοι σχολιάζουν, κάτσουμε να σχολιάζουμε αυτούς που κράζουν από κάτω, ξέρεις τα σου. Είδα και πολλούς Παναθηναϊκούς εχθές να φύγει ο προπονητής. Καθίστε παιδιά, ακόμα δεν ήρθε ο προπονητής. Δεν κάνει, κοίτα τα γνωστά. Φεύγει, ούτε προλάβει παρέλαση. Μα να δούμε ρε παιδιά τώρα.
1: Αυτό είναι το σύνδρομο του Έλληνα γενικά, δεν αφορά τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το σύνδρομο του Έλληνα. Και αρχίζει αυτή η τρέλα η οποία δεν έχει λογική, γιατί ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να εξηγηθεί, και λέει ο καθένας ότι του κατέβει στο κεφάλι. Για όλες τις ομάδες.

0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει ρε παιδιά, τι να σχολιάσουμε. Μια χαρά. Ο άνθρωπος νομίζω τα δείγματα είναι μια χαρά, είναι το παλικάρι. Και συμπαθέστατο είναι. Και επειδή πήγα και συνέντευξη μου μετά και τον είδα πώς μιλάει και πώς απαντάει και πώς στέκεται, σοβαρότητα με βγάλει. Αν παίζει ρόλο.
1: Είναι και η ιδιοσυγκρασία τώρα το. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει, δεν είναι κακό να πω το επώνυμος, γιατί εντάξει, φίλε, εντάξει, όταν λες Γιώργος.
0: Πρώτα-πρώτα, αυτό τώρα παιδιά με τα επώνυμα και τα επίθετα κτλ. Μόνο εδώ το έχουμε. Επειδή πάνω μιλάω με τόσο κόσμο, δεν υπάρχει αλλού αυτό. Να τα λες, ναι, δεν κατάλαβα. Δεν το λέω από κακία. Απλά να καταλάβουμε γιατί μπορεί να είναι 15 Γιώργηδες.
1: Ναι, επειδή είναι κοινός γνωστός μας και κυρίως δικό σου κοινός γνωστός από μέρα και νύχτα, κυρίως νύχτα. Ο Γιώργος ο Γράψας λέει: καλοπροαίρετα το λέω το νύχτα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αφήστε την να μεγαλώσει. Η Παναχαϊκή γίνεται μεγάλη, λέει.
0: Δεν την πιάσαμε ακόμα. Στο στόμα μας. Κάτσε,
1: περίμενε, έχουμε και. είναι αριστεροπόδαρος, λέει αυτός, για τη θέση του Τουμπά. Ναι. Καλός παίκτης αυτός. Τον είδα έτσι με κάποια. Κοίτα. Εσύ σου βγαζε, Γιώργο, σου βγαζε και ήταν. Καλημέρα στο καλύτερο.
0: Επειδή πάλι δεν ξέρω πώς ήταν το τηλεοπτικό πλάνο, σου λέω επειδή το έβλεπα εγώ. Ζήταγε συνέχεια την μπάλα. Δηλαδή, όταν είχαν την μπάλα τα χαφ και δεν βρίσκαν χώρο, έβγαινε πιο μπροστά και ζήταγε την μπάλα και όταν δεν του δίνανε. Δηλαδή, τον έβλεπα ότι δυσανασχετούσε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟΚ εύκολα κέρδισε την αδύναμο Κιέβου. Δεν ήταν τώρα όμως, κοίτα. Και εκείνη δυναμό Κιέβου, ρε παιδί μου, πραγματικά. Δεν είναι η παλιά, αδυναμό, γι' αυτό τη λέω. Την κοροϊδεύω στο καφενείο και την έλεγα αδυναμό Κιέβου. Λοιπόν, πάμε τώρα, επόμενη φάση, προχωράμε. Ο Παναθηναϊκός βγήκε από την Τζεσεκά 1948, πόσο είναι. Μου λέει ένας, είναι αυτός σαν τον Πατραϊκό Παναχαϊκή. Του λέω, δεν τρέπεσαι. Τι σχέση έχει αυτό. Ντροπή σου. Σοβαρευτείτε. Καμία σχέση. Και ο ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι τώρα. Είναι με μια δύσκολη νομίζω. Τώρα δεν το θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Έτσι για τα ευρωπαϊκά. Παίρνουμε βαθμούς. Να δούμε τι θα κάνει και Όφη και Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Έχουμε
0: μακάρι
1: ακόμα. Έχουμε. Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν. Τώρα επειδή εχθές, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι κακό που το έβλεπα στο. Γι' αυτό βλέπω τη διαφήμιση χωρίς να έχω καταλάβει ακριβώς το Sport FM TV.
0: Ναι.
1: Το Sport FM TV, τι θα παίζεις μέσω Sky, δεν έχω καταλάβει. Ξέρεις κάτι λεπτομέρειες πάνω σε αυτό?
0: Να σου μιλήσω ευθέως. Και να ξέρω, δεν μπορώ να τις πω.
2: Όχι,
0: σε πρώτη φάση.
2: Είσαι και εσύ, μου λέει, εμένα,
0: δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί είναι λεπτή η θέση μου, παιδιά. Είδατε μια διαφήμιση και να σου πω την αλήθεια, μου χθες με ρωτάνε και άλλοι φίλοι. Επειδή είδατε τη διαφήμιση. Όταν έρθει η ώρα θα ενημερωθείτε. Αυτό αρκούμε να πω. Αυτό αρκούμε να πω. Πάντως, είναι κάτι δυνατό και το ότι θα είναι κάτι δυνατό φαίνεται γιατί ο Παναθηναϊκός είχε προτάσει από την Κοσμοτέ τώρα τις τελευταίες μέρες να κλείσει εκεί. Και από τη στιγμή που δεν το έκανε, έδειξε, μάλλον απέδειξε, ότι δεν είναι, ξέρεις, επικοινωνιακό τρίκολο αυτό. Υπάρχει μηχανισμός, υπάρχει κόσμος. Ήδη χθες είδαμε και τον ντεμπούτο της Έλληνας Παπαδοπούλου, της συντοπίτης μας εδώ μαζί με τον Πάνο τον Βόγλη. Άρα θέλω να πω ότι βλέπετε ότι εμπλουτίζεται και έρχεται κόσμος και γίνονται κινήσεις και άλλα μεγάλα ονόματα που δεν μπορώ να τα πω που ήδη έχουν συμφωνήσει του χώρου μας. Τέλος πάντων, γίνεται κάτι πολύ σοβαρό. Γίνεται κάτι πολύ σοβαρό. Αυτό. Ο κόσμος θα μείνει σίγουρα ευχαριστημένος. Γιατί πλαισιώνει όλο αυτό, ξαναλέω, από σοβαρούς ανθρώπους, τους οποίους ο κόσμος γνωρίζει και τους ακούει χρόνια και τους βλέπει χρόνια. Αυτό. Άδουμε.
1: Πάντως και εγώ τώρα, επειδή κάνω τα TikTok, αν ενδιαφέρονται εκεί, ξέρω εγώ, σε Sport MTV, θα μπορούσαν έτσι να ανοίξω τα φτερά μου κι εγώ σαν νέο παιδί. Γεια Γιώργος. τώρα που έχουμε τις γνωριμίες, παιδιά, να μην κάνουμε καλημέρα. Στο καλύτερο δίδυμο, λέω, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Τι
0: εγώ
1: κομμάτι
0: δεν έχω,
1: είναι.
0: Παιδιά. Εγώ είμαι ένας ταπεινός συντάκτης.
1: Ναι.
0: Πω, τι? Κάνω τη δουλειά μου, είμαι ένας ταπεινός συντάκτης, δεν δίνω δικαιώματα σε κανέναν. Δόξα τω Θεώ, η συνεργασία μου είναι άψογη. Μια χαρά, οι άνθρωποι εξαιρετικοί με έχουν αγκαλιάσει την πρώτη μέρα, όλα καλά.
1: Λέει ο Γιώργος, σιγά μην πληρώνουμε, λέει, και άλλο συνδρομητικό. Μόνο αν έχει και παιχνίδια της Πανάχας. Ναι. Αυτό. Ξέρεις, επειδή το λέγαμε τον Αλέξη προάλλη, νομίζω άκουγες. Γιατί έτσι το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής είναι. Ξέρεις. Όχι, δεν θα πω. Τηλεοπτικά παρατημένο. Δεν ασχολείται κανείς τώρα. Αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί ναι, μεν υπάρχουν βαριά ονόματα, αλλά ποιος θα πάρει, ρε παιδιά, ένα πρωτάθλημα ερασιτεχνικό να το δείχνει. Εδώ με τη Β' Εθνική πάντα έχουμε πρόβλημα κάθε χρόνο. Δεν είναι έτσι απλά. Η Παναχαϊκή, καλό θα ήταν, μια και το έθιξε ο φίλος, να δείχνει τα παιχνίδια είτε με το παλαιό ορθόδοξο Παναχαϊκή TV που έφερα στην Παναχαϊκή, και δεν το λέω εγωιστικά, αλλά εγώ το έφτιαξα αυτό το πράγμα, μαζί με τον Γιώργο τον Μπέζα, στην αρχή μαζί με τον Μπάρλο, με διοίκηση Μπάρλο, και μετά το συνέχισα με σταθά και τα λοιπά. Καλό θα ήταν να το κάνει η Παναχαϊκή για μένα, γιατί υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται να βλέπει την Παναχαϊκή, και το ζω και στην Αθήνα με φίλους οι οποίοι μου λένε πού θα δω την Παναχαϊκή, μου το έλεγαν δηλαδή την περσινή χρονιά. Πουθενά του λέω, στον Τηλεβόα. Δηλαδή ενδιαφέρει η Παναχαϊκή. Στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν έχεις δει, οι ομάδες θα δείχνουν τα παιχνίδια. Υπάρχουν καλύψεις, έστω και από το YouTube δωρεάν. Δεν λέω συνδρομητικά. Επομένως, για μένα η Παναχαϊκή πρέπει να μεριμνήσει και να τα δείχνει τα παιχνίδια της, θεωρώ. Επίσης, πρέπει να φύγει και η λογική, και αυτό δεν αφορά την Παναχαϊκή, αφορά όλες τις ομάδες της ΓΑΜΕ Εθνικής, επειδή το αντιμετώπισα πέρυσι στα μπαράζ, ότι δεν το δείχνω, μην χάσω από εισιτήρια. Αυτό είναι μια λογική χωριάτικη. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν θέλω να προσβάλλω τα χωριά, ίσα-ίσα καταλαβαίνετε το ύφος μου. Αυτή είναι μια λογική μεσαίωνας. Δεν υπάρχει αυτό, είναι 2026. Δηλαδή, ο άλλος που θέλει να έρθει γήπεδο θα σκεφτεί, θα το δείξει στο YouTube. Δεν υπάρχει. Αυτό σας το λέω με βεβαιότητα. Όποιος θέλει να πάει γήπεδο, θα πάει γήπεδο. Γενικό σχόλιο για όλες τις ομάδες, μην παρεξηγηθεί.
1: Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις ένα παιχνίδι από τηλεόραση και διαφορετικό από κοντά. Έτσι, μην το. Λοιπόν, λέει καλημέρα, λέει ο Αργύρης. Απλά αυτό για τον Παναθηναϊκό εχθές. Πέρσι ο Νίκολιτς, αν θυμάστε, έλεγε: ας κερδίζω με ένα 0 αρκεί να περάσω. Και όντως η ΑΕΚ δεν βλεπόταν, αλλά πέρναγε. Η ιστορία τι έγραψε στο τέλος, πρωτάθλημα η ΑΕΚ που τον Ιούλιο δεν βλεπόταν. Υπομονή θέλει και θα κριθεί ο προπονητής στο τέλος. Ανθρωποφαγία, μια ζωή εδώ. Καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Ναι, γιατί, ναι. Γιατί ο Νίστρουπ και ο κάθε Νίστρουπ, αδερφέ, δεν μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα έτοιμη σε ένα μήνα. Ένα μήνα είναι ο Παναθηναϊκός, ούτε 1,5 κάρτο που προπονείται, αφού ξεκίνησε αυτή την ευρωπαϊκή περιπέτεια από τόσο νωρίς. Όταν θα έρθει η ώρα, θα κριθεί όπως πρέπει να κριθεί. Και αυτός και ο κάθε προπονητής και η κάθε ομάδα, τέλος πάντων. Ή ας πούμε ο Λύσης στον ΠΑΟΚ, θα κάτσει κανένα να τον κρίνει τώρα. Πώς έπαιξε. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα γιατί έχει τον μάγο, παιδιά. Αυτός είναι μάγος, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι από άλλο πλανήτη. Έχει κατέβει από δεν ξέρω πώς, από αλλού, από άλλο γαλαξία, δεν ξέρω που έχει έρθει και έχει εμφανίσει στην Τούμπα. Για τον Κωνσταντέλια μιλάω, έτσι. Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος πουθενά. Είναι σε άλλο εντελώς επίπεδο. Τελειωμένα πράγματα.
1: Ναι, αλλά και αυτό που είπες για την Εθνική θέλει λίγο διερεύνηση. Με ποια διερεύνηση? Να δούμε τι έγινε και αυτό το παιδί οδηγήθηκε εκεί.
0: Ρε φίλε, να σου πω. Είσαι προπονητής, είσαι ο Γιωβάνοβιτς, ωραία. Να μπούμε λίγο στο Γιωβάνοβιτς. Και ο νούμερο ένα ταλαντούχος, ποιοτικός, ο παιδοσφαιριστής που έχεις, παίρνει μία απόφαση. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Κάποιοι λένε τα άλλα ότι είναι θρησκευτικοί λόγοι. Κάποιοι άλλοι. Πρώτα-πρώτα θρησκευτικοί λόγοι. Ωραία, και πώς έπαιζε μέχρι τώρα. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακόμα και να ισχύει αυτό το οποίο λένε για το θρησκευμά του του ανθρώπου και να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, πώς έπαιζε. Ξαφνικά τώρα το θυμήθηκε. Άρα αυτό δεν παίζει, θεωρώ εγώ. Θέλω να πω, δεν θα παίζε καν, νομίζω εγώ. Αν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Σαν ομοσπονδιακός προπονητής, δηλαδή, έχεις πάρει θέση, τον έχεις πάρει τηλέφωνο. Αλλά το απλό, που είναι πολύ απλό για μένα, δεν το σκεφτόμαστε. Πας σε όλα τα μεγάλα μάτς και αυτός ο παίκτης δεν έπαιξε ποτέ βασικός, ας πούμε. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον Ιβάν. Αφορά πολλούς ομοσπονδιακούς προπονητές. Με άλλες περιπτώσεις αντίστοιχα παίκτων, νομίζω. Να σου πω, αν κάνω τόσο λάθος, okay, δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ μαζί σου ότι. Κύριε. Εσείς τώρα μεταξύ σας εκεί στην Αθήνα, σαφώς δεν σε πιέζω να πεις. Όλοι το συζητάτε, ξέρετε τι έχει γίνει πάνω κάτω, το οποίο δεν έχει βγει προς τα έξω, έτσι, για να τα λέμε όλα.
0: Κοίταξε, δεις, αυτό αφορά πολλά θέματα και εγώ εχθές, ας πούμε, έχω μάθει μια χειροβομβίδα για την Παναχαϊκή. Άντε τώρα να βάλουμε και μια φωτιά, να βάλουμε μια φωτιά στην εκπομπή, να την ανακατέψουμε, γιατί ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα και θα λέτε, έλα μωρέ, μας λες για τον Ίστρου και τον Λύση. Έμαθα μια χειροβομβίδα την οποία δεν έχω προλάβει, γιατί πού να προλάβω, να οδηγήσω, να έρθω Πάτρα, να πάω στο ΆΚΑ, να πάω για δουλειά, να έρθω εδώ, να κοιμηθώ, είμαι άϊπνος, δεν έχω προλάβει να τη διερευνήσω. Έμαθα μια χειροβομβίδα την οποία πρέπει να διερευνήσω και την έμαθα από την Αθήνα. Καλοπροαίρετα. Έτσι. Προέκυψε και ο σπουδαίος αστερίς και το καλοπροαίρετο έχει γίνει σλόγγαν πλέον σε όλη την Αθήνα, να ξέρετε, και στον τοίχο, στο μόνο μπάλα μέσα, έχουν φτιάξει μια αφίσα που λέει ο κύριος καλοπροαίρετος. Ναι, για show. Θα σας δείξω. Τέλος πάντων, θα το διερευνήσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην Αθήνα, καλός ή κακός, μαθαίνουμε κάποια πράγματα πριν. Καλή ώρα για τον Τόσο Παπαδόπουλο. Τόσο καιρό το γνώριζα, ας πούμε. Ψέματα, δεν ισχύει, και τι είναι αυτά, και κάνετε πόλεμο. Κάνω εγώ πόλεμο, γιατί έμαθα ποιος θα έρθει πάνω εκεί. Τι με νοιάζει εμένα. Καλά έκανε άνθρωπο. Θέλω να πω.
1: Ψάχνουμε ποιος είναι ο μυστηριώδης τύπος και θυμάσαι τι τραβάγαμε. Κοίτα Γιώργο, τι τραβάγαμε. Παίζαμε, πώς λέγαμε αυτό το παιχνίδι, ποιος είναι αυτός τέλος πάνω που... Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο ψηλός που λέμε. Λοιπόν, με Βανφέρντ, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί που πήρε δημοσιότητα και τα λοιπά, Που και επειδή, όχι, δεν τον κάνω σαν απολογία, επειδή το ανέβασε και στο TikTok.
0: Δεν είναι
1: τροπή, ότι ναι, δεν είναι κακό. Ναι, γιατί ήμουν εκεί. Και όταν βγήκα στον αέρα, είπα στον Αλέξη ότι είναι αυτό, αλλά ξέρεις, πολλές φορές είπα και στον αέρα ότι δεν ξέρω αν είναι για μεταγραφικό σκοπό εδώ. Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τότε. Αυτό, αλλά μέσα από το συμπέρασμα και τα λοιπά, και ότι κυνηγάει παναχαϊκή επιθετικό και τα λοιπά, εντάξει, ναι, έγινε. Εγώ όμως επιμένω ότι είναι βόλτα, οκ, okay. Είναι βόλτα, έτσι εδώ λέμε. Γιατί να έρθει την πρώτη, π.χ. Θα μου πεις δεν είχε τι να κάνει εκείνη τη μέρα και έτυχε και ήταν και η πρώτη της Παναχαϊκής, δηλαδή κάποιος κακοπροαίρετος θα πει... Α, πήγαινε την επόμενη μέρα που δεν θα ήταν και δημοσιογράφοι, που δεν θα ήταν και κανένας να τον δει. Άρα όταν πας εκεί, πρώτη προπόνηση και τα λοιπά, με δημοσιογράφους, με πάρα πολύ κόσμο, πας για να σε δούνε.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα, έτσι. Πας ότι... Γιατί δεν πήγε αθόρυβα και τα κατάλαβα το λέω. Αθόρυβα, ναι.
0: Επειδή το θέμα πήρε έκταση και πήρε έκταση γιατί... Να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Παναχακή το έκανε επίτηδες για να προκαλέσει όλο αυτό. Και καλά έκανε. Δηλαδή το λέω για να την κατακρίνω. Ήθελε να προκαλέσει, ήθελε να κάνει τώρα. Έβγαλε το θέμα στο Sport FM γιατί εσύ το έβγαλε. Το πήρα εγώ μετά επειδή γύρισα από τη Νέα Σμύρνη. Γύρισα από τη Νέα Σμύρνη. Ήμουν καθόλου και σου λέω: ρε, πάτε καλά, τι γράφετε. Σου πήρα τηλέφωνο και σου λέω: τι είναι αυτό. Ρε, θα με τρελάνει. Σου λέω: αυτό έχει 200.000 συμβόλαια. Αυτά σου έλεγα. Και μου λε: τι να κάνω, ρε, τον είδα εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, και πάω στο γραφείο και λέω: θα βάλω το θέμα. Γιατί με την Παναχαϊκή, παιδιά, να σας πω ότι γίνεται ένας πανικός στο site και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Γιατί όταν αυτό το βλέπουν απάνω, γι' αυτό και ασχολούμαι, ας πούμε, και με την Παναχαϊκή που σας είπα στην αρχή, πέρα από την προσωπική μου μούρντα που έχω. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται στο μονομπάλα με την Παναχαϊκή. Να το ξέρετε και ευχαριστώ για τη στήριξη. Και το λέω εδώ γιατί ο κόσμος περισσότερο είναι από την Πάτρα που μπαίνει. Μπαίνω λοιπόν και το παίρνω και εγώ και βάζω όπως ανέφερα ως πρόεδρος Πάτρας. Για να είμαστε και δίκαιοι, για να είμαστε και σωστοί. Γιατί έτσι πρέπει. Μετά το παίρνουν από μένα τα αθηναϊκά. Όλα. SDNA, Αθλέτικο, Sport FM, Sport 24, όλα. Και γίνεται ο ντόρος. Και φεύγει η είδηση. Αρχίζει γράφει το SDNA, διαλύει τον ανταγωνισμό η Παναχαϊκή. Σοκαριστικό. Το Αθλέτικο δεν έχει αντίπαλο η Παναχαϊκή. Μάχη τώρα παντού. Η Παναχαϊκή λοιπόν περνάει ένα ώρα, περνάει καμία αντίδραση. Και ανεπίσημα τι λέει ότι ο παίκτης ήρθε για διακοπές. Άρα λοιπόν. Πού θέλω να καταλήξω. Η Παναχαϊκή ήθελε να προκαλέσει. Ήθελε να προκαλέσει συζητήσεις. Έτσι. Να λειτουργήσει υπέρ της. Και λειτουργήσε υπέρ της όλο αυτό. Γιατί υπέρ της λειτουργεί. Όταν παίζουν όλα τα site, τα μεγάλα της Αθήνας, ότι η Παναχαϊκή παίρνει το Φανφέρτ, στη γαμά εθνική, το φτιάχνει το όνομά της. Επικοινωνιακά λοιπόν ήταν ένα τρίκ το οποίο πέτυχε 100% για την Παναχαϊκή. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς αξιολογεί ο κάθε ένας από εμάς μια τέτοια περίπτωση, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή εσύ βγήκε στον αέρα και έλεγε στο μου που στο διγενή ότι. Απλά το λέω. Μάλιστα. Άλλο το απλά το λέω και άλλο τι έρχεται. Το ότι έρχεται ένα που έχει 200.000 συμβόλαιο στον Ατρόμητο, ποιο θα τον πληρώσει, ρε παιδιά. Τώρα πραγματικά δηλαδή. Και η τέλεια διοίκηση είναι αυτή στην Παναχαϊκή. Πραγματικά να αποδειχτεί ότι είναι η κορυφαίοι. 200.000 σε γάμα εθνική, ποιο θα τα δώσει. Να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε. Η γάμα εθνική είναι πιο κοντά, όπως έχω πει, στο τοπικό παρά στη β' εθνική. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν παίζει αυτό το ποσό, ξεχάστε το. Πόσο μάλλον για έναν παίχτη ο οποίος πριν ένα μήνα είχε πρόταση από τον Πανιόνιο, από όσο γνωρίζω, με καλά λεφτά και δεν πήγε. Γιατί δεν ήθελε, ας πούμε. Και λέω τον Πανιόνιο, ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα στη Super League 2. Άρα λοιπόν, λίγο να καταλαβαίνουμε, να κάνουμε control των πραγμάτων. Αυτό έχω να πω. Αυτό ήταν ο Φανφέρτ, λοιπόν, Νίκο. Τώρα όμως, αν πάει 15 Σεπτέμβρη, αν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές που αφορούν τους επαγγελματίες, τις ομάδες επαγγελματικές και μείνει στο ράφι το παιδί. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή με τον κίνδυνο να μην βρει ομάδα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να έρθει, αφού λοιπόν ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι ο μάνατζερ του. Πού να ξέρω, κατάλαβες. Δεν μπορώ να το αποκλείσω σε μια μεταγραφή. Σήμερα που μιλάμε δεν ξέρω αν έχει βρει ομάδα. Σήμερα που μιλάμε, αύριο που μιλάμε μπορεί να έχει βρει. Να σου πω. Σήμερα δεν έχει βρει.
1: Μάλιστα. Αυτό το αύριο τι εννοεί.
0: Ναι, ωραία.
1: Να ζητήσει συγγνώμη, λέει ο Ντέλιας. Δεν θα τον παρακαλάμε κι ας είναι ο Μέση. Θες τη συγγνώμη, φίλε.
0: Μήπως να του ζητήσουν, λέω, καλό προαίρετα, αλλά εντάξει τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Άρα κάτι ξέρει ο Γιώργης. Πάμε παρακάτω. Το θέμα λέει με πύργο και παμπελοπονησιακό ισχύει ακόμα.
0: Άλλο θέμα τώρα. Μου είχε βγάλει και ο διγενής εδώ τις προάλλες να το θίξουμε. Λέει γιατί διέψευσαν κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται τίποτα. Ξύπνησα δηλαδή εγώ ένα πρωί στο Νέο Φάληρο και λέω κάτσα πάω στη Βάρδια να βγάλω θέμα ότι ο πύργος πάει στο παμπελοπονησιακό. Και μάλλον μπερδεύονται, γι' αυτό τα διευκρινίζω τώρα εδώ. Παιδιά, εγώ κάνω ρεπορτάζ Β' Εθνικής. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να μιλάμε στις 16 ομάδες Β' Εθνικής. Και τη Γάμα, αλλά Β' Εθνικής τώρα συγκεκριμένα. Εσείς τι νομίζετε, ότι μιλάμε με την Παναχαϊκή? Και τι δουλειά έχει η Παναχαϊκή να μου πει για το στάδιο? Άσχετα πράγματα. Έχω βγάλει, ας πούμε, τις μεταγραφές του πύργου. Έχει κάνει 12, έχω βγάλει τις 10. Και δύο που δεν βγήκαν είναι επειδή ο Ντουρμισάη τους πούλησε, ας πούμε, η μία. Πήγε να υπογράψει και δεν πήγε, πήγε στη Σερβία. Άρα λοιπόν, έχω πηγές, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Δεν θα τις δώσω, αλλά είναι ρεπορτάζ που δεν διαψεύδεται. Τώρα, αν θέλουν να το διαψεύσουν για τους δικούς λόγους, οκ, σεβαστό, αλλά δεν διαψεύδεται. Οκ. Επαφές έχουν γίνει για να πάει ο πύργος στο στάδιο. Άλλο επαφές και να μιλάνε και άλλο να υπογράψουν. Εγώ δεν είπα να υπογράψουν. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Ίσως θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο και ότι είδανε τις αντιδράσεις από τον κόσμο και λέει μετά εμείς δεν έχουμε πει. Ξέρεις το να κάνουμε συζητήσεις, αλλά να δούμε τι θα πούνε έτσι αν αντιδράσει και κανείς. Δεν το ξέρει κανείς. Ναι, δεν το ξέρει. Ωραία, μήπως πρέπει να πάμε σε break, φίλε. Ναι, κοίτα, ο Θόδωρος έτοιμος είναι. Για πάμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας 96,3. Συνεχίζουμε. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, μαζί μου ο Γιώργος Σωτηρόπουλος. Να καλέσει, παρακαλώ, Αλέξη Διγενή. Ναι, τώρα να βγει στον αέρα, να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Μ' αρέσει. Γιατί δεν κατάλαβα, οι άλλοι έχουν φανφέρτ. Εμείς τα λέμε, κοίτα, Διγενή, τώρα, αποκλειστικό.
1: Αποκλειστικό, η
0: κλήρωση. Δεν κατάλαβα. Εγώ σήμερα γιατί νομίζεις ήρθες. Είσαι αντί φανφέρτ και εσύ, κοίτα.
1: Δεν παίζω σεντερφόρ. Όπως είπα χθες και του Σωτήρη του Νίνη, του λέω: θέλατε ένα ποιοτικό μπακ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα αδερφέ μου, μου έφτιαξε την ημέρα που σε άκουσα. Μόνο τι κάναμε, λέει ο αδερφός μου Μιχάλης ο ζωγράφος. Γεια σου, Μιχάλη Γιγάντα. Τι κάναμε.
2: Τι κάναμε.
1: Και τι δεν κάναμε, αδερφέ.
2: Εδώ,
1: ναι, τι κάναμε. Και τι δεν κάναμε, Μάικ.
2: Άστα
1: να πάνε. Βγάλε.
0: Αλέξη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο και Γιώργο.
0: Τι γίνεται, κλήρωση.
3: Λοιπόν, πρώτη κλήρωση κυπέλου. Ναι, για την Παναχαϊκή εκτός έδρας ξεκίνημα και μάλιστα με το φαβορί του ομίλου της Πελοποννήσου, Μιλτιάδης Παναχαϊκή στο κύπελο. Πρώτη αγωνιστική Μιλτιάδης Παναχαϊκή. Εντός έδρας ο Παναγιάδης που δέχεται τον Τέλο Άγρα, εκτός έδρας της Ζάκυνθο Ατρόμητος Πατρών με το Λεβάντε, Λεβάντε Ατρόμητος και Αστέρας Αμαλιάδης Πανθουριακός είναι τα τέσσερα ζευγάρια που βγήκαν σήμερα. Μάλιστα το Μιλτιάδης Παναχαϊκή ήταν το πρώτο ζευγάρι που βγήκε. Παναγιάλης Τέλος Άγρας, Λεβάντα Τρόμητος Πατρών, Αστέρας Αμαλιάδος Πανθουριακός. Πρώτα παιχνίδια 9, 10 και 12, 13 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη φάση στο Καπάκι 19, 20 Σεπτεμβρίου που σημαίνει ότι θα ακυρωθεί τον φιλικό της Παναχαϊκής με τον Εθνικό εκτός έδρας.
1: Ένα φιλικό είχαμε να δούμε δίπλα από το γραφείο όπως σε 50 μέτρων και το θα το ακυρώσουνε.
3: Νομίζω γύρω από τα ψηλή πάει 19-20 Σεπτεμβρίου το δεύτερο παιχνίδι. Άρα το δεύτερο παιχνίδι, αν περάσει την Αγγλική Μητσιά, δεν θα κερδίσει το λευκό φιλικό. Νομίζω ότι το εθνικό δεν πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, το
0: τελευταίο. Τώρα δεν ξέρω, ήθελε η Παναχαϊκή εκτός έδρας, δεν ξέρω τώρα, λέω.
3: Εντάξει, θεωρητικά είναι από τα δύο δύσκολα μάτς που ήταν να παίξει εκτός έδρας. Δηλαδή το Παναγιάδης θα παίξει ή ο Μιλτιάδης.
1: Εντάξει, είναι και ένα τεστ τώρα ενώψει πρωταθλήματος, ρε παιδιά.
3: Ναι, είναι καλό τεστ, είναι καλό τεστ.
0: Όχι, πρέπει να πάρει την πρόκριση.
3: Ναι, εντάξει, θέλει την πρόκριση, δεν το συζητάω. Έτσι, θέλει την πρόκριση. Και ουσιαστικά θα είναι και σε αυτό το παιχνίδι και ένα μήνυμα να πάρει την πρόκριση, έτσι. Νομίζω αυτή είναι η κλήρωση από ό,τι έμαθα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος και στη μία η κλήρωση του αθλήματος.
0: Άρα ημέρα κληρώσεων σήμερα, έτσι. Ούτε UEFA. Η Ζέτα, δεν την βλέπω τη Ζέτα.
3: Αντίπαλο με Νίκο Κουρμπανά. Κουρμπανά στο Μιλτιάδη.
0: Σωστά.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα περσινά με Νίκο Κουρμπανά, Αλεξιναγιά. Γιατί κάποιοι πάθανε κεφαλικά τότε.
3: Ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα βέβαια αυτό είναι η κλήρωση. Και τέλος τα τέσσερα ζευγάρια είναι αυτά. Και βλέπουμε τώρα την συνέχεια. Και οι γερότες, όπως είπε ο Γιώργος, είναι γερότες. Έτυχε στο κύπελλο πολύ γερότες με την ομάδα του Μιλτιάδη.
0: Ναι. Για πες, έχουμε τίποτα μεταγραφικό, κάτι της τελευταίας στιγμής.
3: Τίποτα. Ακόμη ακούγεται για στόπερ, αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει κάτι. Μαθαίνω να το πάρει αριστερό μπακ, ότι παίρνει αριστερό μπακ μικρό. Νομίζω θα τελειώσει μεταγραφή μέχρι αύριο από ό,τι πληροφορούμε. Και από εκεί πέρα θα περιμένει η Νίκο κανένα δύο κινήσεις μέσα στο Γενάρη, περιμένοντας ότι παίχτες δεν θα βρουν ομάδες. Και σίγουρα υπάρχουν πολύ καλές περιπτώσεις. Προτείνεται καθημερινά 15-20 παίχτες.
0: Αύγουστο εννοείς. Όχι Γενάρη, Αύγουστο λες.
3: Ναι, Αύγουστο.
0: Έφτασε το Γενάρη, κάτσε.
3: Ναι, Αύγουστο. Και καθημερινά προτείνεται πάρα πολλοί παίχτες.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα στο το απόγευμα, έτσι.
3: Ναι. Αυτή είναι η κλήρωση πάντως του κυπέλλου Ερασιτεχνών και παραμένουμε την κλήρωση τη μία το μεσημέρι και την κλήρωση του αθλήματος. Δεν ξέρω, Γιώργος, αν έχει κάποια άλλη πληροφορία.
0: Τι άλλη πληροφορία.
1: Όχι, τα ίδια με σένα.
3: Αναμονή, αναμένουμε και βλέπουμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, γεια. Τάχασα, λέει ο φίλος, πού και πότε παίζουμε. Με το Μιλτιάδη εκτός έδρας, αγαπημένο μας Μιλτιάδη, πότε είπε, δεν το χάσα, 12 είπε, 13 Σεπτεμβρίου. Ναι, μέσω Σεπτέμβριο, φίλε. Μέσω Σεπτέμβριο. Τώρα όντως πατήρω, η Ζέτα δεν είναι. Δεν το λέω καλοπροαίρετα, γιατί την είχαμε συνηθίσει ως κληρολόγο.
1: Αλλάζουν αυτά, ρε Νίκο, δεν είναι η ζωή, μεταβάλλεται.
0: Βλέπεις τώρα, κάτσε τώρα, με συγχωρείς, βλέπεις την εικόνα τώρα, κοίτα πως...
1: Είναι ο προπονητής ο Τρικάλων, ο μπαδί μας, ο Νίκος και δίπλα το παλικάρι. Τι σας έχει το παλικάρι, σας τι.
0: Τη Ζέτα θέλαμε εμείς. Έχει πάρει άδεια.
1: Μπορεί να λείπει άδεια.
0: Δεν είναι κακό. Συνήθως είναι κληρολόγος, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε, ρε Γιώργο, τώρα ο Παναχαϊκή, τι μαθαίνεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα? Μόνο εσύ μπορείς να τα πεις έτσι όπως τα λες.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι, τα έχω πει, τα έχω πει και στον Αλέξ, τα έχω γράψει. Εγώ δεν ό,τι είναι να πω, θα το πω, παιδιά, είτε κακό είτε καλό. Δεν έχω. Δεν μου αρέσει να γίνω αρεστός. Εγώ λέω την άποψή μου. Κάποιες φορές κάποιοι ταυτίζονται, κάποιες φορές όχι, αλλά αυτό είναι και το υγιές να διαφωνούμε, έτσι. Εντάξει. Έγραψα προημερών, είδες που έγινε ντόρος με την Μπιφτεκούπολη. Έτσι. Και την είπα Μπιφτεκούπολη εδώ την πόλη, γιατί δεν μπορώ να ακούω κόσμο ο οποίος εδώ εμάς μας καθίβριζε. Μας καθίβριζε και το ξέρουμε. Να βγαίνει τώρα και να λέει. Έχει δίκιο ο Γιώργος, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί, επειδή έχω πει κάποια καλά πράγματα για την πλευρά της διοίκησης Παναχαϊκής της τωρινής, η οποία τυχαίνει να είναι αρεστή σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και επειδή, ας πούμε, λέω πέντε θετικά, α, τώρα τα λέω καλά. Πριν ένα χρόνο ήμουν σταθακικός, το ξεχάσατε? Όχι, τα λέω αυτά για να μην. Καλό είναι να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας κάπου κάπου. Πριν ένα χρόνο υποστήριζα τον Πέτρο. Τώρα όμως έγινα ο Θεός και τα λέω όλα καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην ουσία. Κοίταξε να δεις, Νίκο.
2: Πόσες μεταγραφές, λέω, Γιώργος, βλέπεις?
1: Στην Παναχαϊκή. Άσε τις μεταγραφές, έχει κάνει ήδη πολλές, μην πάμε εκεί. Να το πούμε λίγο, να το πιάσουμε σφαιρικά το θέμα Παναχαϊκή. Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή κάνει μια νέα αρχή σε όλα τα επίπεδα, η οποία κατά την άποψή μου θεωρώ ότι μέχρι στιγμής μόνο θετικά μπορεί να κρυθεί. Δηλαδή, αν ψάχνεις τώρα να βρίσκεις αρνητικά πράγματα, δεν νομίζω ότι βοηθάει όλο αυτό. Προσέξτε με, δεν λέω να μην γίνεται κριτική. Το θέμα είναι όμως πώς την κάνεις την κριτική. Ας πούμε, εγώ έχω εκφράσει πολλά και στην άποψή μου, την οποία θα πω πάλι, και είναι γνωστή, έτσι, ότι ναι, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά οι ενστάσεις μου στη φετινή Παναχαϊκή, το λέω για να καταλάβετε λίγο το σκεπτικό μου, ότι εγώ δεν είμαι, θα σου πω 10 θετικά και τέλος, θα σου πω και το αρνητικό κατά την άποψή μου. Στην Παναχαϊκή φέτος, αν υπάρχει ένα αρνητικό, αν υπάρχει ένα ερωτηματικό, να το πω καλύτερα, είναι κατά πόσο θα ανταποκριθούν οι άνθρωποι που τις τελεχώνουν στις υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί έχουμε την περσινή εμπειρία που η ομάδα παραλίγο να υποβιβαστεί. Βέβαια, να μου πεις, δεν είχε το ίδιο ρόστερ που έχει φέτος. Είναι και αυτό. Φέτος έχει γαλάκτικος εντός εισαγωγικών για τα επίπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πέρυσι είχε παιδάκια που με δυσκολία κάποιοι από αυτούς θα έπαιζαν στο λεόντιο του τίτλου. Πρόσεξε με, τους λέω στο λεόντιο του τίτλου. Δύσκολα θα έπαιζαν κάποιοι εκεί. Δεν είναι ειρωνικό, είναι η αλήθεια ποδοσφαιρική κατά την άποψή μου. Κατά τα λοιπά, λοιπόν, θεωρώ ότι η φετινή προσπάθεια μέχρι στιγμής μόνο θετικά σημάδια έχει. Δεν είναι η ώρα για να βγούμε εμείς εδώ ή να γράψουμε κάτι και να λέμε «Α, θα βγάλει ο Αντωνόπουλος παρέλαση». «Α, δεν θα βγάλει παρέλαση». Του δώσαν την ευκαιρία. Θα κριθεί. Στο χέρι του είναι να αποδείξει και σε μένα που είμαι, ας πούμε, λίγο αρνητικός, αν θέλεις. Ότι κοίτα, Σωτηρόπουλο, το πήρα το πρωτάθλημα, εγώ την έβγαλα την ομάδα. Σου απάντησα. Μακάρι, εγώ αυτό θέλω. Δεν θέλω ποτέ να φτάσει, ας πούμε, ο Μάης και να πω πω δικαιώθηκα, τα έλεγα εγώ. Όχι, θέλω ο Αντωνόπουλος να πάρει το πρωτάθλημα του Παναχαϊκή. Μπορεί. Μακάρι. Μακάρι ο άνθρωπος να το πετύχει. Λέμε τώρα για παράδειγμα. Τώρα τέλος όμως, δεν χρειάζεται κάθε μέρα το ίδιο. Έρχεται η ώρα των αγώνων. Γρήγορα θα έρθει. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Μπήκαμε Αύγουστο. Και εκεί θα κρίνουμε πλέον ποδοσφαιρικά. Όπως κάναμε πάντα. Τα καλά και τα κακά. Όμως, ξαναλέω, και αυτό είναι το συμπέρασμα, μέχρι στιγμής τα πράγματα στην Παναχαϊκή κυλούν όπως πρέπει να κυλούν. Σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό. Και πάντα είναι δύσκολο, να ξέρετε, και αυτό αφορά όλες τις διοικήσεις, τις οποίες αρκετοί από εσάς τις κατακρίνατε όλα τα χρόνια. Γιατί δεν σε γουστάρατε ένα ή δύο πρόσωπα. Αλλά αυτό είναι. Όταν μια διοίκηση παραλαμβάνει κάτι κάτω από το μηδέν, έχει δύσκολο έργο. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική τότε με τους Αμερικάνους, το Σταθάκη και το Σούλη. Έλα μωρέ, υποχρεωμένοι ήσασταν. Όχι, δεν υπάρχει το υποχρεωμένοι. Τι είναι το υποχρεωμένο είσαι να ανέβεις? Δηλαδή, αν ανέβει φέτος η ομάδα, δεν θα πανηγυρίσουν και θα πούν υποχρεωμένοι ήσασταν? Το ότι είσαι στην Παναχαϊκή που είναι μεγάλη ομάδα και έχει βάρος, ναι, θα κάνεις πρωταθλητισμό. Το υποχρέωση, όχι. Υποχρέωσή μου είναι να είμαι καλός άνθρωπος και να μην δημιουργώ προβλήματα στην οικογένειά μου. Αυτό είναι υποχρέωσή μου. Το υποχρέωση είναι άλλο. Και το υποχρέωση είναι να πληρώνω τους λογαριασμούς μου. Αυτά είναι υποχρεώσεις. Το υποχρέωση είναι άλλο. Μην το πηγαίνουμε εκεί. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι και για τη φετινή διοίκηση είναι δύσκολο αυτό το οποίο κάνει, γιατί παρέλαβε ομάδα με κάτω από το μηδέν πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς ρόστερ, χωρίς τίποτα. Πραγματικά ένα τίποτα παρέλαβε η Παναχαϊκή. Λοιπόν. Μακάρι να έχουν γερό στο μάχη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακόμα είμαστε στην περίοδο την καλή. Δηλαδή, έχουμε πάρει τους παίχτες που πράγματι είναι γκαλάκτικος. Έτσι τους χαρακτηρίζω εγώ. Έχουμε φτιάξει το μαγαζί λίγο να το σουλουπώσουμε και κυλούν όλα καλά. Μόλις αρχίσει η τριβή, δηλαδή τώρα. Μόλις αρχίσουν τα μάτς. Μόλις γίνει κούφια η ώρα καμιά στραβή, εκεί θέλω να δω σωστά αντανακλαστικά. Όχι τρέλες, όχι παράνοια, να δούμε πώς θα πάει. Παράδειγμα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, μόλις ξεκινήσαμε τότε, η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Και φέρνουμε ένα χήμα την αύπακτο. Με το σέρβο τον Γκάλεϊτζ, που μετά ήρθε ο Σούλης. Απ' έξω ήταν 150-200 οι άνθρωποι, μέσα στη βροχή. Και φύγαμε από το γήπεδο μία ώρα το βράδυ. Θέλω να πω όμως εμείς, το αντέξαμε γιατί το ξέραμε πώς λειτουργεί το έργο. Τώρα πρέπει και η νέα διοίκηση να μπορέσει να αντέξει αυτό. Δεν το λέω για να τους υποβαθμίσω. Το λέω με όλη την καλή διάθεση, γιατί εδώ, στην Πάτρα, στην Παναχαϊκή, είναι ένας άλλος πλανήτης. Είναι άλλο το βάρος. Το αντιλαμβάνονται, θεωρώ, οι άνθρωποι τώρα που ήρθαν εκεί, γιατί περνώντας αυτά τα σκαλιά, τα ρημάδια εκεί, στα αποδυτήρια, είναι άλλο το βάρος. Με το που μπαίνεις μέσα, έρχεται ένα βάρος στην πλάτη. Δεν το λέω για να το πω, ούτε για να το κάνω υπερβολικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ρωτήστε όλους όσοι πέρασαν την Παναχαϊκή όλα τα χρόνια. Από το μεγαλύτερο όνομα μέχρι το μικρότερο. Έχει βάρος εκεί πέρα μέσα, εκείνο το μαγαζί. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα το δουλέψουν τώρα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, και αυτό αφορά από τον προπονητή μέχρι το φροντιστή, από τον πρώτο που διοικεί μέχρι τον τελευταίο που διοικεί. Θα το δουλέψουν, θα είναι έτοιμοι και την ώρα την κρίσιμη θα είναι μπετό όπως πρέπει για να πάει η ομάδα να πάρει την κατηγορία. Αλλά το ξαναλέω για να το κλείσω αυτό σε πρώτη φάση, μέχρι στιγμής είναι θετικό αυτό που περνάει η Παναχαϊκή, και ακόμα και αυτό με τον Φανφέρτ επικοινωνιακά θετικό ήταν. Άλλο που παραμυθιάστηκε ο κόσμος ή και οι δημοσιογράφοι. Επικοινωνιακά, ξαναλέω, ήταν top κίνηση. Να το ξέρετε αυτό.
0: Θα βλέπουμε αστέρες τώρα και θα λέμε σιγά μην ξέρεις. Μπορεί να κυκλοφορούν και άλλοι, δεν ξέρεις ποτέ. Οι γνωριμίες που είχε ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι. Ναι, εντάξει. Άμα δούμε και τον Ίγκανσον εδώ, μπορεί να πούμε.
1: Όχι, είχε πάει στα Καβάσιλα ο Ίγκανσον. Είχε πάει, τον είχε πάει βόλτα. Έπαθε τον παιδί χιαστό και χάνει τη χρονιά και τον είχε πάει βόλτα. Δεν είναι είδηση δικιά μου, την έχω διαβάσει σε ένα site της Ηλίας. Ότι προημερών είχε πάει ο Τάσος στην Ηλία με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Όχι, θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει επαφές σε όλα τα επίπεδα. Εξάλλου ένας ατζέντης ο οποίος κάνει μεγάλες δουλειές. Δηλαδή παίκτες στις κορυφαίες ομάδες της χώρας πέρα από το εξωτερικό. Άρα λογικό είναι να μιλήσει με τον Φαφέρτ, να το φέρει τον Φαφέρτ και τέλος πάντων οποιονδήποτε, ή τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ίγκανσον. Θέλω να πω, γίνεται. Οκ. Okay. Απλά, ξέρεις, εδώ είμαστε λίγο. Είναι αλλιώς, Νικό. Έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πίσω. Και στο λέω εγώ που πλέον ένα χρόνο, γιατί θα κλείσω ένα χρόνο τώρα, 26 Αυγούστου στην Αθήνα. Έχω δει κάποια πράγματα, αλλά έχουν ανοίξει ορίζοντές μου. Τα σκέφτομαι αλλιώς, τα αξιολογώ αλλιώς τα πράγματα. Δεν είμαι όπως ήμουν ένα χρόνο πριν, είναι σίγουρο αυτό στο μυαλό μου. Δηλαδή, μπορώ να τα δω αλλιώς τα πράγματα. Έτσι. Και αυτό, να ξέρεις, με βοήθησε. Εδώ έχουμε μείνει πίσω. Μακάρι η Παναχαϊκή κάποια στιγμή να φτάσει σε ένα επίπεδο να ξεφύγει από εδώ. Και θα βοηθήσει όλους αυτό το πράγμα, να το ξέρεις. Θα βοηθήσει όλο τον κόσμο.
0: Ο Γιώργος Αστερής είναι ο μόνος, ρε παιδί μου, που μπορεί ανά πάσα στιγμή, ρε παιδί μου, να βάζει θέματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε, ρε παιδί μου. Νέο look, λέει, στο τεχνικό επιτελείο. Ποιος το πρόσεξε? Με κούρεμα, ελαφρύ μουσι, λέει, και ο Αντωνόπουλος και Σχοινά στην πρώτη. Δηλαδή, ξέρεις, είναι το
1: πινελιά,
0: η πινελιά αυτό που βάζει.
1: Σχολίασε και εδώ τους ανθρώπους, τους άλλους που λέει εξουσία στον πάγκο. Βλέπω εδώ, ας πούμε, να βλέπω τον κύριο Αποστολίδη με πουκάμισο. Γιατί το σχολίασε αυτό? Ο κύριος Λεμονής με τη σέρτ, γιατί? Και ο άλλος με πουκάμισο. Δηλαδή, αυτά με σχολίασε.
0: Πολύ διοικητική για περίεργο λόγο. Όχι, περίεργο τώρα. Ξέρεις τώρα τι.
1: Όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο για τον παίχτη. Να βλέπει ότι υπάρχει εδώ κόσμος. Είναι σημαντικό να ξέρεις στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι. Για πολλούς λόγους. Και ότι ήταν εδώ πάλι και ο Γκιούν, καλό είναι. Στην πρώτη, είμαι πάλι εδώ, δεν είμαι πυροτέχνημα, γιατί ξέρεις πολλά ακουγοντέλα μου, ρε, τώρα. Όπως έλεγαν για τους Αμερικανούς του Πέτρου, την ηθοποιοί, τα θυμάσαι. Ηθοποιοί, λέει, από την Ηλιούπολη είναι, τους έφερα από το Χόλιγουντ. Δεν υπάρχουν ηθοποιοί, κανονικοί άνθρωποι είναι όλοι. Και ο Γκιούν, και ο. Πώς το λένε, και αυτοί του Πέτρου, τα παιδιά από την Αμερική, μια χαρά. Πιο αληθινή πεθαίνεις. Και εσύ που πέρασε μπαχάκι, το ξέρεις ότι υπήρχαν οι άνθρωποι. Τώρα τι έκαναν είναι άλλη ιστορία. Πώς τα έκαναν.
0: Εμφανίστηκε ο Κλεωμένης. Α, πάλι αυτό, εντάξει. Μετά από αυτό, Τι να πω. Καλημέρα, λέει. Τρίχες.
2: Εννοεί για τα κουρέματα, μάλλον.
0: Για τα κουρέματα εννοείται, κύριε. Κλεωμένοι μας. Ναι. Καλοπροαίρετα πάντα, μην παρεξηγηθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι πολλοί κόσμος που με σταματάει και μου λέει, ρώτα, μάθα κτλ. Πώς είναι το budget με τις φετινές Παναχαϊκές, δηλαδή αυτά που ακούγονται περί μεγάλων ποσών και ότι έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά σαν budget, δηλαδή ισχύει, δηλαδή έχουν οι άνθρωποι πακτολό χρημάτων, δεν είναι κακό που το λέω έτσι στον αέρα, έχει πακτολό χρημάτων αυτή η διοίκηση, είναι, μπορεί να διαθέσει όσα χρήματα θέλει, έχει βάλει κάποιο όριο, αυτά, να μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Αυτά τον κόσμο γιατί τον ενδιαφέρουν όμως. Το ας κάνω άλλη ερώτηση.
2: Μου στο με σταματάει, μου λέει.
1: Γιατί τον ενδιαφέρον όμως τον κόσμο. Κακός τον ενδιαφέρον. Κακός τον ενδιαφέρον. Γιατί. Γιατί να ασχοληθεί ο κόσμος με τα πόσα λεφτά θα βάλουν αυτοί για να βγει η Παναχαϊκή. Είναι το λογιστήριο της ομάδας. Από αυτού που τα ζήτησαν. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα θέματα. Που ασχολούμαστε μόνο εδώ με αυτά τα θέματα. Δηλαδή πραγματικά μόνο εδώ γίνεται αυτό. Αυτό το πράγμα γίνεται μόνο εδώ. Δεν υπάρχει αλλού αυτό, να το ξέρετε. Άλλο του να ανησυχείς αν η ομάδα θα τα πετύχει, γιατί έχεις φάει 25 χρόνια τόσες πίκρες και τόσες απογοητεύσεις, και άλλο να κάθεσαι να ασχολείσαι με το κάθε τι λογιστικό ζήτημα, λες και είμαστε λογιστικό γραφείο ή δικηγορικό γραφείο. Δεν αφορούν τον κόσμο αυτά. Κακώς ασχολείται ο κόσμος με αυτά. Πληρώνουν και φέρανε, ρε φίλε, 11 παίχτες, έχουν μια 11, ας πούμε, β' εθνικής. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα. Εγώ θα τους πληρώσω. Αυτοί θα τους πληρώσουν. Πρώτον. Δεύτερον, είναι γάμα εθνική, δεν είναι ΠΑΕ. Υπάρχουν συμφωνητικά παραχώρηση του management. Η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή έχει καλυφθεί από την πλευρά της όταν δίνει κάπου το management. Θέλω να σου πω ότι αν κούφια η ώρα που λέει, κούφια η ώρα, στραβώσουν τα πράγματα, δεν υπάρχει καμιά ΠΑΕ. Δεν υπάρχει προσφυγή, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Μιλάμε για Ερασιτεχνικό Σωματείο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Άρα λοιπόν, μην ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν μας προσφέρουν κάτι και δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Δεν τα χρειαζόμαστε. Νομίζω εγώ, πλέον μετά από τόσα χρόνια. Κακό κάνουν, φθείρουν, ανακάτεμα προκαλούν, αναστάτωση, χωρίς κανένα απολύτω λόγο. Μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο περπατητό, που λέει ο λόγος, γιατί περπατητά δεν μπαίνει πρωτάθλημα, σβηστά και όλα αυτά. Θέλω να πω όμως για να καταλάβετε. Ένα ρόστερ το οποίο, αν κάνει τα αυτονόητα, θα πάρει την κατηγορία. Αν δεν βγει η Παναχαϊκή φέτος, θα μιλάμε για τεράστια αποτυχία, δεν το συζητάμε.
2: Αυτό θα σε ρωτάω.
1: Τεράστια αποτυχία. Ίσως από τις μεγαλύτερες σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά το ρόστερ που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι αυτοί είναι για να πάρει την κατηγορία. Και τι λένε, τι αντιλαμβάνομαι ότι σκέφτονται. Κοίταξε να δεις, δεν θέλω να μπω εγώ στη διαδίκαση, δηλαδή να αγχώνομαι. Θα πάρω τους καλύτερους για να μεγαλώσω τις πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό κάνει η Παναχαϊκή, θεωρώ. Ας χρεωθώ, δηλαδή. Βασιλόγεννης. Είναι μια κίνηση που πολλοί δεν την καταλαβαίνουν. Ο Βασιλόγιαννης είναι ο παίκτης με τα μεγαλύτερα συμβόλαια στη Β' Εθνική τα τελευταία χρόνια. Για να καταλάβετε. Άσχετα που πάει 35-36. Στη Γ' Εθνική θα κάνει διαφορά. Ελπίζουν πολύ. Ο Ιωαννίδης είναι ένα παιδί που τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στα Χανιά, αλλά οι παραστάσεις που έχει δεν τις έχουν πολύ επιθετική. Μιλάμε για τη Γ' Εθνική. Ο Ναμπί, άσχετα που έλειπε εκεί στην Αγγλία. Το θυμάστε εδώ τι έκανε. Σε Όφη και Ατρόμητο. Μιλάμε για άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστής. Πάμε και στα ντόπια, παιδιά. Ο Μουστακόπουλος. Επίσης, κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι εστί Μουστακόπουλος πια. Δεν είναι ο Μουστακόπουλος στην νίκη Προαστίου τότε που τον πήρε η Παναχαϊκή από τον Μοσχόπουλο και τον πήρε ο Κατσουράνης κτλ. Μιλάμε για παίχτη ο οποίος έχει πάρει άνοδο με την Καλυθέα, έχει πάει στην ΑΕΚ, έχει παίξει στην Καλαμάτα 30 μάτς που έχασε την άνοδο στο τελευταίο λεπτό και έχει παίξει και στην Καρδίτσα την περσινή χρονιά που έπαιζε την άνοδο στα μπάρας μέχρι και την δεύτερη-τρίτη αγωνιστική πριν το τέλος. Βασικός. Άρα μιλάμε για παίχτη Β' Εθνικής σε ομάδες που πήγαν για άνοδο ή και που την πήραν. Αυτός είναι ο Μουστακόπουλος αυτή τη στιγμή και ήρθε στη Γ' Εθνική. Ενδεικτικά ανέφερα τα ονόματα, έτσι. Τώρα για Πατάπη, Σούλ και αυτά, εντάξει, είναι και παιδιά που ήταν εδώ στην περιοχή, τους ξέρετε. Μέχρι και ο Κωνστανάσιος, ας πούμε. Κωνστανάσιος είναι λύση πολυτελείας, για παράδειγμα, αν έρχεται από τον πάγκο. Ρολίστας πολυτελείας για τη Γ' Εθνική. Για τη Γ' Εθνική. Κωνστανάσιος. Λέω τώρα. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται στο κομμάτι που αφορά την Παναχαϊκή. Βασιλούδης. Στη Γ' Εθνική τέτοιο χαφ δεν έχει άλλη ομάδα. Δηλαδή, ποιοτικό χαφ διαφοράς για αυτή την κατηγορία. Και άλλα παιδιά τώρα που μου διαφεύγουν γιατί είναι πολύ.
0: Όλοι αυτοί που μας λες τέλος πάντων πρέπει να γίνουν και ομάδα όμως, έτσι.
1: Εδώ τώρα είναι το βάρος που έχει ο Αντωνόπουλος, ο οποίος Δεν έχει την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις. Μην τζινάτε κάποιοι. Τα λέω, την άποψή μου θα πω. Σας το λέω, μην πάτε. Α, αυτό δεν με νοιάζει ό,τι και να πείτε. Εδώ καταγράφονται. Πάρτε να τα ακούτε. Σε repeat. Ο Σπύρος είναι ένας προπονητής ο οποίος οι παραστάσεις του προπονητικά δεν είναι από αυτό το έργο εδώ. Δείτε το βιογραφικό του ανθρώπου, δεν το λέω εγώ. Και μακάρι όμως τώρα που έχει τα κατάλληλα εργαλεία και του δίνεται η τεράστια ευκαιρία να δουλέψει στην Παναχαϊκή, να τα καταφέρει. Μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα.
0: Λέει ο Κλεωμένης, λέει γι' αυτό για το τρίχες, εννοούσα και νοκί. Αλλά επίσης λέει ποιον ενδιαφέρει το κύπελο. Τι εννοείς, ρε φίλε, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Εντάξει. Εν μέρει δίκιο έχει. Εκτός και να το κατακτήσεις. Αν πάρεις το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος, σου ανοίγει η πόρτα για να πας του χρόνου στο Superbet κύπελο Ελλάδος. Όπως θα πάνε τα τρίκαλα καλή ώρα που είναι εδώ προπονητής τους. Επομένως, αν η Παναχαϊκή θέλει του χρόνου να ξαναμπεί κατά κάποιο τρόπο στην ελίτ του ποδοσφαίρου, οφείλει να πάρει το κύπελο Ερασιτεχνών. Αν θέλει να το κάνει αυτό. Να το κατακτήσει όμως.
0: Να το καθιερώσετε, λέει, κάθε Παρασκευή αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το ξεχνάς, μένω στην Αθήνα. Καλό πρόεδρε.
0: Ναι, κάθε Παρασκευή, όποτε μπορεί θα έρχεται όμως. Λοιπόν, αγαπάμε κοφτερό Σωτηρόπουλο. Ακού κοφτερό, μου αρέσει εδώ. Κοφτερό. Πρώτη φορά πρέπει να σε λένε κοφτερό. Φτερό τον λέγανε όμως, γιατί έχει όλη την πλευρά. Σαν παίχτης. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 275 51.

0: Άρε, τραγουδάρισα αυτή. Και εμένα λέει, τώρα συγγνώμη να το ανοίξω να δω ποιος είναι, και εμένα αυτός είναι ο προβληματισμός μου, λέει ο φίλος. Τι προβληματισμού, δημιουργείς προβληματισμούς. Α, ο Κώστας. Παίχτες ανωτέρου επίπεδου ποδοσφαιρικά από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Δύσκολο και δίκοπο μαχαίρι. Μακάρι να πετύχει. Ποιος δεν το θέλει. Είναι σε αυτόν τον προβληματισμό που είπες και εσύ.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι κολοτούμπας. Ούτε σήμερα έτσι, σήμερα αλλιώς. Εγώ έχω συγκεκριμένες απόψεις. Εγώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος που πέρυσι αυτούς τους ανθρώπους τους κατακεράβνωσα χωρίς να έχω κάτι προσωπικού. Σχολίασα τα πεπραγμένα τους. Άρα εγώ δεν μπορώ να έρθω φέτος επειδή βλέπω πέντε καλά πράγματα από τη διοίκηση και να πω «Ουάου, έχουμε στην άκρη του πάγκου τον Αντσελότη». Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ λέω την άποψή μου και θέλω ο άνθρωπος αυτός να πετύχει για το καλό της Παναχαϊκής. Αλλά δεν μπορώ σήμερα εγώ να βγω εδώ στο Sport FM σαν να μην τρέχει τίποτα και να πω «Ω, μην κάνετε, μην λέτε, έχουμε τον Αντσελότη». Όχι, εγώ είμαι αυτός και λέω την άποψή μου. Αρέσει, δεν αρέσει. Και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, ίσως τον εκτιμώ απεριόριστα και να μιλήσω κιόλας, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή και ήδη έχω μιλήσει. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δηλαδή, ρε παιδιά, δεν κάνω, ας πούμε, δεν έκανα ποτέ να παίξω αλφαεθνική για παράδειγμα. Δεν έκανα ποτέ, δεν μπορούσα να παίξω αλφαεθνική ποδοσφαιρικά, γι' αυτό και δεν έπαιξα. Δεν έκανα, για το λέω ότι έκανα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι ο Σπύρος όμως, γιατί έχει υλικά και έχει και διοίκηση, δηλαδή έχει ανθρώπους οι οποίοι βλέπεις ότι το λειτουργούν επαγγελματικά, μακάρι να τα καταφέρει. Μακάρι.
0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα, είδες, εδώ περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, δεν περάσει η ώρα.
1: Εδώ πέρασε ένας χρόνος στην Αθήνα.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε που ήρθες. Να έρχεσαι, ρε φίλε. Έχεις άδεια. Α, μάλιστα, εγώ προς το τέλος.
1: Μέχρι 15 θα περιοδεύω. Στα Πέριξ. Για όποιον ενδιαφέρεται. Καλό προ... ή για όποια καλοπροαίρετα. Εννοώ φίλους και φίλες. Γενικά.
0: Μέρα νύχτα. Έτσι, καλοπροαίρετα και αυτό. Μέρα νύχτα. Κυρίως νύχτα.
1: Θα κάνω και ένα αίτημα. Θα κάνω και ένα αίτημα γιατί εδώ μου λέει ο φίλος. Κάτσε, γιατί έχω κάτι μηνύματα, δεν τα διάβασα. Πες μας, λέει, για καμιά μεταγραφή στα μπουζούκια αν έχουμε. Λοιπόν, θα το κάνω και το ρεπορτάζ τον νυχτερινό, Γιώργη. Και θα κάνω και ένα αίτημα στην Παναχαϊκή να πάω να παρακολουθήσω μια προπόνηση.
2: Μήπως και μ' αγαπάς. Όλα τα όνειρα που κάναμε εμείς τα έκανε...
1: Θέλω να πάω σε μια προπόνηση στην Παναχαϊκή. Τώρα που είμαι εδώ, θα αιτηθώ στους αρμοδίους να πάω να δω την προπόνηση. Να αξιολογήσω τα δεδομένα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Σωτηρόπουλο. Εντάξει, να πας, δεν είναι. Πρέπει να κάνεις αίτηση για να πας. Δεν το λέω.
1: Δεν πας, έτσι, δεν Παναχαϊκής. Δεν πας. Για ήρθα, μπορώ να παρακολουθήσω την προπόνηση.
0: Σωστό. Όπως κάνετε κι εσείς πάνω σε άλλες ομάδες, έτσι φαντάζομαι.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε.
1: Όλα καλά.
0: Μάλιστα. Του χρόνου που θα σε δούμε εκεί, όπως είσαι, μόνο μπάλα κτλ.
1: Λοιπόν, του χρόνου θα με δείτε σε μόνο μπάλα, εντάξει, που συνεχίζουμε εκεί και ευχαριστώ. Που συνεχίζω.
3: Κάντε και TikTok τώρα, μας αντιγράφετε.
1: Το κάνουμε πριν από εσάς. Το κάνουμε πριν από εσάς. Λοιπόν, γιατί μου λέει ένα στο γραφείο, να σου πω, μου λέει, σπορφέ με πάντρας, μου λέει, αντιγράφει εμάς. Αυτό μου είπε, να ξέρεις. Γιατί τους πετάγονται εκεί. Γιατί σου κάνει λόγος κάμερα με την Παναχαϊκή. Και βλέπουν σπορφέ με πάντρας και μου λέει, ρε, μου λέει, τι κάνω αυτή. Στη live που έχω ξεκινήσει τώρα, έκλεισα μήνα, στην εφημερίδα. Και έχουμε, δεν μπορώ να πω, αλλά έχουμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Έρχονται πράγματα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Δόξα όλα καλά. Είμαι τυχερός γιατί είμαι σε έναν όμιλο που αυτή τη στιγμή κάνει πράγματα. Έχω άψογη συνεργασία με τον Πάνο τον Βόλη και τον ευχαριστώ τον άνθρωπο και για την ευκαιρία και για όλα. Και προχωράμε. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Καλά, Γιώργο. Καλή επιτυχία να σε βλέπουμε. Έτσι, μου στέλνουν ο κουμπάρος μου. Δεν φανταστεί τώρα. Ο κουμπάρος μου και ρε φίλου μου έχουν φαγωθεί. Το ξέρεις αυτό. Πότε να πας στην Αθήνα, σου ταιριάζει το Αθηναϊκό κανάλι. Βρε, είστε τρελοί. Γελάει, Γιώργο. Αυτό είδες. Με είδανε στο TikTok, νομίζουν ότι. Λοιπόν, το TikTok σήμερα ήταν ατρόμητος, παρεμπιπτόντως, λόγω της πρώτης. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σας. Εγώ στο καφέ εκεί θα είμαι, Γιώργο, με σήμερα, απόγευμα, βράδυ. Ελπίζω να έρθει ο φίλος μου ο Θοδωρής αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να έρθει. Λοιπόν, το απόγευμα κανονικά ο Λεστάρτο την κοινή και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται κληρώσεις γάμα εθνικής κατηγορίας έτσι και κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος. Έγινε του κυπέλλου Ελλάδος, του κυπέλλου ερασιτεχνών έγινε. Μιλτιάδης Παναχαϊκή, το ξαναλέμε για όποιον δεν το άκουσε. Λεβάντε Ατρόμητος και Πανεγιάλιος Στέλος Άγρα. Σωστά τα είπα. Με μια φορά μου τα λένε και τα αποστηθίζω. Άρα κάνω για μεγάλο κανάλι.
1: Ναι, τη λέω.
0: Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας. Άκου τραγούδι αφιερωμένο στο Γιώργο.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις
9: Βαφείς. Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Πάτρας 96,3.

0: παιδιά, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
0: Παλιά! Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Sport FM.

0: Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχολογία.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που
4: στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
8: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Μα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε προχωρημένο στάδιο, η υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση, άμεσα οι εξελίξεις. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια στις 18:30, η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει ο 24χρονος αριστερός μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο και ο Ναέρτη Κνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα ως εναλλακτική του Μαροκινού. Πιέζει η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Kings Kangua με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, ο Σωτήρης Πανταλέων, που αντικαθιστά τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ΜΑΣ με την Τσέσκα 1948. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο 23χρονος Γάλλος χαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ως ορετήρε, θεραπεία συνέχισαν οι ΜΕΙΤΕ και Ντεσπόντοφ. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους Κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την απόκτηση του 23χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Κομπνάν, ο οποίος από το 2023 αγωνιζόταν στη ρωσική Κράσνονταρ, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, γνωστο πίσω από ελ, με τον Γυραιό να πλησιάζει και στον 24χρονο εξτρέμ David Μπουά, σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντι Μάρτζιο. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκηφανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος κάνοντας χρόνο 6:45-14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Προέδρου Τζάνι Ινφαντίνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι από αυτό του General Manager θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Η θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Τσέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Όλμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός πρώην γκάρ του Λαβρίου αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45, 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0.
2: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0! Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
3: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσης στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάστα ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέ να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ο Γιώργος Τσανάκας μαζί, θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες να συζητήσουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για μεταγραφές, για τα χθεσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, για αυτά που έρχονται. Οτιδήποτε και να θέλετε το βάζετε στο τραπέζι το θέμα και αρχίζουμε να κάνουμε κουβεντούλα. Με Νέρο Χειραζόπουλο φυσικά στον ήχο και με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέρεια της εκπομπής.

Είναι η επομένη των προκρίσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Πάξη, ο ΠΑΟΚ την Δυνάμο Κιέβου. Δύο ομάδες συνεχίζουν την πορεία τους προς την League Phase. Ο Παναθηναϊκός χωρίς περιθώριο λάθους παίζει πλέον με την ΤΣΕΚΑ 1948, την Βουλγάρια και ομάδα εντελώς διαφορετικό στυλ από την Πάξη. Πολύ πιο αμυντικογενής, πιο σφιχτή ομάδα, πιο σκληρή. Ο ΠΑΟΚ, κατά την άλλη πλευρά, παίζει με την Άντερλεχτ, μια ομάδα ταχυδυναμική, γρήγορη, που δεν φοβάται να επιτεθεί, που παίζει σε ψηλό τέμπο. Ασφαλώς πιο δύσκολη από την Δυνάμο Κιέβου. Θα είναι μια πρόκληση αυτή για το δικέφαλο του Βορρά.

Δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πύρνια μέτωπα σε όλη τη χώρα. Πάρα πολλές φωτιές, πάρα πολλά σημεία. Μία στις τελευταίες πυρκαγιές που ξέσπασε είναι στο Ποικίλο Όρος, στη Χαμηλή Βλάση, στην περιφερειακή του Εγάλου, επί της ουσίας. Έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε γρήγορα να περιοριστεί η φωτιά. Κενώνεται, όπως διαβάζω εδώ, το πρώτο γερμενό προς Μάνδρα, λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Ανεξέλεγκτη φωτιά. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός.

Αργολίδα βλέπω μεγάλη πυρκαγιά και εκεί. Έχει σταλθεί και μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Μπόρσα και Χινίτσα. Εκδηλώθηκε φωτιά και στην Άρτα. Εκενώνεται το Κομπότι. Το ξέρεις να έρχεται το Κομπότι? Και εγώ, και εγώ. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε από εκεί. Εκενώνονται, λέει, η γέφυρα και η λίμνη Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Εκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, η Αλική και η Ξηρονομή Βιωτίας. Μια μεγάλη εκένωση. Γενικότερα, βρείτε θάλασσα, γιατί μέχρι εκεί θα σταματήσει η φωτιά, μου φαίνεται.

Χθες ήταν μια μέρα άσχημη και για ουσιαστικά σήμερα βασικά. Νωρίς το πρωί σήμερα και για το ιταλικό ποδόσφαιρο και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι. Ίσως και ο καλύτερος λίμπερο όλων των εποχών. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς, ένας παίχτης που άλλαξε πολύ το πώς βλέπουμε τη θέση. Αλλά ήταν ο ορισμός, όπως λένε και στην Ιταλία, ο αρχηγός των αρχηγών, το πρότυπο του κεντρικού αμυντικού, το πρότυπο ενός τύπου που ήταν απροσπέλαστος, που έπαιζε για τη φανέλα, που μαχόταν κάθε στιγμή. Νομίζω μια από τις πιο ωραίες ιστορίες, για να θυμόμαστε, ο Φράνκο Μπαρέζι είναι η συμμετοχή στο τελικό του Μουντιάλ το 1994 ανάμεσα στην Ιταλία και Βραζιλία, που χωρίς να έχει κάνει προπόνηση για 20-25 μέρες, όντας τραυματίας, και με τον Κωστακούρτα να τραυματίζεται μία-δύο μέρες πριν τον τελικό και την Ιταλία να εξεμείνει από στόπερ, κατέβηκε με ένα πόδι να παίξει απέναντι του το Ρωμάριο και μυθικούς παίκτες της εθνικής ομάδας Βραζιλίας, και παρέδωσε νομίζω μαθήματα για το πώς παίζεται αυτή η θέση, η θέση του κεντρικού αμυντικού. Ήταν συγκλονιστικός, για 120 λεπτά κράτησε το 0 τη Βραζιλία. Στο φινάλε μένει βέβαια το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζο και του Φράνκο Μπαρέζι, αλλά είναι από το πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζο και του Φράνκο Μπαρέζι, αλλά είναι από

0: 94,6.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις, Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Λέει ένα φίλο, δεν ήταν προπόνητο του Τανάκα, χειρουργείο λέει, είχε κάνει στο μενίσκο. Άρα δεν προπονούνται, αυτό είπα. Δεν προπονούνται για 20 μέρες. 20-25 μέρες, αυτό λέω. Λοιπόν, όποιο έχει εμβολίες λέει για τον Μπαρέζι, μπορεί να ανατρέξει τη δηλώση του Ντιέγκο για το λίμπερο τη Μίλαν. Απλά τον αποθεώνει. Εντάξει, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα. Και ποιο έχει εμβολίες για τον Μπαρέζι, δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ. Αλλά, οκ. Να δούμε. Να δούμε τι έχουμε τώρα. Μπαρέζι λέει ένα φίλο, ήταν ο καλύτερο αμυντικό που είδα ποτέ. Κορυφή, λυπάμαι πολύ, φίλε. Μπαρέζι. Για πολλού ήταν τα νιάτα του. Εντάξει, εγώ τις ουσίες δεν είχα προλάβει, αλλά επειδή έχω μια λατρεία για το ιταλικό ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι κάτι πολύ στενάχωρο πραγματικά ο θάνατος αυτού του ανθρώπου, σημαία για τους Ιταλούς.

Τώρα με τα γραφικά υπάρχει πάντα στο προσκήνιο το όνομα του Σαλάχ Αντίνι για τον Ολυμπιακό. Έχει βγει και το όνομα του Τικνιζιάν, του Αρμένιου, του Ερυθρού Αστέρα για τους Ερυθρόλευκους. Νομίζω είναι η εναλλακτική επιλογή. Εάν δεν προχωρήσει τελικά του Σαλάχ Αντίνι, θα το ξέρουμε σύντομα. Αριστερό μπακ θέλει να πάρει και η ΑΕΚ. Έχει προκύψει το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς. Το γνωρίζετε όλοι. Για χρόνια ήταν στη Γιουβέντους και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Φαίνονταν πως ήταν κοντά στην PSV για να αντικαταστήσει ο Σαλάχ Αντίνι. Αλλά αυτή τη στιγμή μάλλον έχει παγώσει μετακίνησή του στην Ολλανδική ομάδα μετά την πρόταση που φαίνεται πως έχει κάνει η ΑΕΚ. Σίγουρα Γιώβιτς και Νίκολιτς θα του κάνουν ψιστήρι. Με τον Γιώβιτς είναι και εξαιρετική σχέση από όταν μαζί στην Άιντραχτ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Λουσέ από την Ίσ, τον 22χρονο χαφ. Αρκετά φθηνός, η αλήθεια είναι. Στα 23 του, 22-23 νομίζω είναι ο Τόμ Λουσέ, στα 2,5 εκατομμύρια. Καλή περίπτωση, είναι ένας παίκτης που παίζει σε αρκετές θέσεις στον άξονα, πάρα πολύ τίμιος. Πολύ καλή περίπτωση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κινείται θέλοντας να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που έχουν χαμηλότερη αξία στο χρηματιστήριο, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά την ίδια ώρα αυτή μοιάζει μια ψαγμένη περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα άλλα δύο τα παιδιά που πήρε από την Ισπανία είναι περιπτώσεις διαφορετικές τελείως. Τώρα, επίσης, για ένα όνομα που έχει γραφτεί πολλές φορές και κυρίως στο social media για Άγια Ολυμπιακό τα σχετικά, ήταν ο Μάριο Μιτάι. Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, ο πρώην αριστερός μπακ της ΑΕΚ, στα 22 του, φεύγει από την Σαουδική Αραβία, φεύγει από την Άλ Ιτιχάντ, πάει στην Ιταλία και στην Τζένοα, δανεικός με ποιον αγοράς, είναι ήδη στην Ιταλία για να ολοκληρώσει εκεί την μεταγραφή του στην Τζένοα. Άρα και ο Άρον Μαρτίνι που έχει Τζένοα πιθανότητα θα αποχωρήσει. Άλλο όνομα που γράφει για τον Ολυμπιακό, για αριστερό μπακ. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε αρκετά πραγματάκια, νομίζω, να συζητήσουμε. Ο Ηρακλής κάνει μεταγραφές. Πήρε τον Βίτορ Μέρ από τον Αποέλ, δανεικό, λοιπόν, αριστερός μπακ, 22 ετών, Βραζιλιάνος. Λοιπόν, 17η μεταγραφή του Ηρακλή. Εντάξει, όποιος ξέρει τις ομάδες του Μονεβασιώτη δεν του φαίνεται καθόλου περίεργο να κάνει 17-20 μεταγραφές. 20 μπορεί να είναι και λίγες φέτος, νομίζω έχει ξεπεράσει. Πάει να πάρει και τον David Bois, όπως λέει ο Di Marzio, τον 24χρονο Ιταλό εξτρέμ, έπαιζε στη Βίτα, στη Σέρι Μπ, έπαιζε στην Καραρέζε, 2 γκολ σε 25 μάτς. Και έχει και άλλα ακόμα να κάνει ο Ηρακλής, πάρα πολύ πράγμα. Πώς θα προλάβει ο Ματσάρη να τους δέσει όλους αυτούς, θα πρέπει να το δούμε. Moses David Kobnan στον Λεβαδιακό, επίσης, Νιγηριανός εξτρέμ, 24 ετών. Έρχεται από γεμάτη χρονιά από την Κράσνονταρ. Είχε βασικό ρόλο στην κατάκτηση του προαθλήματος Ρωσίας το 2025. Σε 3,5 χρόνια στην ρωσική ομάδα, 82 συμμετοχές, 9 γκολ, 7 assist. Και η νέα χρονιά θα τον βρει με τη φανέλα του Λεβαδιακού.

Για το Μιντάι που σας είπα λίγο νωρίτερα, διαβάζω ότι τον ήθελε και η Πόρτο. Οκ, δεν το περίμενα αυτό. Και η Τζένοα κατάφερε να αποσώσει την υπογραφή του. Αν τον ήθελε και η Πόρτο και πήγε τελικά στην Τζένοα, οκ, ενδιαφέρουσα επιλογή.

Ένα φίλο δεν του άρεσε αυτό που είπα για τον Ηρακλή. Καινούργια ομάδα λέει να βγει εθνική. Πρέπει να πάρει ένα ρόστερ από την αρχή. Πώς θες να κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες ομάδες, για παράδειγμα η Κηφισιά όταν ανέβηκε, η οποία κράτησε ένα κορμό. Και είδαμε ότι αυτό τη βγήκε σε καλό. Τώρα να κάνει 25 μεταγραφές, θα πρέπει ασφαλώς. Θα ξέρει ότι υπάρχει ρίσκο αυτό. Τι να κάνουμε. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν. Απλώς παρατήρησα μια ομοιότητα που υπήρχε και σε άλλες ομάδες του Ισχυρού Άγγρα, του Ηρακλή. Ούτε τον κατηγόρησα για κάτι, ούτε τίποτα τέτοιο. Αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Καμία στεναχώρια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Επιποδός η πυροσβεστική υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Από το πρωί έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You.
13: Α, τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές.
14: μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Γιώργος Τανάκας, μικρόφωνο, έρχεται ο Αζόπουλος στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου έχει πια δουλειά με το που ήρθε, δεν προλαβαίνει να κάτσει. Δηλαδή, μιλάμε φοβερά πράγματα. Επαγγελματίας. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει άποψη για Κώστη. Συγγνώμη για Κώστη, εντάξει, πολύ ποιότητα Κώστη, παιδιά. Εντάξει, είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα του. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα, άμα δεν είναι σε πτωτική πορεία. Είναι στα 33. Εντάξει, είναι περισσότερο fullback παρά κανονικός back, δηλαδή σε τριάδα στην άμυνα και τα σχετικά. Είναι καλύτερος, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ένα-δύο χρόνια, δείχνει να γυρίσει και λίγο πιο πίσω. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλός, αλλά επιθετικά παραμένει πάρα πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια ακόμα μεταγραφούλα. Ιταλία αυτή τη φορά, ο Τζον Στόουνς, ο 32χρονος Άγγλος στόπερ, έκλεισε στην Ίντερ, υπέγραψε λοιπόν 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μια χαρά. Και τα επόμενα δύο χρόνια ο ένας από τους δύο στόπερ θα πάρει Ίντερ, γιατί είπα να πάρει και το Ρομέρο, και φτιάχνει άμυνα από γρανίτη, άμυνα μπετό, η ομάδα του Κριστιαν Κίβου.

Λέγαμε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν είχε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση, ίσως λίγο και μετά το 1-2 του πρώτου μάτς την είχε στην Ουγγαρία, λίγο να χαλάρωσε, λίγο να υποτίμησε τον αντίπαλο. Αλλά υπάρχει, είναι μια ομάδα που έπαιζε χωρίς άγχος, έπαιζε επιθετικά. Εδώ επιμένω ότι αυτό ο σεντερφόρ που έχει ο Σάλα, παρότι είναι μικρό, παρότι δεν είναι γνωστό, είναι ένα καταπληκτικό σεντερφόρ, 23χρονο, και πραγματικά θα τον δούμε σε κάνα δύο χρόνια να παίρνει καλή μεταγραφή. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Θα χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι αρκετά, αλλά νομίζω μετά τις αλλαγές του Νίστρουπ ήταν καλύτεροι οι πράσινοι και βελτιώθηκαν. Κατάφεραν να βρουν το 2-2 με τον Ραστόντερ και να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μετράνε τόσο πολύ εμφανίσεις, είτε είναι καλές είτε είναι κακές. Περισσότερο μετράει το να παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, καλύτερη εικόνα συνολικά τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν τόσο καλή δύναμη και από αυτή τη φορά. Είχε βέβαια 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και 2 δοκάρια, αν δεν κάνω λάθος, η δύναμη και εγώ ή 3, πώς εκεί θυμάμαι. Χθες νομίζω 2 είχε. ΠΑΟΚ πολύ αποτελεσματικός, έχει για ηγέτη έναν τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα κρυφτούμε, δεν θα πούμε ψέματα. Όποιος λέει το αντίθετο, λέει ψέματα προφανώς. Το Γιάννη Κωνσταντέλια. Έναν αρτίστα, φοβερό παιδί, ένα μάγο. Μακάρι αυτό το παιδί κάποια στιγμή να πάει και έξω. Το ελπίζω. Να πάει στο εξωτερικό και να κάνει μια τεράστια καριέρα, γιατί η ποιότητά του είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Δεν χωράει στην Ελλάδα άλλο.

Θέμα είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, να εμφανιστούν βελτιωμένοι στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να είναι καλύτερος αμυντικά, να προσπαθήσει να δεχθεί λιγότερες ευκαιρίες. Αλλά με την Anderlecht θα έχει δύσκολο έργο. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι καλύτερος στην αποτελεσματικότητα. Γιατί όπως και να κάνουμε, σπαταλά αρκετές ευκαιρίες προς το παρόν για να βρει γκολ. Νομίζω μέχρι να αρχίσει να μπαίνει και ο. Το ξέχασα, ο Ντέσσερς και ο Ραστόντερ ακόμα καλύτερα στην εξίσωση. Επειδή ο Τετέι δεν είναι σκόρερ, κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο, δεν είναι σκόρερ, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρίσκει και από τις άλλες ζώνες και από τις άλλες γραμμές γκολ.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Τζανάκα λέει πέρυσι την ασυμπτωτική πορεία που τον ήθελε ο Ολυμπιακός και τελικά δεν ήθελε να έρθει, λέει, μέσα ένα χρόνο να είναι χάλια. Πρώτον, μην έχεις ακούσει εμένα να λέω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Κώστιτς. Για βρες μου, που να λέω ότι ήθελε να έρθει. Βρες μου επίσης τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Μπορείς να μου τα στείλεις στο Messenger όπου θέλεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε την περίπτωσή του. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, νεότερο για τον Κώστιτς τώρα, επειδή εσείς ψάχνεστε τώρα για να πείτε στα ζωμάρα σας, τέλος πάντων δεν με πειράζει καν, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά όλοι στο γήπεδο κρίνονται. Το Meridian Sport αναφέρει ότι είναι πολύ προχωρημένη η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η μετακίνηση του στην ΑΕΚ είναι ελεύθερος. Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στη μέρα. Επομένως, πρέπει να υπάρξει λίγο υπομονή για να φανεί ποια θα είναι η τελική έκβαση. Γράφει το Meridian Sport, ένα πολύ έγκυρο σερβικό site. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Γιώβιτς. Και περιμένουμε τι θα αποφασίσει ο 33χρονος αριστερός back half που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους.

Επειδή έχετε πρόβλημα στην ακοή, μάλλον δεν καταλάβατε ότι είπα ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι σούπερ. Έχει προβλήματα στην άμυνα. Είναι πολύ απλά αυτά που σας λέω. Θέλω να το καταλάβετε, ναι ή όχι. Και απλά είπα ότι έχει πτωτική πορεία. Είναι απολύτως λογικό. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή σε αυτό? Τι, ούτε σημαίνει ότι είναι κακό να πάρεις έναν παίχτη που θα έχει πτωτική πορεία. Κάποια μεγάλα ονόματα έρχονται γιατί έχουν πτωτική πορεία. Και κυρίως τότε. Όπως όταν ήρθε ο Χάμας στον Ολυμπιακό, δεν είχε πτωτική πορεία. Όταν ήρθε, είπε κανείς το αντίθετο? Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή κουνήστε λίγο το κεφάλι σας δεξιά-αριστερά για να καταλάβετε

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα μια ειδησούλα. Γιατί έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε λοιπόν. Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, οι τρεις τερματοφυλάκες. Όπως ήταν αναμενόμενο, Στέφανο Ορτέγα που είναι ανέτοιμος, παραμένει εκτός. Θα δούμε, γιατί μέχρι και 24 ώρες πριν το μάτς, το πρώτο παιχνίδι, μπορεί να γίνουν αλλαγές. Αμυντική, ο Σάλιακας, ο Ορτέγκα, ο Σμαϊλόβιτς, ο Πιρόλα, ο Κάρμο, ο Ροντινέη, ο Κουτσίδης, ο Μαφέο, ο Ρέτσος και ο Μπρούνο. Άρα αντιλαμβανόμαστε πως είναι όλοι μέσα. Λοιπόν, πάμε στους μέσους. Είναι ο Φορτούνης, είναι ο Γκουστάβο Σα, είναι ο Ντάνι Γκαρθία, είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Τσικίνιο, ο Έσε και ο Μουζακίτης. Οπότε άπαντες και εδώ μέσα. Okay, δεν είναι ο Γιαζίτσι που έχει πρόβλημα τραυματισμού, δεν είναι ο Καμπελά που δεν υπολογίζεται ασφαλώς. Σε εκπλήξεις, ο Γιάρεμτσουκ είναι εκτός. Ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον, ο Μασούρας είναι μέσα. Ο Αντρέ, όχι ο Αντρέ Λουίς, με συγχωρείτε, ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα είναι επίσης εντός της αποστολής, εντός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς είναι εκτός. Να δω αν είναι κάποιος άλλος, ο Στρεφέτσα είναι εκτός ασφαλώς. Κάποιον άλλο δεν βλέπω προς το παρόν ότι έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και φυσικά και ο Ορτέγκα, όπως είπαμε.

Η μάχη στα πύρινα μέτωπα συνεχίζεται. Τα δυσκολότερα μέτωπα αυτή τη στιγμή είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, που έχουν εκκοινωθεί οικισμοί. Λοιπόν, υπάρχει και στην, για να δούμε, στο Ποικίλο Όρος, μεγάλη πυρκαγιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του Άνω Χαϊδαρίου, με το πύρινο μέτωπο να παρουσιάζει μεγάλη έκταση και ισχυρή δυναμική, διαβάζω στο Sky.gr. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται με μεγάλη ένταση, ενώ καίει σε περιοχή κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Γεγονός που έχει θέσει τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε αυξημένη επιφυλακή και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή έκτασης της προς κατοικημένες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις επίσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν απεγκλωβιστεί 254 άτομα από την παραλία Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Υπάρχει επίσης μεγάλη αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο Φαράγγι στην Κρήτη, στο Ρέθινο. Γενικότερα τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά με τις φωτιές. Πραγματικά γίνεται χαμός. Μακάρι να καταφέρουν να περιοριστούν σύντομα οι περισσότερες, αλλά πλέον τόσο ισχυρή άνεμη σήμερα που δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Έχει χύσει 112 για Αφαία και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, εκενώστε προς Περιστέρι, ήταν τα μηνύματα που πήραν οι κάτοικοι. Είναι η φωτιά, αλλά έχει ξεκινήσει από τα νεόκτητα Ασπροπύργου. Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών.

0: έκδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες στο Magenta Insurance.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τάνια!
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Sport FM Patras.
12: Το εγκόμιο του Γιάννη Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Τότε ο πιλόν του δικεφάλου του Βόρα, ο Χάλο Σκαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την Ισ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Komnan από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάν αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο Αποέλ, με τον Γυριό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ David Μπουά σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη εμφανίστηκε ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα γιατίκουλέ.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός εξτρέμ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Ντεν Χάγ. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρτ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρκορτ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του Σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λιμνίνη Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος με χρόνο 6:45-14. Επίσης η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 4 τελικούς που θα διεξαχθούν επίσης αύριο. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζιάννη Ινφαντίνο Κάρλος Κορδέιρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόεδρο του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παραβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη φυτεία του Ρωμάν Αμπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για 2 μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδος σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του εκλειπώντος με το θρυλικό 6, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 ώρες, οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Το μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Γιώργος Στανάκα στο μικρόφωνο για περίπου μια ώρα ακόμα μέχρι και τις 6. Με Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βαλεντίνα, μάλλον κοιτάζει ποιος ακολουθεί. Πρέπει να είναι ο Νίκος Οράλης. Αν δεν κάνω. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Λοιπόν, θυμίζω την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA. Είναι εκτός και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Θα πάει ο Ολυμπιακός με Ελκάμπη. Και από εκεί και πέρα, εφόσον χρειαστεί και άλλο σεντερφόρ, ο Ζώτα Σίλβα και ο Μασούρας θα είναι οι δύο εναλλακτικές επιλογές του προπονητή. Δεν είναι τόσο περίεργο. Μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι έκπληξη. Εντάξει. Το να αφήσει τα δύο τα τρία σεντερφόρ εκτός, ναι, με είναι έκπληξη, αλλά με την εικόνα που είχε και ο Ταρέμι στο μοναδικό φιλικό που έπαιξε, που έδειξε ξεκάθαρα ανέτοιμος, και με το Γιάρεμτσουκ προς τα τελευταία παιχνίδια είναι λίγο να ψιλοπερπατάει, να είναι λίγο με το μυαλό αλλού, σε άλλη ομάδα προφανώς, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο λάθος. Εκτός είναι ο Αντρέ Λουίζ επίσης, εκτός είναι και ο Ορτέγα. Να δούμε αν μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα, αν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή. Ουσιαστικά είναι τα τρία αυτά τα τέσσερα σεντερφόρ, γιατί είναι και ο Κλέιτον εκτός, αλλά ο Κλέιτον έχει τον τραυματισμό του. Μέσα είναι και ο Εσέ, θα ήταν ο Εσέ εννοείται, αλλά είναι και ο Σιπιόνι. Πολύ πιθανό να είναι ok μέχρι να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς,

Δεν αποκλείεται βέβαια και το κόψιμο του Γιάρεμτσουκ να σημαίνει πως είναι και κοντά και στην επόμενη ομάδα του. Επίσης, ας μην αποκλείσουμε, ας το κρατήσουμε αυτό, να συνεχίσει στη Λιόν, να επιστρέψει στη Λιόν ο Ουκρανός, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Κριτική δεν κάνεις, λέει ο φίλος. Είναι αυτή η αποστολή, λέει ο Ολυμπιακό. Ναι, είναι, φίλε. Να, δηλαδή να πάρει αδιάφορους ποδοσφαιριστές μαζί του, όπως ήταν ο Γιάρεμτσουκ ή όπως είναι ο Ταρέμ που γύρισε σε πολύ καλή κατάσταση και ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Με τους έτοιμους θα πάμε, με τους ετοιμοπόλεμους. Εσύ, φίλε μου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Κριτική δεν κάνεις, σε τι. Ακριβώς σε τι, ότι γιατί κακώς άφησε εκτός τον Ταρέμι. Δεν καταλαβαίνω.

Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φωτιά που μένεται στην Αττική, στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του Ασπροπύργου και του Άνω Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Γάλεο. Λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας: στην περιφερειακή Γάλεο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος οδό Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Και στη λεωφόρο Σχιστού επίσης, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό. Υπομονή τώρα, όσοι είναι στο δρόμο, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς με αυτά που γίνει κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, η ταλαιπωρία και η κίνηση στους δρόμους είναι νομίζω το λιγότερο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μέχρι Δευτέρα, άμα θελήσει ο προπονητής να βάλει ένα σέντερφορ μέσα, μπορεί να το κάνει πολύ απλά, να κάνει μια αλλαγή, άμα θελήσει.

Μην τσιμπάς, μου λέει ένας φίλος, και ο Μάγερ λέει ήταν υπέροχος στόχος του Ολυμπιακού μέχρι που κόπηκε και τον πήρε γέλια. Δεν είπε κανείς ότι κόπηκε ο Μάγερ. Ο Μάγερ προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Είναι διαφορετικό το προτάθηκε, διαφορετικό να υπήρξαν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με ένα παίχτη. Ξέρετε πόσοι ποδοσφαιριστές προτείνονται σε κάθε ομάδα. Πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να πάνε από τη μία στην άλλη ομάδα προτείνονται. Είναι πάρα πολύ απλό.

Λοιπόν, έχει βγει και η λίστα και της Νάιμέγγεν με 22 ποδοσφαιριστές. Αναγκάστηκε να κόψει ποδοσφαιριστές. Τρεις ο προπονητής της Νάιμέγγεν, τρεις ξένους, τρεις μη Ολλανδούς, γιατί δεν έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε, λοιπόν, θα σας πω σε δευτερόλεπτα. Εκτός είναι ο Γκάβα, είναι ο Ταχάουι, ο Βίλιμσον και ο Βαν Κρούι. Είναι οι τέσσερις που έχει κόψει ο προπονητής της Νάιμέγγεν για το εν λόγω παιχνίδι. Κατά τα άλλα, μέσα στους άλλους 22 υπάρχει ασφαλώς ο Ντούσαν Τάντιτς, το νεότερο έτσι, μεταγραφικό απόκτημα της Νάιμέγγεν. Αλλά οι άλλοι τέσσερις που σας είπα, ο Γκάβα, Ταχάουι, ο Βίλιμσον και ο Βαν Κρούι, είναι που έμειναν εκτός λίστας.

Για το αν έχει κλείσει ο Κώστης στην ΑΕΚ, όπως γράφουν οι Σέρβοι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμα. Αν ο Γρωστακίρης, ο Κώστης και Τσατζόγλου μας είχαν ενημερώσει αν, είχε, αν υπήρχε οριστική συμφωνία, αλλά φαίνεται πλέον πως είναι πολύ κοντά για να πάρει τον Σέρβο fullback.

Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει, μου λέει αν δεν κάνω λάθος υποστηρίζεις Ρώμα, σωστά? Γιατί αν δεν κάνω εγώ λάθος, λέει, τότε το κάνεις εσύ, γιατί ρε Γιώργο τη Ρώμα. Ίντερ είμαι, φίλοι μου, την Ιταλία. Τη Ρώμα την συμπαθώ λόγω τότε. Λόγω τότε, ξεκάθαρα. Και επειδή είναι ωραία πολύ Ρώμη. Και επειδή είναι ωραία πολύ Ρώμη και ωραία φαΐ, όπως λέει και ο Νέαρχος, αν συμπαθείς μια ομάδα από τις δύο, ανάμεσα Ρώμα και Λάτσιο, δεν μπορείς να συμπαθείς Λάτσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα, αλλά Ίντερ είμαι, όχι Ρώμα. Ότι τη Ρώμα τη συμπαθώ. Okay, έχω μια γενικότερη συμπάθεια, δεν μου είναι αντιπαθής, αυτό εννοώ, λόγω του Φραντσέσκο Τότι κυρίως. Αλλά είμαστε Ρώμοι, όχι Ρώμα, Ρώμοι, Ρώμοι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Τετέι. Ο Τετέι λέει έχει προβλέψιμο τρόπο που παίζει, δεν οδηγεί σε δημιουργία φάσεων, εκτός αν δεν είναι η θέση του αυτή, δηλαδή του center for. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς προβλέψιμο. Ο Τετέι έχει πολύ φυσική δύναμη. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και του αρέσει να πηγαίνει στη μονομαχία, να πάει σε ένα εναντίον ενός. Απλά νομίζω ότι ορισμένες στιγμές εγκλωβίζεται. Μπορεί να εγκλωβιστεί ανάμεσα σε πολλούς αντιπάλους γιατί πέφτουν αρκετοί πάνω του. Θα έπρεπε να ψάχνει και το χώρο πολύ ο Τετέι, γιατί είναι γρήγορος και είναι και δυνατός. Και άμα φύγει στο ξέφωτο, άμα φύγει στο ένα εναντίον ενός, βάλει το σώμα του, βάλει πλάτη έναν αντίπαλο, δεν είναι εύκολο να τον κόψουμε.

έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο ΨΑΠ που καταφέρεται να δίνει Πανιόνιο, τη ΠΑΕ Πανιόνιο. Λοιπόν, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με το σύνδεσμο, οι ποδοσφαιριστές ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν συμπεριφορά που θίγεται επαγγελματικά και προσωπικά τους δικαιώματα, χωρίς να υπάρχει εκ μέρους τους οποιαδήποτε πρόκληση ή πετιότητα. Η κατάσταση κορυφώθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όταν σύμφωνα με τις καταγγελίες των παιχτών τους απαγορεύτηκε χωρίς αιτία συμμετοχή στην προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο ΨΑΠ χαρακτηρίζει συγκεκριμένη μεταχείριση ως ευθεία προσβολή της επαγγελματικής, αθλητικής και προσωπικής υπόθεσης των ποδοσφαιριστών, τονίζοντας ότι οδηγεί στην απαξίωσή τους και θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Οπότε αυτή είναι η ανακοίνωση του ΨΑΠ, που μπορεί να διαβάσετε όλοι, είναι πολύ μεγάλη, κατά του Πανιωνίου, της ΠΑΕ Πανιώνιος, και με καταγγελίες ποδοσφαιριστών για αποκλεισμούς από τις προπονήσεις και ουσιαστικά μείωση της προσωπικότητάς τους.

ωραίο μήνυμα του φίλου μου, κάνει να γελάσω. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορείς να υποστηρίζεις Λάτσιο? Τι φασισμός είναι αυτός, μόνο Λάτσιο. Ωραίο. Το μήνυμά σου.

Εντάξει, συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για το γαϊτανάκι αυτό που υπάρχει, για το ping pong, για την τεράστια αντιπαράθεση ανάμεσα FIFA και UEFA, σχετικά με το σχέδιο πώλησης μεριδίου του παγκοσμίου κυπέλου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

η μία ομοσπονδία μετά την άλλη, οι ομοσπονδίες όλες αντιτίθενται στο σχέδιο της FIFA, και τώρα το δεξί χέρι του Ινφαντίνο, ο άμεσος σύμβουλός του, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανακοίνωσε την παραίτησή του από αυτή την θέση και την αντίθεσή του με όλα όσα προσπαθεί να κάνει στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο κύπελο και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και τα σχετικά, ο Τζάνι Ινφαντίνο. Οπότε σιγά σιγά καταραίει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα το σχέδιο του Προέδρου της FIFA,

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται λίγο με τις πιάγες. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, βλέπω και το live τώρα του Sky στην τηλεόραση. Είναι κοντά στο Δαφνί. Λοιπόν, επίσης είναι υπό έλεγχο, καλό είναι αυτό, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στρατόπεδο Γιάκα στην Μενεμένη. Λοιπόν, ενίσχυση δυνάμεων βλέπω για τη φωτιά στο Εγάλαιο. Η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου πάντως κλείνει. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλη ενημέρωση. Παράζει μηνυμάτων 112, κοινώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, βλέπω τώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία.

Τα τραγούδια του Νέρχου έχουν πάντα νόημα, να το ξέρετε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει δεύτερη φανέλα του, λευκή είναι η δεύτερη εμφάνιση του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση που έρχεται επίσης από το Ραστέγγι Παναθηναϊκό. Το Ραστέγγι Παναθηναϊκό, όχι ότι πάει Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε. Θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λαμβάνει ο Σωτήρης Πανταλέων, αντικαθιστά το μέχρι πρώτος Β' αντιπρόεδρο Γιάννη Παναγιωτίδη. Λοιπόν, Πανταλέων αντί Παναγιωτίδης, λοιπόν, στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Νωρίτερα έγινε και η κλήρωση του προκριματικού γύρου για να δούμε ποιες ομάδες θα μπουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτα υπάρχει ένας πρώτος προκριματικός γύρος, η ΑΕΛ Νόβιμπετ θα παίξει με τα Τρίκαλα. Νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον προκριματικό γύρο ένα βήμα δηλαδή πριν μπουν στη League Phase την Athens Καλυθέα εκτός έδρας. Την ομάδα που ακούτε πρώτη παίζει εντός έδρας, μόνο να κάνει το παιχνίδι χωρίς παράταση κατευθείαν απέναντι αν ισόπαλο το αποτέλεσμα μετά το 90 λεπτό. Ηρακλής Βόλος, Super Ligato, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, ντερμπάκι που θα το δούμε και στην Super Bet League 2 φέτος, με δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, άλλο ένα μάτι Super Ligato, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Αναγέννηση Καρύτσας Άρης και Καλαμάτα Πανετολικός και αυτό, Super Ligato. Το ΑΕΛ Νόβιμπετ Τρίκαλα θα γίνει 11 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν 17, 18, 19 Αυγούστου. Είναι από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. Κάποιες ομάδες νομίζω θα παίξουν Δευτέρα, αντί και Τρίτη που παίζουν Σάββατο. Δηλαδή ο Άρης, η Καλαμάτα παίζουν και ο Ηρακλής παίζουν Σάββατο. Οπότε θα τους δούμε Δευτέρα, Τρίτη να παίζουν. Οι υπόλοιπες ομάδες θα μεταφερθούν σε Τρίτη και σε Τετάρτη. Και αυτές που παίζουν δηλαδή προς Κυριακή, οι ομάδες της Super League εννοώ.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 631.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.

0: 7 των 12 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Λόγω της φωτιάς γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρου Αθηνών στη συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάντρα. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε στο Ρέθυμνο στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Bwin

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 τελική ευθεία με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο πλέον στον ήχο και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, φίλος ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια μου λέει: αγαπητέ, είσαι Ίντερ και Λιβέρπουλ, είσαι Αμβούργο και Άκθα, σε κάναμε και παρέα. Ωραία, λοιπόν. Τι λέει για τον Πενταγέμπ, λέει ένας φίλος, ότι δεν είναι κοινοτικό το πρόβλημα. Τον Πενταγέμπ δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός παραπάνω. Το αν θα προχωρήσει θα το δούμε. Είναι ένα πολύ καλό σύντερφορ πάντως, που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει για backup. Είναι Μαροκινός ο Πενταγέμπ, εντάξει, Μαροκινός σημαίνει επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι νωρίτερα λοιπόν, έγινε γνωστό πως εκκαινώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Προληπτική εκένωση λόγω της πυρκαγιάς που μένεται.

Εντάξει, έχει περάσει και από ιατρικές εξετάσεις ο Φρανσίσκο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Παναθηναϊκού, να ενσωματωθεί πλέον και επίσημα στους πράσινους, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ιατρικά πέρασε από ό,τι βλέπω τώρα και ο Γιασίν Τιτραουή στην Λαντζ, ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός τον ήθελε, γι' αυτό συμφωνεί με Σαρ Λερουά, αλλά ο παίχτης αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο γαλλικό πρωτάθλημα και στη Λαντζ, να παίξει στην γαλλική ομάδα και στο γαλλικό πρωτάθλημα κατ' επέκταση.

Το μέτωπο της φωτιάς στην Βιωτία παραμένει μεγάλο και πολύ ισχυρό και κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν είναι καλά τα πράγματα, καθόλου καλά στην Βιωτία.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας από την Novibet, Last Clinch, κόντρα στην Κράτσερ, είναι η πρεμιέρα της Bundesliga στην Αυστρία. Είναι και πρωταγωνιστική και οι άμυνες θα... δεν θα έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά θα τον έχουν επιθέσει. Θα πούμε ένα over 3,5 με σκορ και θέαμα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Αυστρίας.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη

0: είναι παντοτινό.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, όσον αφορά κάτι λεζιάρ, υπάρχει και πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Αχαΐα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές, Αιγιαλίας Αχαΐας. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόνων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα από αέρο, συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, επίσης η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων απέστειλε 2 λεωφορεία για την εκκίνηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί έπειτα τη φωτιά που ξεσπάσει στο Χαϊδάρι, όπως έχει γίνει γνωστό από την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει.

Μα στείλουν παίχτες για να πάνε στη Λανς, το καταλαβαίνεις αυτό, λέει, στη Λανς. Η Λανς βγήκε δεύτερη στη Γαλλία πέρυσι. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, σε ένα από τα 5 καλύτερα της Ευρώπης. Okay. Η Λανς που πούλησε πριν από λίγες ημέρες 5 εκατομμύρια ένα χάφτη. Όπως το βλέπετε, όπως το βλέπετε, παιδιά, δηλαδή εσείς νομίζετε ότι η Λανς που βγήκε δεύτερη στη Γαλλία, ότι είναι ένα μέγεθος που ένας ποδοσφαιριστής δεν θα το επιλέξει. Και το γαλλικό πρωτάθλημα συνολικά. Κάνα πρόβλημα.

Ενώ πλέον στη Ραλ φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη απόσταση με τον Vinicius και δεν είναι καθόλου βέβαια η παραμονή του. Πλέον στη Ραλ, όπως γράφει και η Μάρκα, οι άνθρωποι τη Ραλ είπαν στον Vinicius ή ανανεώνεις ή φεύγεις τώρα. Δεν βρίσκουν διάμεση λύση. Δεν θα κάτσουν να τον κρατήσουν στον πάγκο, που ακούστηκε αυτό αρκετά τις τελευταίες ημέρες, ούτε θα τον κρατήσουν να τελειώσει συμβολέο του και να φύγει ως ελεύθερος. Οπότε, αν δεν ανανεώσει ο Vinicius με τη Real Madrid, τότε νομίζω θα γίνει ο κακός χαμός από τις ομάδες που θα συρρεύσουν για να αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο Superstar.

φίλος επιμένει για τον Τετραωή. Άμα πλήρωνε την ομάδα του και αυτόν όσο ήθελε, λέει, θα επέλεγε Ολυμπιακό. Οι ίδιοι οι Βέλη το γράψανε και οι Αλγερινοί ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει με τη Σαλερουά στα 8-2 εκατομμύρια. Ο παίκτης έπαιρνε 170 με 200 χιλιάρικα το χρόνο και ο Ολυμπιακός του δίνει σχεδόν 1,2. Αλλά δεν του δίνει όσα ήθελε. Δηλαδή 10 φορές πάνω τα λεφτά. 6 φορές πάνω τα λεφτά του και 7. Παιδιά, αφού εμείς σας λέμε ψέματα, διαβάστε τους ξένους που σας λένε αλήθεια και λένε αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ό,τι θέλετε εσείς τα λέτε. Βασικά μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά εσείς τα ακούτε κιόλας.

Ο Μάκης από τα Χανιά λέει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει δύο σεντερφόρ αφού είναι εκτός λίστας ο Γιάννης και ο Ταρέμι. Όχι, ένα σεντερφόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός ακόμα. Δεν θα πάρει δύο. Δεν χρειάζεται δύο. Έχει τον Αλκάμπη. Θα πάρει τον ένα ακόμα σεντερφόρ που έχει και μετά υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα και αν χρειαστεί και ο Μασούρας. Είναι πολύ απλό. Φάνηκε πολύ και από την προετοιμασία που υπολογίζει τον κάθε ποδοσφαιριστή. Φάνηκε την προετοιμασία και το πρόσωπο του Γιάρεμτσουκ που ήταν αρκετά νοθρός, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν είναι καθόλου παράλογη η επιλογή της λύσης από τον Μεντιλίμπα. Όσοι του κάνουν τη δουλειά του, όσοι θέλουν να παίξουν, θέλουν να βοηθήσουν, αυτοί θα είναι και στην λίστα. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά.

0: Την ίδια ώρα πάντως η FIFA τον Χαβάτης επιταχύνει τις ενέργειες για να έχει 64 ομάδες στο Μουντιάλ του 30. Φοβερά πράγματα, 64 χώρες. Αχ, δεν γίνονται αυτά, πουθενά. Άμα είναι και 64 ομάδες, άρα πώς το λένε, θα γίνεται ο κακός χαμός. Δεν το βλέπει κανείς, λες, ε. Τι θα είναι. Να σου πω. Ναι, ναι, ναι. 16 όμιλοι, 4 ομάδων, ε. Μια χαρά. Ωραίο. Και μετά, πώς το λένε, θα κρατάει και πολύ, πολύ παραπάνω χρονικό διάστημα. Δεν μπορούν να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές τόσα παιχνίδια. Επίσης, τα προκριματικά τα ευρωπαϊκά πότε θα γίνονται ή θα γίνονται χωρίς τους διεθνείς. Χωρίς τους διεθνείς θα γίνονται. Καλό θα είναι να γίνει ένα μποϊκοτάζ και μπας και ισιώσει λίγο το πράγμα. Γιατί το... ήδη πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι έχει εμπορευματοποιηθεί τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που πλέον είναι τόσο γεμάτο το καλεντάρι που δεν μπορούν να βρουν ανάσα ποδοσφαιριστές. Το να κάθονται 15 μέρες το καλοκαίρι να ξεκουραστούν δεν είναι τίποτα, 15 μέρες όταν έχουμε να παίξει 80 μάτς μέσα σε ζώνη. Και σε υψηλό επίπεδο τα περισσότερα από τα 80 μάτς. Όταν φτάνουν τα πρώιμη τελικά που θα αρχίσει να αποκτά νόημα το τουρνουά.
1: Εντάξει, δεν θα είναι κάτι σημαντικό. Έτυχε να δω, είδα.

ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς αποχώρησε από τον Λεβαδιακό, πάει στην Τσέλιε, ανακοινώθηκε κιόλας από την Τσέλιε, θα είναι συμπαίκτης με τον Κούτρι, τον Λεωνάρντο Κούτρι, η Τσέλιε η οποία είναι μία από τους υποψήφιους αντιπάλους ΣΑΕΚ, έτσι. Θα έχει πλάκα, εντάξει, με την Τσέλιε έπαιξε και πέρυσι η ΑΕΚ, θα έχει πλάκα η ΑΕΚ να πέσει με την Τσέλιε, να βρει απέναντι της Βέρμπιτς, Κούτρι, άτομα που τα γνωρίζει δηλαδή, τα έχει ξανά αντιμετωπίσει.

Ενώ ανακοινώθηκε το οριστικό deal του Μάριο Χεζόνια με τους Cleveland Cavaliers, υπέγραψε και πλέον έχει ανακοινωθεί, αποτελεί παίχτη ο Κροάτης. Τον Cavs έψαχνε αυτή την ευκαιρία για να επιστρέψει στο NBA, πλήρωσε μόνο τον buyout για να φύγει από την Real Madrid και πλέον επιστρέφει στο NBA για να δοκιμάσει για δεύτερη φορά. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ σας χαιρετάω. Ήταν ο Γιώργος Τανάκας τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας με Νέο Χρυαζόπουλο στην αρχή, στον ήχο και στη συνέχεια με Κυριάκο Σταθερόπουλο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο και ο Νίκος Ράλης για δύο ώρες στην παρέα σας.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι δύο μηδέν.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Σπορώματος είναι 6,3, Αλέξη στο μικρόφωνο, θα δώσουμε γενόπλου στη ρύθμιση στο ήχο. Καλό απόγευμα Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Το ενδιαφέρον στις κληρώσεις που έγιναν σήμερα, με ντέρμπι ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Αίγιο. Παναγιάλιος Παναχαϊκή στην πρεμιέρα του φετινού πρωτάθληματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η Παναχαϊκή μάλιστα ξεκινάει με 2 παιχνίδια, συνεχόμενα εκτός έδρας, καθώς και τη δεύτερη αγωνιστική πάει στα Γρίνια να αντιμετωπίσει τον Παναγρυνιακό. Ενώ εκτός έδρας θα παίξει και στο κύπελο, αφήσει ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς κληρώθηκε αντιμέτωπη με το Μιλτιάδη που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ τη φετινή χρονιά. Ο Παναγιάλιος στο κύπελο θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Τέλου Άγρα και είναι ο μοναδικό ματς Αχαΐας παίζει εντός έδρας. Εκτός έδρας παίζει ο Ατρόμητος στο κύπελο, ο οποίος πηγαίνει στην ομάδα του Λεβάντε.

Ο Ατρόμητος, ο οποίος θα παίξει με τη Λεβάντα και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά εντός έδρας στο γήπεδο Βορφυϊκών. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ξεκινάει με 2 εντός, καθώς στη δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχτεί την Πρέβεζα. Οι δύο ομάδες, ο Ατρόμητος ζήτησε κλειδάριθμο, γι' αυτό τα παίζει διαφορετικά από την Παναχαϊκή. Και από εσείς, ο Ατρόμητος βγήκε γηπεδούχος δύο πρώτες αγωνιστικές. Η Παναχαϊκή πάει εκτός έδρας, ξεκινώντας έχοντας μια δύσκολη αρχή σε πρωτάθλημα και κύπελο εκ των πραγμάτων. Από τη μία, μπορεί με το βάση προγράμματος να είναι και θετικό ότι μπορεί να παίξει μόλις ένα παιχνίδι μακριά από την Αγιά και να παίξει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο Πατρών την πέμπτη αγωνιστική στην έδρα της, η οποία τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί αν τελικά θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα για ανακατασκευή του Χλωτάπτα, αλλά δύσκολα να βγουν τα χρονικά περιθώρια, ή αν θα κλείσει τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου για την επανασπορά και να παραδοθεί πάλι στις 20 Οκτωβρίου.

Θα δούμε λοιπόν τις υπόλοιπες εξελίξεις. Ο Απόλλωνας συνεχίζει την μετοπική με την ΕΟΚ. Νέα ανακοίνωση κατά της ΕΟΚ και της Επιτροπής. Όπως λέει, σε μια ομοσπονδία οι επιλεγέντες ανακοινώνονται, οι υπόλοιποι δικαιούνται να ενημερώνονται. Δεν εγκαταλείπει την δικαστική μάχη η ομάδα του Ατρόμητου. Του Απόλλωνα, συγγνώμη. Ο Προμηθέας, οι πρώτοι ξένοι έρχονται ήδη στην Ελλάδα για να είναι έτοιμοι. Ο Προμηθέας, ο οποίος έχει το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων το Σεπτέμβριο. Στο τοπικό ποδόσφαιρο, η αγωνία για κάποιες ομάδες συνεχίζεται για το αν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να συμμετέχουν στο πρώτο άθλημα της πρώτης κατηγορίας, αλλά και πάλι δεν φαίνεται ότι όλες οι ομάδες θα παίξουν κανονικά. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Είχαμε σήμερα τις κληρώσεις του προαθλήματος και του κυπέλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με ντέρμπι ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα στις 27 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στον Παναγιάλιο και την Παναχαϊκή. Οι δύο ομάδες λοιπόν θα βρεθούν αντιμέτωπες στην πρώτη αγωνιστική κιόλας του φετινού πρωταθλήματος στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Η Παναχαϊκή ξεκινάει με δύο εκτός, με Αίγιο και Αγρίνιο, καθώς πάει στον Παναγρυνιακό. Το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι θα είναι την τρίτη αγωνιστική εντός έδρας. Η Παναχαϊκή, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παλιουξηριακό στο πρώτο εντός έδρας μάτς, θα κλείσει την τετράδα με ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι, καθώς θα πάει στη Ζάκυνθο με το Λεβάντε, και πιθανή επιστροφή στην Αγία που θα είναι την πέμπτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο Πατρών εντός έδρας. Έτσι λοιπόν, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα έχουμε τις αναμετρήσεις Λευκύμη Τηλικράτης, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε, Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών, ΑΟ Πλαταριάς πάλι Ξουριακός, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή και Πρέβεζα Παναγρυνιακός στα μάτς πρώτης αγωνιστικής. Στην δεύτερη αγωνιστική παίζουν τα μάτς Ατρόμητος Πατρών με την ομάδα της Λευκύμης, Τηλικράτης Άγιος Ματθαίος, Λεβάντε Πλαταριάς, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος, πάλι Ξουριακός Πρέβεζα και Παναγρυνιακός Παναχαϊκή. Είναι οι πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Είπαμε, Παναχαϊκή δύο εκτός, ο Ατρόμητος δύο εντός, ο Παναγιάλιος ένα εντός, ένα εκτός στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Εκτός από το ντέρμπι που ήταν πρώτη αγωνιστική, τα άλλα δύο παιχνίδια με τοπικό ενδιαφέρον που θα είναι το Παναχαϊκή Ατρόμητος πέμπτη αγωνιστική και το Ατρόμητος Παναγιάλιος είναι την ένατη αγωνιστική στα προσφυγικά. Αυτές λοιπόν είναι το πρόγραμμα των ομάδων, τα σημαντικότερα παιχνίδια, 11 αγωνιστικές. Στην τελευταία αγωνιστική του παθήματος, η Παναχαϊκή παίζει εντός έδρας με την ομάδα του Αγίου Μαρθαίου. Ο Παναγιάλιος έχει μάτς εκτός στο φινάλε του πρωταθλήματος με την Πρέβεζα, ενώ εκτός έχει μάτς και κλειδώνει το πρωτάθλημα στις 22 αγωνιστικές και ο Ατρόμητος με μάτς Κεφαλονιά.

Δύσκολη κλήρωση στην Παναχαϊκή και στο κύπελο Ραστεχνούρ, καθώς κληρώθηκε να αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μιλτσιάδη, στους Γαλλιάνους. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Μιλτσιάδης έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και είναι φαβορή στον όμιλο της Πελοποννήσου για την Βρωτιά. Αυτό είπαν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο Βραγιάς ο μόνος παίζει εντός έδρας με τον Τέλο Άγρας και έχει το προβάδισμα για να πάρει το εισιτήριο πρόβλεψης, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών λίγες μέρες πριν παίξουν τη Λεβάντε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα πάει στη Ζάκυνθο να αντιμετωπίσει την ομάδα του Λεβάντε για την πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτέχνων, ενώ το τέταρτο ζευγάρι είναι Αστέρας Αμαλιάδος Πανθουριακός. Να πω ότι στη δεύτερη φάση του κυπέλου, που είναι μία εβδομάδα μετά, δεν συμμετέχουν οι ομάδες του του 7ου γκρουπ. Δηλαδή, οι τέσσερις ομάδες θα πάρουν τα εισιτήρια, τα ζευγάρια Μιλτσιάδης Παναχαϊκή, Παναγιάλιος Τέλος Άγρας, Λεβάντε Ατρόμητος Πατρών, Αστέρας Αμαλιάδος Πανθουριακός, πάνε στην τρίτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών και έτσι λοιπόν θα μπουν μετά στη νέα κλήρωση που θα γίνει, αφού στη δεύτερη φάση του κυπέλου το γκρουπ 7 είναι έξω από την κλήρωση και δεν έχει κανένα παιχνίδι κυπέλου, αφού μόνο 4 γκρουπ είναι αυτά τα οποία θα γίνουν αγώνες για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών.

Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα κληρώσεις του φετινού προαθήματος και του κυπέλου Εραστεχνών. Αυτό που τονίζουν στην Παναχαϊκή είναι ότι όντως η αρχή είναι δύσκολη, ότι υπάρχουν τρία μάτς εκτός έδρας πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά είναι δύσκολα, και ότι και το κύπελο είναι δύσκολο και η πρεμιέρα είναι δύσκολη. Στο ποδόσφαιρο όμως αυτό που τόνισε ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Άρα, υπάρχουν και οι δυσκολίες, είναι δύσκολα παιχνίδια, θα παλέψουμε, είπε, για το αποτέλεσμα που θέλουμε. Βέβαια, τώρα η Παναχαϊκή θα πρέπει να τρέξει, έχει μια ομάδα καινούρια, στην οποία αυτό τονίζουν τώρα, ότι είναι ένα θέμα, ότι εδώ τα 10 είναι 10 και τα 11 είναι 10 ακόμη, μπορεί να είναι καινούργιοι παίχτες που σίγουρα θέλουν τον χρόνο για να γίνουν ομάδα, και υπάρχουν μάτς σημαντικά τα οποία βγήκαν στην εκκίνηση του φετινού πρωταθλήματος. Και του κυπέλου βεβαίως, καθώς είπα ότι ο Κομιτσιάδης είναι μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις στο φετινό πρωτάθλημα, στον όμιλο της Πελοποννήσου, και είναι και μια ομάδα εκ των πραγμάτων, η οποία έχει πάρει μεταγραφές και θέλει, και αυτή σίγουρα με Νίκο Κουρμπανά στον πάγκο, είναι και αρχή. Καμιά ομάδα θα είναι 100% έτοιμη, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια για όλες τις ομάδες, έτσι, στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος.

Έτσι λοιπόν, οι ομάδες έχουν γνωρίσει τώρα και το πρόγραμμα του κυπέλλου και το πρόγραμμα των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θα δούμε τι θα γίνει με εδώ και πέρα. Πάρουν τώρα και οι προπονήσεις και εκ των πραγμάτων τα πράγματα θα προσπαθήσουν με τον καλύτερο τρόπο ευαναγκαίο να ετοιμαστεί για τα μάτς. Μεταγραφές μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται καμία. Με σίγουρα δεν αναμένεται καμία μεταγραφή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ο αμυντικός θα ανακοινωθεί, πιθανότητα θα πάει την επόμενη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται, και είναι Έλληνας τελικά αμυντικός, δεξιοπόδαρος, είναι σε καλή ηλικία αυτός που θα αποκτηθεί.

τον οποίο πιθανότητα να αποκτήσει ως τέταρτο τερματοφύλακα. Το ρόστερ αυτή τη στιγμή απαριθμεί 23 παίχτες, με τον στόπερ θα πάει στους 24, τον αριστερό μπακ στους 25, αν αποκτήσει, μάλλον θα αποκτήσει ο τέταρτος τερματοφύλακας στους 26 και μένει μία ή δύο κινήσεις ακόμη στις αρχές Αυγούστου. Όχι παραπάνω, είναι ξεκάθαρο, εκτός και αν υπάρχει αφαίρεση στην πορεία. Δηλαδή ότι θα αξιολογηθούν κάποια πράγματα από τον προπονητή στις πρώτες δύο εβδομάδες. Γι' αυτό δεν λένε ακόμη τίποτα περί άλλων μεταγραφών, διότι πρέπει να αξιολογηθεί το ρόστερ που υπάρχει, αν όλοι οι παίκτες μπορούν να βοηθήσουν, και αυτό θα κριθεί μετά από τουλάχιστον από 15 μέρες προπονήσεων.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μήπα είναι. Ο Στόπερ είναι Έλληνας τελικά, δεν υπάρχει θέμα ξένου παίχτη αυτή τη στιγμή. Και αυτό που διευκρινίστηκε σήμερα όσον αφορά το Μεγιάδο, ότι η Παναγαϊκή είναι αυτή η πιτσοσία που δεν ολοκλήρωσε την μεταγραφή του παίχτη. Για μην υπάρχουν θέματα, ούτε Αστέρας Μαγούλας υπήρχε στη μέση, ούτε τίποτα. Ο παίχτης είχε συμφωνήσει σε ένα μεγάλο ποσό. Καταρχήν ήθελε να έρθει γύρω στις 20 Αυγούστου να ξεκινήσει προετοιμασία. Και ένα δεύτερο, ότι οι άνθρωποι της Παναγαϊκής είχαν μια ενημέρωση ότι παίχτης έχει πρόβλημα στο πόδι. Και του ζήτησαν να έρθει εδώ να εξεταστεί κιόλα για νωρίτερα. Του είχαν πει να έρθει νωρίτερα να εξεταστεί και να πάρει και τα χρήματά του και αν είναι όλα οκ. Okay. Ο παίκτη δεν ήθελε και γι' αυτό η Παναγιακή δεν προχώρησε έχοντα ενδιασμό, δεν προχώρησε να αποκτήσει το Μεγιάδο και τελικά είπαμε θα πάρει τώρα στόπερ. Δεξιοπόδαρο είναι, σε καλή ηλικία. Αυτό τονίστηκε. Έλληνα, δεν υπάρχει θέμα ξένου παίκτη και θα. Είπαμε θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τους νεαρούς, τους δύο που δοκιμάζονται. Τα παιδιά που δοκιμάζονται, τα δύο από την Πάτρα, θα τα δει λίγες μέρες ακόμη. Ο ένας, ο Κορφιάτης, είναι πολύ πίσω, ο Κωνσταντινής είναι πολύ μικρός ακόμη. Οπότε θα τους δουν για κάποιες μέρες ακόμη. Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως κυρίως τώρα, θέλει να δει το αριστερό μπακ. Τον έχει ικανοποιήσει. Δεν αποκλείται να είναι αυτός που θα αποκτηθεί. Αν δηλαδή και 2-3 μέρες ακόμη πάει αρκετά καλά, πιθανότατα θα αποκτηθεί αυτό το παιδί που είναι από ομάδα της Αθήνας. Και πιθανότατα επαναλαμβάνω ότι έρχεται και ένας θερματοφύλακας από τα Γιάννηνα, το οποίο ήρθε το παιδί, είναι εδώ στην Πάτρα και μάλλον θα αποκτηθεί ως τέταρτος τερματοφύλακας.
1: Καλημέρα, θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει.

0: Ο Μάρης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Αγίκο Μπιό, είναι στο περίμετρο. Είναι λέει παλιό γνώριμο τη ομάδα. Δεν το ξέρω. Έλληνα είναι σε καλή ηλικία. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Θα έρθει καταρχήν. Μέχρι την Κυριακή δεν θα γίνει μεταγραφή. Είναι η εισήγηση του Σπύρου Αντωνόπουλου. Τον θεωρεί. Δεν είναι ξεκάθαρα μπαμ, να το ξεθανίσω, να το τονίσω. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή δείξει θετικά δείγματα στην ομάδα που αγωνιζόταν. Είναι παίκτης που αρέσει τον προπονητή. Θεωρεί ότι είναι εργαλείο που μπορεί να παίξει και δεξιά, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην αριστερή πλευρά, άμα χρειαστεί. Και γι' αυτό εισηγήθηκε την απόκτησή του. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι. Ειλικρινά λέω, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο παίκτης, εδώ δεν λέγανε για ξένα την περασμένη εβδομάδα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα μόνο σήμερα. Έλληνας είναι ο παίκτης και γνωστός, έχει θητεία σε ομάδες και εκ των πραγμάτων θα δούμε ποιος θα είναι, αλλά Δευτέρα, Τρίτη πιθανότατα η ανακοίνωσή του.
1: Στη ματιά μας τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει και να αυτό θα ή αυτό ήθελα. Λέει πρώτη αγωνιστική στο Αίγιο. Λέει με διπλό λέει αφεντικό από την αρχή, με χι θετικό στην πιο δύσκολη έδρα, με ήττα γκρίνια, αλλαγή προπονητή και αντεπίθεση. Για τον Παναγιάλη θα είναι πολύ πιο δύσκολη συνέχεια αν χάσει. Ναι, νομίζω εντάξει είναι ένα μάτς που ο Κωνσταντίνος δεν το θέλει κανένας. Εντάξει το πιο πολύ μεγάλο το άκουσα για Παναγιάλη. Ξεκάθαρα. Για τον Παναγιάλη ο γηπεδούχος θα είναι κερδίσει.

έτσι, στο ντέρμπι, όπως το λες είναι. Γιατί αν υπάρξει ένα μάτσο τώρα, για να μην κρυβόμαστε σε αυτά τα παιχνίδια, και για τις δύο ομάδες, εγώ λέω ρεαλιστικά, εάν λες ότι μπορεί να κάνεις μια ήττα φυσιολογική, είναι μεταξύ των δύο αυτών ομάδων σέντερς κάθε μια ομάδος. Άρα, εκ των πραγμάτων, γιατί τώρα άγχος το έχει ο Βανεγιάλιος, γιατί θέλει να ξεκινήσει με νίκη. Με χ, εντάξει, που είναι πάντα σε ντέρμπι και πρεμιέρα, αν δεν ξέρεις ποιος είναι έτοιμος, όποιος χάσει σίγουρα θα έχει κάνει κακό ξεκίνημα. Για αυτό λέω, για τον Παγιάλη θα είναι πιο βαρύ πολύ το άγχος, γιατί είναι και παιδούχος και δεν θα χάσει. Η Παναχάκη το ξέρεις ότι αν χάσει, όντως, παρότι επαναλαμβάνω, θα έχει χάσει σε ένα μάτσο που θεωρητικά μπορούσε να το χάσει, όπως με το χάσει ο Παναγιάλης στην Πάτρα, έτσι. Αλλά θα αρχίσει η γκρίνια, αυτό είναι γνωστό. Είναι ένα μάτσο όντως δύσκολο. Είναι δύσκολο και οι ομάδες δεν θα είναι έτοιμες. Βέβαια, ο Παναγιάλης είναι πιο έτοιμος. Είναι μια ομάδα που στα 8-11 θα πω αυτό που είναι ο Παναχακής. Ότι τα 8-11 του Παναγιαλίου είναι ίδιοι. Η Παναχακή είναι μια ομάδα που στα 10-11 ή τα 11-11 θα πρέπει να είναι μια καινούργια ομάδα. Και πρέπει να τρέξει με τον χρόνο να είναι γίνει πιο ομάδα. Γίνεται εκεί δύσκολα παιχνίδια στο ξεκίνημα. Ούτε και ο Μιλτιάδης ο κύπελλο είναι έξω. Είναι εύκολο παιχνίδι. Έτσι. Είναι ένα μάτς στην αρχή που δεν ξέρεις. Όλα τα μάτς, όλα τα αποτελέσματα είναι ρευστά. Είναι αρχή, κανείς δεν ξέρει πώς θα παρουσιαστούν ομάδες. Βασικό. Κανείς δεν έχει εικόνα των ομάδων. Άλλο τα φιλικά που θα παίξουν, άλλο το πρωτάθλημα. Όπως και αυτό. Ο Βανιός ξεκινάει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με ντέρμπι. Γιατί και πέρσι με τον Πύργο είχε ξεκινήσει πρώτη αγωνιστική στο Αίγιο και είχε σοβαρήσει στις καθυστερήσεις. Και ξεκινάει πάλι με ντέρμπι. Τώρα με την Παναχαϊκή. Θα δούμε, είναι ένα μάτς πρωταθλήματος. Η Παναχαϊκή θεωρεί ότι η ιστορία του κλειδάριθμου ήταν αυτή που δυσκόλεψε πολύ το πρόγραμμα. Ότι αν δεν υπήρχε κλειδάριθμος, ότι που τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά και τώρα καλύτερα να παίξει τρία μάτς εκτός έδρας. Με το κύπελλο μας, δηλαδή από 13 Σεπτεμβρίου μέχρι 12-13 που θα οριστεί, μέχρι την τρίτη αγωνιστική, πέσει συνέχεια έξω. Τώρα εντάξει, τώρα θα ετοιμαστούν, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Οι ομάδες έχουν δρόμο μπροστά τους, έχουν προετοιμασία και όλα αυτά.

Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: ο Γιώργος Σιδηρόπουλος το πρωί που λέει ότι το στόπερ είναι ένα όνομα έκδειξη. Όσο λέει για τις κληρώσεις, είμαστε Παναχαϊκοί. Σιγά λέει: θα παίξει με μεγαθύρια, λέει έλεος. Κοίταξε, τώρα το έκδειξη έχει να κάνει. Γιάννη, πώς το βλέπεις? Σούπα, μπαμ, δεν είναι. Έτσι. Από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια καλή παρουσία. Είναι επιλογή του προπονητή. Θεωρεί την εργαλείο. Αυτά μου έχουν μεταφέρει. Και θα δούμε ποιος μπορεί να είναι έκπληξη προς το όνομα. Έτσι, δεν, θα δούμε. Πάντως θα τελειώσει η μεταγραφή, είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί. Νομίζω ότι Δευτέρα Τρίτη θα έρθει στην Πάτρα να τελειώσει τη μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα είπα ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Έτσι, και για δύο εβδομάδες θα αξιολογηθούν. Θα αξιολογηθούν και όλοι. Δηλαδή, αν υπάρξουν παίκτες που τις 20 μέρες δείξουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν κάποια παιδιά, όλα αυτά, βολέ στο πρόγραμμα. Έτσι. Γι' αυτό δεν ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή υπάρχει μεταγραφική περίοδο. Έτσι. Κάθε μέρα μπορεί να παίρνει όποιο παίκτη θες. Επίσης σημαντικό. Άλλο τώρα παράδειγμα που είμαστε σήμερα με τις μεταγραφές. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει με τη μεταγραφική περίοδο και γιατί είναι ανοιχτή. Ένας παίκτης δικαιούται να κάνει μεταγραφή και να γυρίσει να κάνει δύο μεταγραφές στην ίδια ομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ότι μπορεί ένας παίκτης της Παναγιάκης, του Παναγιαλίου, να φύγει, να πάει στο Μιλτιάδη λόγω, στον Τέλο Άγρα, και σε ένα μήνα έχει το δικαίωμα ο ίδιος παίκτης να ξανακάνει μεταγραφή αν θελήσει, αλλά να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία έφυγε. Του δίνει το δικαίωμα να κάνει μεταγραφή δύο φορές στην ίδια ομάδα. Είναι τρομερά αυτά που γίνονται φέτος με τη μεταγραφική περίοδο. Νομίζω δεν έχω ξαναγίνει ποτέ. Το έμαθα σήμερα, δεν με βλέπαμε τον ΚΑΠ. Έτσι. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μπορεί ένας παίκτης έχει το δικαίωμα να φύγει, να παίξει ένα-δύο μήνες στην Α ομάδα για να παίξει, γιατί εδώ δεν θα παίζει όπου ήταν, αλλά έχει το δικαίωμα, αν θέλει, να ξαναγυρίσει στην ίδια ομάδα που ήταν. Εντάξει, όλα αυτά μου φαίνονται λίγο περίεργα φέτος με τη μεταγραφική περίοδο που υπάρχει την ανοιχτή. Και βεβαίως όλοι οι προπονητές, από ό,τι βλέπετε, σταθερά στους 26-27. Ουδής θέλει να περάσει το νούμερο, γιατί όλοι ξέρουν τι θα γίνει μετά. Με αυτή την ανοιχτή, τουλάχιστον μέχρι τις 26 Γενάρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει ρόστερ πάνω από τους 27 παίχτες. Ευνόητο για όλους τους προπονητές. Νομίζω καταλαβαίνει και οποιοδήποτε τι έχουν να τραβήξουν προπονητές φέτος.

Λοιπόν, είναι εδώ. Ο Μπιλ λέει εδώ, η ίδια Παναχαϊκή ζήτησε κλειδάρθμο. Δεν ζήτησε Παναχαϊκή κλειδάρθμο. Ο Ατρόμητος ζήτησε κλειδάρθμο. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι αν δεν ήταν ο κλειδάρθμος ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα. Θεωρούν ότι λόγω του κλειδάρθμου έγινε δύσκολο το πρόγραμμα στην αρχή. Έτσι, ο Ατρόμητος ζήτησε κλειδάρθμο. Δεν ήθελε να συμπέφτουν τα παιχνίδια του με την Παναχαϊκή. Έγινε δεκτό το αίτημα και στην Παναχαϊκή το γνώριζαν το Ατρόμητος θα ζητήσει κλειδάρθμο για να μην παίζει μια ομάδα στην Πάτρα, να μην συμπέφτουν τα παιχνίδια και έτσι λοιπόν υπάρχει κλειδάρθμο. Ατρόμητος και Παναχαϊκή δεν θα παίζουν ποτέ μαζί γηπεδούχοι. Όταν ο ένα γηπεδούχο στην Πάτρα, ο άλλο θα παίζει εκτός έδρας.

Ο Μπίλ από μεγάλο όνομα λέει, ξένο στόπερ, λέει πάμε σε Έλληνα, λέει θα μας φέρουν κανένα Γαραγιάννη, λέει το βλέπω εγώ. Έλληνας είναι στόπερ, Έλληνας είναι αλήθεια, έτσι. Η πραγματικότητα είναι το τσέκαρα, Μπίλ είναι Έλληνας. Για τον προπονητή είναι πολύτιμο εργαλείο και γι' αυτό επέλεξε και συγκήρυξε την απόξυνθησή του. Δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να είναι ο παίχτης. Ο Γαραγιάννης ξέρω ότι έχει φροταθεί σε ομάδες. Αυτό το γνωρίζω. Μπορώ να σου το πω ότι έχει προταθεί. Ψάχνεται για β' εθνική κατηγορία, έχει προταθεί σε αρκετές ομάδες. Αυτή τη στιγμή παραμένει χωρίς ομάδα. Έτσι γύρισε από τη Βουλγαρία, είναι όντως χωρίς ομάδα ακόμη. Από ό,τι γνωρίζω, έχει προταθεί και στις αθηναϊκές ομάδες. Όντως δεν έχει πάει σε καμία ομάδα, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα. Ο Διονύσης λέει: καλησπέρα, λέει. Μπαίνει ο Αύγουστος και ο Μωραήτης πλησιάζει κάθε μέρα πιο κοντά. Ο Μωραήτης ακόμη βραμμένει ελεύθερος. Και βλέπω και εγώ ότι αρχίζει να δυσκολεύει η περίπτωση β' εθνικής κατηγορίας. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι παίκτες ό,τι έχουν να κάνουν την επόμενη εβδομάδα από ομάδες Super League 2. Μετά βλέπω αρκετούς στο ράφι, Διονύση, να ξέρεις κι εγώ. Τους βλέπω πολύ στο ράφι. Γιατί τα πράγματα τώρα οι ομάδες Β' Εθνικής ξεκινάνε και 6 Σεπτεμβρίου. Επομένως, οι προπονητές καταρχήν θέλουν να τους παίκτες τώρα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή την εβδομάδα οι περισσότερες ομάδες Super League 2 ανεβαίνουν στα αθλητικά κέντρα. Όλοι οι προπονητές θέλουν τους παίκτες να τους έχουν. Έτσι, να κάνουν προετοιμασία. Ο Μωραήτης, αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει πάει σε καμία ομάδα. Και δεν βλέπω και το όνομά του, για να είμαι ειλικρινής, να παίζει και δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Γενικώς δεν έχω δει και το όνομά του να κινείται. Έτσι. Δεν έχω δει και το όνομά του να κινείται για ομάδες β' εθνικής κατηγορίας. Δεν ξέρω το παιδί που μιλάει, σίγουρα θα ψάχνετε. Αλλά δεν έχω δει και κάποια ομάδα να πω ρε παιδί μου ότι λέει εκδηλώνει ενδιαφέρον για το Μωραήτη. Ξέρω στις κανένα δύο ομάδες που πήγε ότι χάλασε η μεταγραφή β' εθνικής κατηγορίας. Τώρα είπαμε αυτοί οι παίκτες όντως εκ των πραγμάτων όσο τα περνούν οι μέρες και μένουν ελεύθεροι θεωρώ και εγώ ότι θα ψάξουν ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας στην πορεία. Ομάδες δηλαδή πρωταθλητισμού. Και εγώ πιστεύω ότι αν μέχρι 10 του μήνα δεν πάει σε ομάδα Super League 2, βεβαίως είναι ανοιχτά όλα για την συνέχεια.

Λοιπόν, ο Τζον λέει πως ο κόσμος παίρνει το γήπεδο του Υγείου, λέει γιατί η Πατρινή θα είναι 2.000, λέει που θα έχουν να μας βάλουν. Ποιος είναι ο Καραγιάννης? Καλά, δεν υπάρχει. Θεωρώ τα εισιτήρια σε αυτά τα μάτσα είναι συνεννόηση των δύο ομάδων και για τα δύο παιχνίδια, πόσα θα δώσει ο ένας και πόσα θα δώσει ο άλλος. Εκ των πραγμάτων, δεν πάνε στα τέτοια νούμερα, ξέχασε τα. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες θα κοιτάξουν όχι στα δικά του παιχνίδια τον κόσμο. Θα δώσουν σίγουρα ένα αριθμό εισιτηρίων, αλλά θα είναι και από ό,τι ακούω ότι θα είναι συνολημένο και το αριθμό από το ξεκίνημα. Ότι δίνουμε αυτόν τον αλφα βαθμό εισιτήριων, μας δίνεται τόσο στο δεύτερο γύρο. Θα είναι ξεκάθαρη η συμφωνία από ό,τι μαθαίνω από νωρίς για το για πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε φιλοξενούμενη ομάδα. Και θα είναι το νούμερο που θέλουν να το τηρήσουν και οι δύο. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Το γήπεδο Αγίου χωράει. 6.500 χωράει, είναι χρεωτικότητα. Αλλά σε επαναλαμβάνω, Τζον, δεν υπάρχει. Θα αποφασίσουν, θα μιλήσουν από ό,τι άκουσα ειδικήσεις για να πούν ότι εμείς θα σας δώσουμε στο πρώτο μάτσο τόσα. Θα μας δώσει, θα συμφωνήσει ότι σημαντικές εξής στην περμιά του δεύτερου γύρου τόσα. Θα πάνε δηλαδή σε συμφωνία θέλουν εισιτηρίων για τα παιχνίδια. Ο Καραγιάννης, ο φίλος, νομίζω λέει, είναι τον παλιό παίκτη της Παναχαϊκής. Έτσι αυτόν εννοεί. Αυτός έχει μείνει ελεύθερος. Καλό, ο Καραγιάννης δεν είναι και στόπερ. Έτσι, από την αλήθεια, ο Καραγιάννης δεν είναι. Ο Καραγιάννης είναι αμυντικό χαφ και έπεσε και δεξί μπακ. Έτσι. Δεν είναι στόπερ. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για αυτόν. Έτσι. Εκ των πραγμάτων. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπως.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
10: Τώρα, 96,3.

Λοιπόν, ευρωχωνάμε. Ο Νίκος λέει καλησπέρα, λέει, λέει το τρένο Τσαλάντου ξεκινάει από το Αίγιο και αν δεν θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε. Λέει με διπλό από εκεί πέρα, λέει, έγραψε τον ελέγχο, μήπως γίνει ηλικία ανακατασκευή του κλωτάπτα και όχι επανασπορά. Επίσης, μήπως ζήτησε η Παναχακή να παίξει δύο εκτός. Όχι, Παναχακή δεν ζήτησε να παίξει δύο εκτός. Νίκος ζήτησε να βγει κατά τον κλειδάρι από τα δύο εκτός. Για το χορτάρι, είναι αλήθεια, από την επόμενη αρχές εβδομάδος θα αποφασιστεί. Υπάρχει μια σκέψη να κλείσει τώρα το γήπεδο, αν δηλαδή μπορούν, αν βάζουν λεφτά οι ίδιοι οι δείξει, να υπάρξει ολική ανακατασκευή του γηπέδου. Δηλαδή να το σκάψουν κατευθείαν και να το φωθεί κλωτάπητα. Δεν φαίνεται όμως να προλαβαίνουν για φέτος τα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή, κατά διαδρομή, για να βάζει ένα φυσικό κλωτάπητα, έπρεπε ήδη να το έχει ξεκινήσει. Αν τώρα ξεκινήσει Αύγουστο, είναι δεδομένο ότι σίγουρα μέχρι το Οκτώβριο δεν θα έχει γήπεδο. Να μου πει και πάνω σε όλα να γίνει, αλλά πρέπει να τρέξει. Υπάρχει όμως όντως, σαν σκέψη, ναι, να κλείσει το γήπεδο την επόμενη εβδομάδα. Αν βγάλουν, κάνουν αυτή τη στιγμή ένα χρονοδιάγραμμα, μιλάνε με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την ανακατασκευή του χορταριού, πόσος ήταν ο χρόνος που θέλει ένας φυσικός χορτάπητας να γίνει καλά για να είναι έτοιμο το γήπεδο. Φαίνεται ότι δύσκολα είναι τα χρονικά περιθώρια, δηλαδή αν τους πει ότι μπορεί να κάνουμε και 4 μήνες, είναι θέμα, δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως εξετάζεται, ναι, είναι αλήθεια, πλέον επιβεβαιωμένο ότι το εξετάζουν. Έχουν τα χρήματα και θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση. Όμως, αν δεν γίνει αυτό, θα κλείσει αρχές Σεπτεμβρίου, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να ολοκληρωθεί μετά μέσα στις 20 Οκτωβρίου και να είναι στο μάτς της 5ης αγωνιστικής, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα τώρα, με ατρόμητο όπως όλα δείχνουν, θα είναι αγιά. Δηλαδή ένα παιχνίδι αν θα παίξει στο στάδιο από ό,τι φαίνεται. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ένα παιχνίδι στις 11 Οκτωβρίου. Μετά είναι το 25 Οκτωβρίου το επόμενο μάτς, λογικά θα είναι έτοιμη. Άρα εκ των πραγμάτων βάσει του προγράμματος ένα μάτς θα παίξει στο Παυλοβονησιακό. Υπάρχει όμως νέα σκέψη να κλείσει την άλλη εβδομάδα. Αν προλαβαίνουν τα χρονικά περιθώρια να γίνει ανακατασκευή του γηπέδου. Ακόμη δεν έχουν πει ούτε στους υπευθύνους υπαλλήλους, στο παραμικρό, η εντολή δεν έχει δοθεί, γιατί ακόμη σκέπτονται. Όμως μέχρι τη 4η-3η θα έχει αποφασιστεί οριστικά αν κλείνει τώρα το γήπεδο και υπάρχει ολική ανακατασκευή, ή αν δεν βγάζουν αρκετά χρονικά περιθώρια και θέτουν θέμα να δώσεις αρκετά παιχνίδια εκτός αγιάς, πας επανασπορά, να χάσεις μόνο ένα παιχνίδι και ξεκινάς την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου με το τέλος του φετινού πρωταθλήματος.

Και βέβαια η είδηση που ξέχασα να πω είναι ο προπολογισμός του έργου. 10 εκατομμύρια ευρώ ο προπολογισμός κατέθεσε ο μελετητής του έργου για την ανάπλαση του γηπέδου της Παναχαϊκής. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο. 10 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια η περιφέρεια περιμένει και την τελική τώρα να πάρει το φάκελο την Πολυδομία, να δουν τελική απόφαση της Πολυδομίας τι ακριβώς δίνει με τις άδειες. Βέβαια κρίνουμε τώρα ο Γιώργος άφησε ανοιχτό ότι θα ξαναγίνει ένας έλεγχος στα αρχεία και στα σχέδια. Μήπως μπορείς και μειωθεί λίγο το ποσό, ότι είναι όντως ένα μεγάλο νούμερο. Αυτό που αποφασίστηκε στη σύσκεψη Τετάρτης, στην οποία ήταν παρόντες από πλευράς Παναχαϊκής, ήταν ο κύριος Σαμψόν Χαριτονίδης και ο μηχανικός ο Μάριος Καρθανάσης, εκπροσώπησαν την Παναχαϊκή. Ο κύριος Μητρογιώργος αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι και επανέλαβε ότι αυτό που γνωρίζουμε, ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν. Θα υπάρξει ένας κωδικός που θα έχει χρήματα μόνο για το πρώτο στάδιο και από εκεί πέρα πρέπει να κινηθεί γρήγορα η περιφέρεια, γιατί αυτό ζήτησε τον προϋπολογισμό. Και τώρα ένα νούμερο που η περιφέρεια ίσως δεν το περίμενε, το τελικό νούμερο του προϋπολογισμού, 10 εκατομμύρια ευρώ βγαίνει αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός του έργου στην Αγιά. Αυτό που ζητήθηκε λοιπόν πλέον, θα υπάρξει μια επιστολή της περιφέρειας στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, με την οποία θα το ζητάνε να αποφασίσει η Παναχαϊκή ποιο θέλει να είναι το πρώτο βήμα στην ανάπλαση. Αυτή τη στιγμή, βάσει της σύσκεψης και των πλάνων που βάλαν κάτω και του σχεδίου, υπάρχουν, έτσι λέγεται, 3 κτίρια. Η κατασκευή όλη περιλαμβάνει 3 κτίρια. Το ένα κτίριο είναι αριστερά, περιλαμβάνει 2 βοηθητικά γήπεδα προπονητήρια. Το δεύτερο είναι το κεντρικό κτίριο, όπως το ονομάζουν, είναι στο κέντρο, περιλαμβάνει την αίθουσα πυγμαχίας, το μουσείο, διάφορες αίθουσες που έχουν βγει από τα σχέδια και ακριβώς πάνω από αυτά τη νέα κερκίδα 2.200 φιλάθλων. Και το τρίτο στάδιο είναι στην άλλη άκρη προς τα δεξιά, το νέο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής. Η περιφέρεια λοιπόν ξεκαθάρισε προχθές ο κ. Μητρογιώργος με τον κ. Ζαΐμη ότι αυτή τη στιγμή, και από τη στιγμή που περίμενα σίγουρα μικρότερο νούμερο, ότι ειδικά όταν μιλάμε για 10 εκατομμύρια έργο, ότι δεν υπάρχουν. Ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία προγράμματος. Να δουν τι θα γίνει. Θα υπάρχει ένας κωδικός που θα υπάρξουν τα χρήματα μόνο αρχικά για το πρώτο κτίριο. Και ζητάνε από την Παναχαϊκή να επιλέξει η Παναχαϊκή ποιο είναι πιο αναγκαίο να θεωρηθεί πρώτο κομμάτι να ξεκινήσει η ανάπλαση. Άρα λοιπόν θα γίνει μια επιστολή μέσα στην επόμενη εβδομάδα προς τη διοίκηση Παναχαϊκής, προς τους μηχανικούς Παναχαϊκής, οι οποίοι θα αποφασίσουν εκ των πραγμάτων το ποιο κτίριο θα ζητήσουν πρώτο. Σε αυτόν τον προλογισμό είπα θα ξαναγίνει ένας έλεγχος. Στα αρχεία, στα σχέδια, σε όλα. Δεν έχει καταρχήν διευκρινιστεί αν μιλάμε για διαγωνισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Επίσης αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Το 10 εκατομμύρια είναι τεράστιο νούμερο. Αλλά θα γίνει εξαιρετική δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν η περιφέρεια, επειδή ήθελε να είναι ξεκάθαρη προς όλους, τώρα με την επιστολή στην Παναχαϊκή θα πει αποφασίστε ποιο είναι το πρώτο κομμάτι. Η περιφέρεια θα μπορεί να καλύψει μόνο το πρώτο κομμάτι για αρχικά, λόγω των χρημάτων που θα υπάρχουν σε κωδικό, αλλά μετά βεβαίως από τώρα ξεκινάει αγώνα να μπει εντάξει στο γήπεδο της Παναχαϊκής, όπως έκανε και με το γήπεδο του Πανετολικού, σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα να έρθουν λεφτά για να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα πράγματα στην ανάπλαση. Απομένει τώρα, πιθανό και μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, ο στόχος είναι μέχρι το 15 Αύγουστο να έχει τελειώσει με την πολεοδομία. Λογικά πρέπει να σας έστειλε, ήταν πολύ μικρές παρατηρήσεις που βγήκανε, το να τελειώσει η πρώτη φάση στην πολεοδομία. Θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση τώρα. Είναι λίγο πιο λεπτομερή η δεύτερη φάση, έχει πιο πολλές διαδικασίες, όμως δεν είναι ότι έχει τα δύσκολα πράγματα. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία όπου το γήπεδο της Παναχαϊκής προχωράει για την ολική ανανάπλαση του γηπέδου, που θα αλλάξει όψη, που θα ανεβάσει το επίπεδο. Και επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η είδηση που βγήκε από τη σύσκεψη, ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που απαιτείται για την ανάπλαση του γηπέδου της πατρινής ομάδος.

Βαλαρίζο, καλησπέρα. Λέει πότε παίζουμε κύπελο με Μιλτιάδη. Αν περάσουμε το Μιλτιάδη, λέμε ποιον παίζουμε μετά. Μαρίνο δεν έχει βγει. Ή 9-10 το ανακοίνωσε. Το είχα ανακοίνωσει εγώ από την Κυριακή τη πιασή ημερομηνία. Το ανακοίνωσαν και σήμερα 9-10 και 12-13. Θα γίνει σε δύο ημερομηνίε η πρώτη φάση. Επαναλαμβάνω ότι αν περάσει τον Μιλτιάδη, οι ομάδε Αγαία δεν μπαίνουν στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι στο μία εβδομάδα μετά, 19 του μήνα. Υπάρχει δεύτερη φάση. Το 7 group που είναι οι ομάδες που συμμετείχαν και οι τρεις ομάδες της Αγαίας δεν περιλαμβάνεται στην δεύτερη φάση. Έχει γίνει κλήρωση και έχουν βγει για τη δεύτερη φάση 4 group. Αυτά είναι τα group που θα παίξουν μεταξύ τους οι ομάδες. Οι νικητές των 4 ζευγαριών του group 7 πάνε στην τρίτη φάση του κυπέλου τρίτης εθνικής κατηγορίας και θα υπάρξει νέα κλήρωση μετά. Μετά μπορεί να βγεις οπουδήποτε. Έτσι. Δεν ξέρω αν τα χωρίζουν πάλι με κριτήρια, γεωγραφικά. Δεν υπάρχει τώρα για την ώρα προαντίπαλος. Αντίπαλος υπάρχει μόνο για τα 4 group τα οποία είναι στη δεύτερη φάση. Το 7 group πέρασε εκτός διαδικασίας και οι ομάδες, οι 4 που θα προκριθούν από την πρώτη φάση του 7 group, παίρνουν το εισιτήριο για την τρίτη φάση κατευθείαν του κυπέλου.

Λοιπόν, ο Χαραλάμπος λέει: Ξέρεις, πέρα αγώνε κυπέλου είναι νοκάουτ. Νοκάουτ είναι. Τα βρω τη παιχνίδια όλα. Νοκάουτ στο κύπελο. Δεν τίθεται θέμα. Αφού λέει: Θα ενημερωθώ για τις μεταγραφές της ομάδος. Λοιπόν, εγώ λέει: Θα ψήσω το Μόρα να έρθει στην ομάδα. Τέλος. Πού τον θυμήθηκε το Μόρα τώρα. Λοιπόν, πού τον θυμήθηκε. Τα μεταγραφές έχουμε ανακοινώσει και θα τις ξαναπούμε. Το Ρώσο αυτή τη στιγμή έχει 23 παίχτες. Αυτή είναι ο Άρπαν Χακέ, έχει 23 ποδοσφαιριστές. Ο Χρήστος λέει: Δύο μπάμε έρχονται, λέει στόπερ και φορ, κράτησε το. Το κρατάω. Χρήστο μου, ο στόπερ θα έρθει την εβδομάδα. Στο λέω δεδομένο, έρχεται. Έλληνας είναι. Τώρα, για φορ, εγώ δεν το έχω αποκτήσει, αλλά σου είπα, θα αξιολογηθούν οι θέσεις. Δηλαδή, ο προπονητής θα είναι δύο εβδομάδες να αξιολογήσει το υλικό. Μπορεί, δεν εντάξει, το λέω. Μπορεί να, δηλαδή, δεν πάει να κάνει μία-δύο κινήσεις που θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Έτσι. Προτείνονται παίκτες καθημερινά. Η διοίκηση από ό,τι με ενημέρωσαν είναι διατεθειμένη, αν υπάρχει εισήγηση από τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, να πάρει όποιους παίκτες επιθυμούν. Όμως ήρθε και ξεκάθαρο ότι ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής δεν επιθυμούν σήμερα να περάσει το ρόστερ τους 27 παίκτες. Και θέλουν να κάνουν μία-δύο κινήσεις πολύ προσεκτικές και σε θέσεις που πραγματικά θα φανεί μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης ότι έχει ανάγκη. Έτσι. Ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες ελεύθεροι ακόμη, ναι, στο πω ξεκάθαρα. Παίκτες με διαδρομή Super League 1, Super League 2 και καλά ονόματα. Ο ακόμη είναι χωρίς ομάδα. Και φαντάζομαι ότι κάποιοι θα μείνουν και χωρίς ομάδα. Στη Β' Εθνική Κατηγορία.

Ο Μάριος για το στόπερ είναι αυτό, λέει, που έχει τρεις ενδεχόμενους ανόδους, λέει, από Super League 2 και Super League, είναι ο ορισμός μεταγραφής Μπουσίας. Εντάξει, αν είναι τέτοιος παίκτης. Κοίταξε, από ό,τι μου είπαν ότι είναι παίκτης, όντως είναι μια μεταγραφή την οποία θεωρεί ο προπονητής πολύ χρήσιμη. Ότι είναι ένας παίκτης που τα παίξει. Και αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσω λίγο, οι επιλογές που θα γίνουν από εδώ και πέρα είναι λίγο προσεκτικές. Δηλαδή, ό,τι εννοώ, πρέπει να έχει ανάγκη η ομάδα να τους πάρεις, εξετάζονται δεδομένα. Σε αυτή τη θέση, ποιους άλλους παίκτες έχεις, τι έχεις δαπανίσει οικονομικά. Όλα μετράνε αυτή τη στιγμή. Όμως το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ο προπονητής ο Σπύρος Αντωνόπουλος σήμερα. Θα γίνει μια αξιολόγηση για 2 εβδομάδες. Να δούμε αν όντως που θέλουμε παίκτη μετά. Από τη στιγμή που όντως θα γίνουν μια 2 κινήσεις, νομίζω το ορθό είναι αυτό. Ότι θα ψάξει να βρει πού είναι η ανάγκη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα πάρθουν παίκτες. Ο στόπερ είναι εκ των πραγμάτων ότι έρχεται, γιατί δεν γίνεται. Έτσι. Θα δούμε ποιος θα είναι. Ο Τζον λέει, ο Φόρ είναι, λέει, ο Βαντεμπερκ σίγουρο, στόπερ είναι ο Βαφέας. Δεν ξέρω για το Βαφέα. Δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω αν έχει πάει και ομάδα, είναι ελεύθερος. Δεν το ξέρω. Για το Βαφέα, μη σου λέω ψέματα. Πάντως από το στόπερ που έχω ακούσει υπάρχουν πάρα πολύ καλοί στόπερ. Ελεύθεροι ακόμη. Σήμερα στην αγορά. Πολύ καλοί. Ο Τζον λέει: παίρνει περισσότερους ψήφους από τα Γρήνια περιφέρεια. Λέει: πονέταξε πρώτα γήπεδο του Πανετολικού ή απλώς κοιμούνται οι πατρινοί που υπάρχουν στην περιφέρεια Γρήνια. Όπα. Όταν ο Πανετολικός έπαιρνε την άδεια από την περιφέρεια για το γήπεδο του, η Παναγιακή ξεκίναγε να καταθέσει το φάκελο. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Έτσι. Όταν στα χρονικά περιθώρια είμαστε περίπου. Υπήρξε μια μεγαλύτερη καθυστέρηση γιατί εδώ μπλοκάρισε ο φάκελο Παναγιακή στην Αθήνα. Έτσι. Όμως. Όταν η Παναγιακή κατέθεσε φάκελο στην περιφέρεια, ο Πανετολικός ήδη είχε πάρει τον προπολογισμό του έργου από την περιφέρεια. Για λέμε τα πράγματα όπως έχουν ξεκαθαρισμένα. Μην μπλέκουν τα πράγματα. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή έχει τη διάθεση, από ό,τι μετέφερα στις 6 και Τετάρτης, να φτιάξει ο γήπεδο της Παναγιακής στην Ανάπλαση. Εγώ θεωρώ ότι θέλει να την κάνει και σημαία στην προεκλογική της περίοδου. Πολύ πιθανόν. Βεβαίως το ποσό δεν το περίμενα. Να το πω δεκτό. Δεν το περίμενα. Αυτοί είχαν απολογίσει ένα ποσό από ό,τι κατάλαβα στα 7 εκατομμύρια ότι μπορεί να βγει το έργο. Το 10 εκατομμύρια είναι μεγάλο νούμερο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και η περιφέρεια αυτή τη στιγμή λέει: Παναγιακή, επιλέξτε ποιο που ξεκινάμε. Στην περιφέρεια θεωρούν ότι μέσω Σεπτεμβρίου θα βγει ο προπολογισμό του έργου. Οκτώβριο το πολύ θα έχει βγει. Ανάλογα για πόσο διαρκές οι διαδικασίες στην πολυδομία. Έτσι. Μιλάμε τώρα για ένα έργο 10 εκατομμύριων ευρώ. Δεν είναι μικρό. Ένα τεράστιο έργο. Που αλλάζει μια περιοχή ολόκληρη. Όπως και να το κάνουμε. Είναι μια σημαντική είδηση. Πρέπει να τρέξει βέβαια. Έτσι, να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις. Καταρχήν να φύγει από το λαμείο ο φάκελος να πάει στην περιφέρεια. Αυτό είναι το βασικό. Να πάρεις και τη δεύτερη άδεια. Έτσι, άλλως άδεια κατατάφησης πετάλου την έχεις. Παίρνεις και άδεια προέγγισης δόμησης και προχωράς. Είμαστε εκ των πραγμάτων σε διαδικασία. Σημαντική. Αλλά μιλάμε για ένα έργο 10 εκατομμυρίων τώρα πλέον. Μεγάλο έργο.

Μου στέλνουν εδώ ότι ο Βαφές έχει πάει στη Νίκη Βόλου. Έτσι. Ο Βαφές μου λένε έχει συμβόλαιο με την Νίκη Βόλου, είναι παίκτης Νίκης Βόλου. Άρα δεν είναι ο Βαφές. Και τον έχω δει και λίγα ελεύθερο. Δεν στα ονόματα που από στόπερ μου έχουν δώσει, δεν είναι ο Βαφές. Ο Βαφές είχαμε να μείνει χωρίς ομάδα. Έτσι, καταρχήν και το συμβόλαιο του Βαφέα είναι τεράστιο για τα δεδομένα της εθνικής κατηγορίας. Να λέμε και τα νούμερα, έτσι, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους αυτή την ώρα. Ο Βαφές όμως είναι στην Νίκη Βόλου. Αυτό είναι. Και το λέει και εδώ ο Μάριος. Λέει: Αλέξο Βαφές έχει συμβόλαιο με την Νίκη Βόλου και φέτος πήγε, λέει. Άρα δεν παίζει αυτό. Αλλά το στόπερ, αν έχει υπάρξει ειδικό αμυντικό δίδυμο με τον Βαφές στο παρελθόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Μάριο, θα δούμε. Από εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Τρίτη, Τετάρτη θα είναι στην Πάτρα για να ξεκινήσει προπονήσεις.

Ο Μαρός λέει: το πρόγραμμα της Παναχαϊκής είναι μια χαρά. Λέει: καλά έκανε ο Ατρόμητος και ζήτησε κλειδάριθμο. Λέει: Τρόμητος απέσυρε όλο το πρωτάθλημα στα προσφυγικά. Ο Βαφέας δεν ήταν, λέει, αυτός που μας έκανε χειρονομίες. Το ένα δίμο την Κηφισιά είναι για αυτός. Είναι για αυτόν, λέει. Ναι, στον κόλπο 93. Ο Ατρόμητος πήρε κλειδάριθμο, το είχε πει ο Ατρόμητος. Το είχε ανακοινώσει, θα ζητήσει κλειδάριθμο. Δεν θέλει να παίζει με την Παναχαϊκή για ευνόητους λόγους. Θέλει να έχει κόσμο και αυτό στα δικά του παιχνίδια. Εντάξει, από τη μία είναι καλό ότι δεν βρίσκονται οι δύο ομάδες Πάτρες την ίδια ημέρα να παίζουν στην πόλη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ατρόμητος, εντάξει, ξεκινάει προσφυγικά, έχει πλάνο να γυρίσει στο γήπεδό του, αλλά ακόμη δεν είναι και καθόλου σίγουρο πότε θα γυρίσει.

Πάνια Κουζέ, καλησπέρα, λέει ο Αλέξης. Ποιος είναι ο παίκτης? Νίκο, τι να σου πω. Έλληνας είναι, σε καλή ηλικία. Δεξιοπόδαρος είναι. Μπορεί να παίξει αριστερά. Εντάξει, από το σκεπτικό που ακούς, σου είπα, θεωρώ ότι ένας παίκτης ουσίας. Εργαλείο. Γιατί ξέρω το σκεπτικό, με ποιο σκεπτικό από έρχεται. Είπα, γίνονται και επιλογές πολύ προσεκτικές, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα αυτή τη στιγμή. Πριν από εδώ και πέρα, στις τελευταίες επιλογές που έχει να κάνει κάθε ομάδα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει με το καλημέρα Χαϊκό ντέρμπι. Ναι, αλήθεια είναι. Θα δούμε. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα Αλέξη. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι κυπέλλου με το Μιλτσιάδη. Λέει και αν η Παναχαϊκή δεν προκριθεί, μπορεί να έχουμε γκρίνια και από το κύπελο. Εντάξει, θα έχει το ρόλο φαβορή. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά 13 Μεσημβρίου δεν υπάρχει και ομάδα έτοιμη. Έτσι. Εντάξει, η Παναχαϊκή αυτό είπαμε. Θα τρέξει, θα κάνει αγώνα δρόμου τώρα με τον χρόνο. Για να δέσει μια την ομάδα και ουσιαστικά θα ξεκινήσει πιο γρήγορα το μοντάρισμα της ενδεκάδος. Αυτή τη στιγμή είναι. Και βλέπω και τη μια δήλωση του Νίκου Κουρμπανά, έτσι, ο οποίος πήρε θέση και για το πρόγραμμα και για, με το μάτς με την Παναχαϊκή, αλλά και για το πρωτάθλημα και είπε ότι η κλήρωση είναι πάντα κλήρωση. Αν δεν είσαι σοβαρός, πειθαρχημένος, δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα. Η κλήρωση δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει πώς θα είσαι εσύ. Ένα λεπτό. Μισό λεπτάκι. Σημασία έχει πώς θα είσαι προετοιμασμένος στο πρωτάθλημα και τι θα κάνεις εσύ στους αγώνες. Όσον αφορά το κύπελο, παίζουμε μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Παναχαϊκή. Είναι ένα πολύ δυνατό τεστ στην έδρα μας και θέλουμε εννοείται την πρόκριση για να συνεχίσουμε στο θεσμό. Παράλληλα, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δούμε πώς θα είμαστε εμείς, καθώς ο αγώνας θα είναι μεσούς της προετοιμασίας μας. Είναι η δηλώση του Νίκου Κουρμπανά, ο οποίος είπε ότι παίζουμε την Παναχαϊκή, αλλά θέλουμε την πρόκριση. Παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε την πρόκριση. Δεν είναι εύκολο το μάτσο. Και αυτό είπαμε στον Παναχαϊκό. Ο Μιλτσιάδης θεωρείται φαβορή στον όμιλο της Πελοποννήσου. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και κυρίως μιλάμε για 12 Σεπτεμβρίου. Καμία ομάδα δεν θα είναι έτοιμη. Γι' αυτό λέω ότι στο ξεκίνημα και οι κυρώσεις πολλές φορές δεν παίζουν ρόλο. Πώς θα παρουσιαστείς? Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Πάρα πολύ αρχή ακόμη.

Παναγιώτης λοιπόν είναι πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα 27 Σεπτεμβρίου. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ο Μάριος λέει εδώ, ευτυχώς λέει δεν είναι ο Μπαξεβάνος λέει που πήγε Β' Ρουμανίας. Δεν νομίζω ότι πάει τα πρωί και τον Μπαξεβάνο. Δεν το πιστεύω αυτό. Επίσης λέει θέλω να χαιρετήσω την επιστροφή του Παπασταμάτη στην Παναχαϊκή. Κίνηση ουσίας και εν γέννη θωράκης ομάδος. Έτσι όπως το είπες. Γι' αυτό ήρθε ο Κώστας Παπασταμάτης για τη θωράκης. Λαμβάνει το ρόλο του ειδικού συμβούλου. Ο ρόλος θα είναι περισσότερο στην Αθήνα. Ο Κώστας Παπασταμάτης θα έρχεται κάθε Παρασκευή βράδυ στην Πάτρα. Είναι ούτως ή άλλως και στρατιωτικός, αξιωματικός του στρατού ο Ξηράς. Θα έρχεται κάθε Παρασκευή βράδυ. Δηλαδή τον ίδιο ρόλο που είχε και στην Β' Εθνική κατηγορία θα τον έχει και τώρα. Εντάξει, είναι θέματα και θωράξεις. Για τώρα να σου πω, Μάρη, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τότε που ήταν ο Κώστας Παπασταμάτης Παναχαϊκή. Τότε κάνα κουμάντο η Νότη, τώρα κάνω κουμάντο η Βόρη. Τώρα η πόρτα είναι Βοράς, η μεγάλη πόρτα. Δεν είναι Νότος η μεγάλη πόρτα. Είναι πράγματα που έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο. Εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά. Και αυτή η Παναχαϊκή έκανε και αυτή την κίνηση που όντως είναι σημαντική με τον Κώστα Παπασταμάτη που ανέλαβε τη θέση του ειδικού συμβούλου. Γιατί ξέρει τώρα πώς έχουν τα δεδομένα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Τώρα είναι η εποχή των Βόρειων. Έχουμε φτάσει στους Βόρειους να κάνουν το κουμάντο. Η πραγματικότητα είναι ότι η Αθήνα δεν το έχει το κουμάντο αυτή τη στιγμή στα χέρια της. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610 991 204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε. Λέει εδώ ο Νίκος κάτι σημαντικό. Αλέξ, λέει ψάχτω, έχει γίνει το καλοκαίρι 2019 επί Καλογερόπουλο Λυκένα κατασκευή. Κλωτάπτα με χώμα και παίξαμε Σεπτέμβριο με Γιάννα κανονικά, λέει. Είχε πάντως, λέει, χώμα. Νίκο, είχε κάνει κάτι σαν ολική κατασκευή ο Σάκης τότε, ο Καλογερόπουλος, όντως. Είχε... μετά και μετά είχε διακοπή, νομίζω. Το πρωτάθλημα μετά τα Γιάννη είχε διακοπή για ένα μήνα. Είναι από τον είχαν τηλεοπτικό πάροχο οι ομάδες. Είχε κάνει. Ακριβώς όχι ο Λυκέ, αλλά είχε όντως κάνει θέματα. Τώρα σου είπα, η είδηση είναι ότι η Παναχαϊκή το ψάχνει. Μπορεί δηλαδή το κήπο να κλείσει την άλλη εβδομάδα. Παίζει το δεδομένο αυτό. Ότι μπορεί να κλείσει και πάμε σε κατασκευή. Δηλαδή, ρωτάνε τώρα συνέχεια πόσο θέλει ο χρόνο της αποκατάστασης. Το σκάψιμο θα γίνει γρήγορα. Θεωρούν ότι θα μπουν τα συνεργεία, θα σκάψουν πολύ γρήγορα το γήπεδο. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, Νίκο, ναι, πολύ σοβαρό. Τα χρονικά περιθώρια βάζουν κάτω. Δηλαδή, να μην παίξουν πολλά παιχνίδια εκτός Αγιάς. Αυτό τους ενδιαφέρει. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες το θέμα της ανακατασκευής. Γι' αυτό και το έγραψα. Είναι υπαρκτό το θέμα. Μέχρι Τετάρτη, μέχρι τις μέσες εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει. Αν πάμε σε ολική ανακατασκευή που σημαίνει κλείνει την άλλη εβδομάδα ή πάμε σε αναπροσφορά που κλείνει αρχές Σεπτεμβρίου. Πολλές πιθανότητες όμως και το πρώτο σενάριο.

Ο Αντώνης Ρελέξης, ο αμυντικός, λέει, που παίζει παλιά στην Παναχαϊκή και μετά πήγε, λέει, στην Κηφισιά, πώς τον έλεγαν. Ο μόνος παίχτης μετά που πήγε στην Κηφισιά, Σωτηράκος είναι. Δεν υπάρχει άλλος, νομίζω. Ο Σωτηράκος, νομίζω, αυτόν εννοείς. Ο Σωτηράκος ήταν στην Καλλιθέα. Καταφρόνται την προετοιμασία με την Καλλιθέα. Καταφρόνται την προετοιμασία με την Εθνική. Έχουν πάει προετοιμασία. Αρκετές έχουν φύγει ήδη από την Αθήνα. Είναι στα αθλητικά κέντρα. Έτσι, και πόσες δεν είναι από εβδομάδα φεύγουν για αυτές. Γιατί τώρα πρέπει να γυρίσουν να κάνουν φιλικά παιχνίδια αφού 6 Σεπτεμβρίου παίζουν πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο μόνος παίκτης μετά που πήγε από αμυντικός ήταν ο Σωτηράκος, που βρίσκεται τώρα στην Καλλιθέα.

νύχτα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει δύναμη να βάλει, λέει, το χέρι της Παναγία, λέει, και το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή με το πολύ της Βοιωτίας, με τον αέρα να την πηγαίνει, λέει, προς πότο Γερμανό τη φωτιά. Τραγική κατάσταση και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα νερά μέσα λόγω των έντονων ανέμων. Στο έλεος του Θεού πραγματικά. Είδα λίγο το μεσημέρι, Παναγιώτη, στην τηλεόραση, όντως ήταν τραγική η κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ήταν κάτι που φοβόσονταν να πάει προς το Πόρτο Γερμανό αυτή την ώρα. Από ότι υπάρχουν φωτιές σε όλη την Ελλάδα πάντως αυτή τη στιγμή, δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική και κενώνεται το Πόρτο Γερμανό. Αυτή τη στιγμή εντολή κενώνεται το Πόρτο Γερμανό. Η φωτιά όντως πάει προς τα εκεί, είναι τραγική κατάσταση από ό,τι βλέπω. Έχουμε αυτή τη στιγμή φωτιά στην Άρτα, η οποία πλησιάζει τα σπίτια. Έχουμε φωτιά στην Αιγιάλια, πλέον πριν από λίγη ώρα, με ένα αέρια μέσα ήδη να έχουν καταφτάσει και στην Αιγιάλια, καθώς και εκεί πλησιάζει προς σπίτια η φωτιά. Δεν ξέρω, κάθε καλοκαίρι αυτή η ιστορία με τις φωτιές, κανείς δεν μπορεί να την καταλάβει. Τι θέλουν, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Περιουσίες χάνονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Ανθρώπινες ζωές χάνονται. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η κατάσταση στη χώρα είναι ότι είναι καλύτερη κατάσταση στο Αιγάλεο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την ώρα για το ψυχιατρίο στον Δαφνί, αλλά κενώνονται η Αφέα και το δάσος Καϊδαρίου. Κενώνονται. Τραγική κατάσταση στη χώρα. Για ένα ακόμη καλοκαίρι, τραγική κατάσταση. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά είναι άδικο να χάνονται ζωές, να χάνονται περιουσίες του κόσμου. Δεν φτιάχνει σπίτια με όσα χρήματα και σου δώσει η πολιτεία. Έτσι, είναι τραγική η κατάσταση που επικρατεί πάλι δυστυχώς για ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει: ξέρουμε τι ακριβώς εργασίες ανάπλασης θα γίνουν με τα 10 εκατομμύρια. Οι εργασίες, Παύλο μου, είναι ξεκάθαρες εδώ. Έτσι, αφορά το πέταλο. Όλα αυτά που θα γίνουν στον χώρο του πετάλου. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εργασίες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θα υπάρχουν, τα 10 εκατομμύρια αφορούν, είπα, 3 κτίρια. Προβλέπεται να κατεδαφιστεί το πέταλο. Θα ανοίξει ο χώρος μέχρι πίσω, υπάρχει μεγάλος χώρος, πάρα πολύ πίσω. Έχουν προβλεφθεί καταρχήν, να πω, 2 μεγάλα πάρκινγκ στο χώρο. Τεράστια πάρκινγκ, δηλαδή το ένα πάρκινγκ είναι τεράστιο που υπάρχει για αυτοκίνητα. Θα υπάρξουν 2 προπονητήρια. Γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ. Θα υπάρξει το κεντρικό κτίριο, το οποίο θα έχει τη νέα κερκίδα σχεδόν σε ευθεία γραμμή 2.200 θέσεων. Από κάτω ακριβώς θα υπάρξει μια τεράστια αίθουσα, το σπίτι της πυγμαχίας, για την ομάδα πυγμαχίας της Παναχαϊκής. Θα υπάρχει μουσείο. Θα υπάρξουν αίθουσες αναψυχής και πάρα πολλά πράγματα κάτω ακριβώς από την κερκίδα. Και ακριβώς στην άλλη άκρη, στη δεξιά, θα υπάρχει το νέο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής, ένα μεγάλο κλειστό γυμναστήριο. Αυτό είναι προπολογισμός, αυτά περιλαμβάνει η ανάπλαση του γηπέδου της Αγιάς. Βεβαίως θα υπάρξουν και, επαναλαμβάνω, θα αλλάξει εντελώς ο χώρος. Υπάρχει μεγάλος χώρος προς τα πίσω. Όλα αυτά θα τα δούμε εντελώς διαφορετικά. Υπάρχουν δίπλα που έχουν αποφασιστεί διένυξη 2 δρόμων ακόμη. Πάρα πολλές, και θα αλλάξει εντελώς η περιοχή, καθώς, με όλο αυτό που προβλέπετε. Το θέμα είναι να υπάρξει πρόγραμμα και να βρεθούν και τα υπόλοιπα λεφτά, έτσι, γιατί 10 εκατομμύρια μεγάλο το ποσό. Όπως και να το κάνουμε, ξεκινήσαμε τα 5 και έχουμε φτάσει στα 10 τελικό προπολογισμό. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε η μελέτη, το όλο έργο ανερχόταν στα 5 με 5,5 εκατομμύρια. Σήμερα λοιπόν ο προπολογισμός κατατάθηκε την Τετάρτη, είναι 10 εκατομμύρια. Είναι τεράστιο το νούμερο. Όσο και να πέσει, πάλι τεράστιο θα είναι το νούμερο. Έτσι, θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Νίκος, ναι, Αλέξη, λέει, όπως το πες, λέει, παίξαμε πρώτη αγωνιστική, λέει, με τα Γιάννη και μετά διακόπηκε τηλεοπτικά. Νίκος, ναι, το θυμάμαι. Ένα μήνα, διακόπηκε μετά το πρωτάθλημα ένα μήνα. Επισάκη και Αλογερόπουλο, ναι, παίξαμε με Πας Γιάννη, έπαιξε με Πας Γιάννη και μετά διακόπηκε για ένα μήνα. Όπως το λες, το θυμάμαι τότε με το γήπεδο. Και νομίζω ότι οι εργασίες στην Αγιά είχαν ξεκινήσει με το σκάψιμο του γηπέδου και όλα αυτά όταν Βραχακή γύρισε από την Ολλανδία. Ή όταν πήγε στην Ολλανδία, νομίζω, όταν είπε εκεί κάπου, ή φεύγοντας ή γυρίζοντας στην Ολλανδία, είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Και αν να πατάει η μνήμη μου, η Παναχακή έφτανε για τις περισσότερες μέρες για προπονήσεις. Έκανε δύο προπονήσεις στο Παχαραλάμπιο στην Αύπαχτο. Πήγαινε απέναντι για να κάνει προπονήσεις. Κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, να κλείσει την εβδομάδα το γήπεδο της Αγίας για ολική ανακατασκευή του Χλωτεύτα, που είναι στο πρόγραμμα.

0: Πόλνα που εκδικάζεται, τι θα γίνει μετά από αυτό. Δεύτερον, ναι, εκδικάζονται ασφαλιστικά μέτρα και φάγει προσωρινή ο Απόλλωνας. Θα έχουμε θέματα. Ο Απόλλωνας θα καταθέσει την απόφαση αν την κερδίσει, που πιστεύει θα την κερδίσει, θα την καταθέσει ξεκάθαρα στην ΕΟΚ, στην Επιτροπή της ΕΟΚ, ότι εγώ έχω απόφαση προσωρινής διαταγής καταρχήν και μετά θα πρέπει με την κυρία ουσία ότι με δικαιώνει, αν δικαιωθεί, και ότι πρέπει να με υπολογίσετε στην Elite League. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Ήδη ο Απόλλωνας σήμερα πάει σε μετοπική, τρεις μέρες πριν εκδίκαση στο πρωτοδικείο, πάει σε μετοπική με την ΕΟΚ. Έτσι, έβγαλε ανακοίνωση ότι με την οποία ο Απόλλωνας επιτίθεται και λέει ότι σε μια ομοσπονδία οι επιλέγοντες ανακοινώνονται, οι υπόλοιποι δικαιούνται να ενημερώνονται. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτέλεσματα, βαθμολογίες και διοικητικές αποφάσεις. Είναι άνθρωποι. Είναι αθλητές, προπονητές, διοικήσεις, φίλαθλοι και τοπικές κοινωνίες που αγωνίζονται καθημερινά για την ομάδα και το άθλημα που αγαπούν. Μια αθλητική ομοσπονδία δεν είναι ένας ξένος ή υπερκείμενος φορέας απέναντι στη σωματεία. Είναι η κοινή θεσμική τους έκφραση. Συγκροτείται από τα ίδια τα σωματεία, αντί τη δύναμη και την ομοποίησή της από αυτά και έχει αποστολή να υπηρετεί το άθλημα με ισονομία, διαφάνεια και σεβασμό προς όλα τα μέλη της. Ο Απόλλων Πατρών Σεντό αποτελεί ιστορικό και ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σέβεται το θεσμικό της ρόλο και τους κανονισμούς της. Ο ίδιος ο σεβασμός όμως προϋποθέτει ουσιαστική επικοινωνία. Οι αποφάσεις στον αθλητισμό δεν επηρεάζουν μόνο τη θέση μιας ομάδας σε μια διοργάνωση, επηρεάζουν τον προγραμματισμό της, τους αθλητές της, τους εργαζόμενους της, τους ανθρώπους που τη στηρίζουν και μια ολόκληρη αθλητική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, όταν ένα σωματείο υποβάλλει συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα ερωτήματα για μια απόφαση που το αφορά άμεσα, η απάντηση δεν αποτελεί χάρη. Αποτελεί στοιχειώδη έκφραση θεσμικού σεβασμού. Ο Απόλλων Πατρός Σέντος ζητάει να πληροφορηθεί τα κριτήρια, τη βαθμολογήση των κριτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιλογή της World Card για την Elite League 2026-2027, καθώς και την ειδικότερη αιτιολογία της απόφασης που επηρέασε άμεσα τη θέση και τα δικαιώματά του. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα της Ομοσπονδίας να αποφασίζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Πιστεύουμε όμως ότι κάθε απόφαση αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και κύρος όταν είναι διαφανής, αιτιολογημένη και γνωστοποιείται με καθαρό τρόπο σε όσους αφορά. Η διαφάνεια δεν αποτυπώνει τους θεσμούς, δεν αποδυναμώνει τους θεσμούς, τους προστατεύει. Η αιτιολόγηση δεν υπονομεύει μια απόφαση, την ενισχύει. Και η απάντηση σε ένα σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας δεν αποτελεί παραχώρηση. Αποτελεί υποχρέωση απέναντι σε ένα ισότιμο μέλος αθλητικής οικογένειας. Τη Δευτέρα συζητείται ενώπιον της δικαιοσύνης το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας του Απόλλωνα Πάτρος Σέντερ κατά της σχετικής απόφασης της ΕΟΚ. Έχει επίσης ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης ΕΟΚ. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν είναι η πρώτη επιλογή μας. Προηγήθηκαν θεσμικά ερωτήματα, αιτήματα ενημέρωσης και προσπάθειες επικοινωνίας, τα οποία παρέμειναν χωρίς απάντηση. Ο Απόλλων δεν επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση, αλλά θα είναι απέναντι σε οποιοδήποτε προσπάθεια απαξίωσής του. Δεν ζητάει να παρακαμφθούν κανόνες. Ζητάει ήδη οι κανόνες να εφαρμόζονται με διαφάνεια, συνέπεια και ισότητα για όλους. Σήμερα για εμάς το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος επιλέγει. Είναι αν όσοι δεν επιλέξαν δικαιούνται να γνωρίσουν το γιατί. Για τον αθλητισμό, η δικαιοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται και να γίνεται ορατή. Η διαφάνεια δεν αμφισβητεί τις αποφάσεις, τις νομοποιεί. Είναι η ανακοίνωση του Απόλλωνα, η οποία στρέφεται κατά της ΕΟΚ και γνωστοποιεί πλέον ότι η Δευτέρα εκδικάζεται στο πρωτοδικείο η προσωρινή, όπως τονίζει, το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας, δηλαδή προσωρινή διαταγή. Και μετά θα υπάρξει κύρια ουσία. Αυτή τη βλέπω για το Σεπτέμβριο. Δεν νομίζω τώρα μες τον Αύγουστο ότι θα υπάρξει κύρια κουβέντα. Θα πάμε μετά όταν θα ολοκληρωθούν τα θέματα διακοπών, αλλά μέσα στο Σεπτέμβριο, από ό,τι ξέρω. Άρα, εκ των πραγμάτων, με μεγάλο ενδιαφέρον, εκδίκαση Δευτέρα στο πρωτοδικείο της Πάτρας για την προσωρινή διαταγή που ζητάει ο Απόλλωνας.
1: Το πρόσωπό σου φεύγοντας έχασες ό,τι ήταν δικό σου.

Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας δεν καταθέτει τα όπλα και είπε ότι θα μπερδευτεί πολύ η κατάσταση αν ο Απόλλωνας κερδίσει τη Δευτέρα τη δικαστική απόφαση. Αν πάρει προσωρινή διαταγή πλέον αλλάζουν τα δεδομένα. Και μετά πάμε σε μάχη από ό,τι έχω την αίσθηση. Μετά θα γίνει και θυμίζω ο

Και αν κερδίσει και την κυρία ουσία, μετά είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν απόφαση. Θυμίζω ότι Όφη και η Ρόδος με δικαστικές αποφάσεις του εφετείου έπαιξαν στο πρωτάθλημα. Ο ένας Super League και ο άλλος πέρυσι στην Τρίτη Εθνική, ανεξάρτητα με την ερώτηση τα δικαστικά προβλήματα. Είχε μπει όμως με δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών. Όφη του εφετείου, η Ρόδος του πρωτοδικείου. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δικασμένα ήδη. Με δύο ομάδες που πήγαν με δικαστική απόφαση και είπαν: κύριε, εμείς έχουμε δικαστική απόφαση, θα παίξουμε. Και παίξαν. Έτσι. Αν ο Απόλλωνας λοιπόν κερδίσει την κύρια υπόθεση το Σεπτέμβριο, δεν θα έχουν αρχίσει τα προβλήματα, τότε φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλη μάχη. Και ειδικά και τώρα, από τώρα που αν βγάλει προσωρινή διαταγή τη Δευτέρα, γιατί η απόφαση θα βγει Δευτέρα το μεσημέρι την Τρίτη. Σε μια προσωρινή διαταγή, είτε είναι το ίδιο το μεσημέρι ο πρόεδρος θα βγάλει την απόφαση, είτε είναι άλλη μέρα το πρωί. Άρα θα είναι πολύ άμεση η απόφαση η πρώτη.

Ο Νίκος μου λέει ότι φωτό, Αλέξη, λέει από τότε το καλοκαίρι με την κατασκευή του κλωτοτάπητα, μάλιστα το 2019. Μάλιστα, ψάχνω να τσεκάρω, έχω και μια άλλη πληροφορία τώρα, αν και επί Γιώργου Μπάρλου είχε γίνει επιχωμάτωση. Είχε κάνει και ο Γιώργος Μπάρλος, είχε βάλει μηχανήματα τότε, όταν είχε αναλάβει, και είχε κάνει και αυτός επιχωμάτωση στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Τώρα εδώ μιλάει η Δίκης Παναχαϊκής, μιλάει για ολική ανακατασκευή. Δηλαδή θα μπουν σε εργεία μέσα και θα αρχίσουν αμέσως να σκάψουν το χώμα. Έτσι.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα με ενημερώνω ότι το Υπουργείο δίνει 73 μέτωπα φωτιάς σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωτιές σε 70, είναι, το μέτωπο των φωτιών είναι σε 73 περιοχές. Η κατάσταση είναι τραγική στη χώρα πλέον. 73 μέτωπα αυτή τη στιγμή. Τι να, και οι άνεμοι δεν βοηθάνε καθόλου. Υπάρχει τρομερός αέρας, έτσι, βλέπετε τι γίνεται παντού, απαγορευτικά στα λιμάνια, ο κόσμος παραμένει στα λιμάνια με τις, ώρες για να ταξιδέψει, και τώρα 73 μέτωπα φωτιάς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τραγική κατάσταση, έτσι όπως και να το κάνουμε, δεν, με ό,τι και να πω, δεν υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό που ζητάει, αυτό που βιώνει για μια ακόμη φορά ολόκληρος ελληνικός λαός.

Ο Θανάης λέει: μακάρι να κερδίσει ο Απόλλωνας στη δευτέρα δικαστική μάχη. Λέει: να δω πώς αντιδράσει μετά η ΕΟΚ. Εντάξει, ο Απόλλωνας αισιοδοξούν. Έχει πολλές πιθανότητες για δευτέρα, έχει πολλές πιθανότητες να την κερδίσει. Δεν υπόθεση. Εντάξει, το παλεύει. Ο Απόλλωνας πλέον πάει σε σύγκρουση, έχει αποφασίσει τον δρόμο. Ξεκάθαρα είναι και σήμερα είναι δεδομένο. Έτσι, ότι δύο μέρες πριν την εκδίκαση αποφασίζει και πάει σε επίθεση. Και δεν αφήνει τον αγώνα. Οπότε φαίνεται ο Απόλλωνας θα πάει ως το τέλος τη μάχη για να δικαιωθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τούτη τη στιγμή.

Τώρα μου στέλνει φωτογραφίες ο Παναγιώτης, μάλιστα πάμε μετά τις 7.30 από τη φωτιά στο Φλόκα, μου στέλνει η Θόδωρε. Υπάρχουν, εντάξει, εκεί είναι τώρα πιο περιορισμένα τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια υπάρχει ακόμη η φωτιά και εκεί επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δίνει 73 μέτωπα φωτιάς πλέον αυτή την ώρα σε όλη τη χώρα. Δύσκολη βραδιά και με αέρα πολύ μέχρι την Κυριακή.

Λέω, Τζον, ρε, τι κάνουν αυτές, λέει, οι μπαταρίες από τις ανεμογεννήτρες, θα μας κάψει ο μπιπ. Ναι, είναι ένα θέμα, πολλοί κόσμος το λέει. Εγώ να σου πω, Τζον, έβλεπα πρώτο περασμένο μήνα που κάθε βράδυ κλείναν την κυκλοφορία στην περιοχή της Αιγιάλιας, εκεί ανάμεσα, πού να σου πω τώρα άλλο, Καμάρες και Λόγκο, είναι τεράστιος χώρος. Έβλεπα απίστευτε φορτώνα κάθε βράδυ ανεμογεννήτρε. Δηλαδή, αυτό που γινόταν, έκλεινε ο δρόμο μέσα στη νύχτα για να φορτώνουν τι ανεμογεννήτρε. Κάθε μέρα προσιζούνται καινούριε ανεμογεννήτρε. Έτσι. Και το βράδυ κλείνουν το δρόμο για να φορτώνουν και να τι μεταφέρουν. Εντάξει, έχει γεμίσει όλη η χώρα ανεμογεννήτρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί που υπήρχαν τα καμένα, τώρα είναι ανεμογεννήτρε. Μα, τι να πω.

Ο Παναγιώτης λέει: ενισχύεται, λέει, επιχείρηση στην Άκολη, λέει, στη Μάχη και Τσέχη πυροσβέστες. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, λέει, στην περιοχή της Άκολης, καθώς στη Μάχη της Κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον και Τσέχοι πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα για συνδρομή κατά διάρκεια της εμπειρικής περίοδου. Σύμφωνα με την νεότερη εικόνα, οι φλόγες έχουν πλησιάσει, λέει, τη θέση Ρήρα. Μάλιστα.

Ο Τζον λέει στο παλιό μπουζουξίδικο, λέει, τις έβλεπα. Αλέξ λέει πριν τον κόβο σελιανητήκων, λέει στον δρέπανο, λέει μένω, λέει τις έβλεπα. Ναι, ναι, ακριβώς πριν τον κόβο σελιανητήκων, ναι. Εκεί στο παλιό μπουζουξίδικο, ναι. Όπως το λες, Τζον. Εκεί ήταν. Και τεράστια, κάθε βράδυ δηλαδή έκλεινε ο δρόμος μετά τις 11-12 η ώρα για να τους φορτώσουν. Τεράστια οχήματα.

Ο Νίκος λέει: Αλέξη, εγώ σου έχω πει, λέει, για δικαστική βόμβα. Όχι μόνο για την προσωρινή, αλλά και για ποινικά μητρώα, λέει, που θα λερωθούν. Μάλιστα, Νίκο, επειδή μου το έχει πιέσει. Το έχω δεμένο, να ξέρεις. Ναι, ναι. Ο Νίκος έχει, επειδή ξέρει τις δικαστικές αποφάσεις πολύ πριν μας ενημερώνει, μου λέει τώρα το έχει πει: ότι έρχεται δικαστική βόμβα με τον Απόλλωνα. Το έχει πει εδώ και 20 μέρες. Ότι έρχεται μεγάλη δικαστική βόμβα και πιθανή δικαίωση Απόλλωνα. Θα δούμε. Και μου λέει τώρα, στο έχω πει. Ότι έρχεται βόμβα και όχι μόνο βόμβα, λέει, αλλά και ποινικά μητρώα που θα λερωθούν. Μάλιστα, περιμένουμε τις εξελίξεις, Νίκο, τη Δευτέρα. Στον Απόλλωνα θεωρούν ότι τη Δευτέρα θα κερδίσουν. Είναι πολύ αισιόδοξη τη Δευτέρα. Ότι τη μάχη θα την κερδίσουν. Ο Απόλλωνας έτσι και βγάλει προσωρινή την Τρίτο πρωί, βλέπω να γίνεται ο κακός χαμός. Τους βλέπω στην Αθήνα κατευθείαν. Με τις αποφάσεις, νομικό επιτελείο και με την προσωρινή. Θα δούμε τι θα γίνει.

Μάλιστα, Παναγιώτη, λέει τώρα η φωτιά έχει φτάσει, λέει, στη θάλασσα, στο Πόρτο Γερμενό. Λέει με τον κόσμο πλέον ανακοινώνεται προς τη Μάντρα. Τραγική κατάσταση, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα οι πυροσβέστες. Η φωτιά να πηγαίνει πλέον με μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Άρα, από ό,τι μας ενημερώνουν εδώ, καίγεται πλέον και το έχει φτάσει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ήδη πλέον ανακοινώνεται για όλες τις περιοχές. Πηγαίνουν τον κόσμο προς τη Μάντρα αυτή την ώρα. Είπαμε, δυστυχώς η χώρα βιώνει άλλη με ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ένα τραγικό καλοκαίρι αυτή τη στιγμή και μεγάλη η αγωνία του κόσμου πλέον. Ανεξέλεκτη πλέον η φωτιά. Εκενώνεται τώρα το Πόρτο Γερμενό. Μου μεταφέρουν ότι 112 και στην Αιγιάλια. Πριν από λίγη ώρα, 112 και στην Αιγιάλια για φωτιά στο Πανόραμα. Τραγική κατάσταση.

Όπως λέει πολλοί κόσμοι σε το φωτογραφίες, όντως είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Η φωτιά στο Πόρτο Γερεμενό έχει φτάσει στη θάλασσα. Είναι απίστευτο. Έχει μπει μέσα ουσιαστικά. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι μια κόκκινη λάβα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα αυτό που γίνεται. Λοιπόν,

Λοιπόν, αλλιώς λέει ο Γιώργος εδώ ότι Καλογερόπουλος λέει και Μπάρλος έφτιαξαν το γήπεδο, λέει, μέσα σε 8 μήνες. Δεν θυμάσαι, λέει, που λέει για τα φορτηγά του Μπάρλου στο γήπεδο. Ναι, Γιώργο, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Και να σου πω ότι από τότε που είπα αυτή την κουβέντα, ότι τότε που μπήκε ο Γιώργος Μπάρλος με τα φορτηγά μέσα στο γήπεδο, έχει γίνει και προβλήματα στην γνωριμία. Με είχε πάρει μετά από 2-3 μέρες τηλέφωνο και μου είπε ότι θα σου εξηγήσω γιατί μπήκα στο γήπεδο. Έτσι. Τότε γνώρισα τον Γιώργο Μπάρλο. Όταν είχα πει εδώ 2 μέρες τότε ότι πώς μπαίνουν τα φορτηγά και αεραστεχνική, τι έχει συμφωνία, με είχε πάρει τότε ο Γιώργος και μου είχε πει το σκεπτικό, σε όλη τη συμφωνία, τι έγινε και γιατί μπήκαν τα φορτηγά. Ναι, δεν το ξεχνάω, το θυμάμαι πολύ καλά. Ο Γιώργος Μπάρλος είχε πάρει την άδεια τότε να μπουν τα φορτηγά να φτιάξουν το γήπεδο. Ναι, και λέει, νομίζω, λέει, ότι είχε πει, λέει, 30 διάσματα φορτηγών. Είχαμε πολλά φορτηγά, ναι. Είχε μπει τότε που έκανε επιχωμάτιση ο Γιώργος, είχαν μπει όντως τα φορτηγά. Είχε πάρει την άδεια και είχαν μπει. Μάλιστα, ήταν, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά και σου λέω, Γιώργο, ευθέως και δημόσια, ότι από αυτό το ρεπορτάζ που είχα κάνει τότε ήταν και η πρώτη γνωριμία με τον Γιώργο Μπάρλο τότε. Μετά από 2 μέρες μου πήρε τηλέφωνο προς τη μήνυ του άνθρωπος, μη σε ήρεμα, μου λέει, είπες κάτι, θα σου εξηγήσω ότι έχει γίνει και όλα αυτά. Και από τότε τον έχω γνωρίσει. Έτσι. Λοιπόν, και λέει, όταν ο Νίκος, λέει, μπαίνει στον Άριο Πάγο, αυτός, λέει, λιώνει. Α, μάλιστα. Δεν μπαίνει ο Νίκος στον Άριο Πάγο. Οι φίλοι του Νίκου μπαίνουν στον Άριο Πάγο, για να ξέρεις. Οι φίλοι του Νίκου μπαίνουν. Και έχει και καλούς φίλους. Υψηλά πρόσωπα που ξέρουν, γνωρίζουν. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό τώρα και παρεχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε από ένα τελευταίο μέρος. Λέει ο Χρήστος, έρχεται βόμβα, λέει ο Χολκής, με στόπερ διαφοράς, λέει θυμίσου το. Το κρατάω, Χρήστο. Έρχεται στόπερ, μεταγραφή ουσίας, με πολύ καλό βιογραφικό. Θυμίσου το. Ναι, Χρήστο. Στόπερ θα έρθει. Μέχρι την Τρίτη θα είναι εδώ. Αυτό είναι δεδομένο. Και θα γίνουν και άλλες, είπα. Μία, δύο κινήσεις ακόμη αρχές Αυγούστου. Δεδομένο, επίσης και αυτό, ότι θα υπάρξουν ακόμη κινήσεις και ότι οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Το ρόστερ εκεί στους 27 θα φτάσει, τώρα είναι στους 23. Εντάξει, θα έρθουν βέβαια, είπα και δύο, οι δύο αυτοί, είναι ο τερματοφύλακας από Κτηθία, από τα Γιάννα, από ό,τι όλα δείχνουν, 26, δύο ακόμη 28, μπορεί και πλην ένας, αν δεν αποδώσω καλά, θα πάει στους 27. Κάπου εκεί να έρθει το ρόστερ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, λέει ο Μπιλ εδώ, μισό λεπτό. Είναι έτσι όπως τα λέει ο φίλος ο Νίκος, λέει, να ετοιμαζόμαστε, λέει, για διαρκείας από όλων, λέει, Elite League, δηλαδή, εντάξει, για να δούμε, μην προτρέχουμε, περιμένουμε, ακόμη έχει γίνει δικαστική υπόθεση, Μπιλ, μην προτρέχεις, υπάρχει μια δικαστική απόφαση, η οποία θα σεβαστούν άπαντες, έτσι, από Δευτέρα. Τα υπόλοιπα νέα. Ο Νίκος το έχει πει εδώ και 20 μέρες ότι έρχεται δικαστική βόμβα στο θέμα του Απόλλωνα. Όταν έρθουν τα πάνω κάτω με τον Απόλλωνα. Αναμένουμε λίγο. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει πώς γίνεται, λέει 4 το πρωί, λέει φωτιά στη Φλόκα. Δεν ξέρω, θα πάμε. Για πήγαινε λίγο ο Παναγιώτη. Λοιπόν, και εκεί ο Παναγιώτης ασφάλεια να μας πει. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, δεν το. Αλέξ, λέω, εάν λέει, δεν το θεωρώ δεδομένο. Ναι, κοίταξε. Είπαμε. Περιμένουμε. Και προσωρινά βγάλει, φέρνει ιστορία, νέα δεδομένα. Ο Νίκος λέει για Μωραίτη και Φαν Βέρπ, λέει Αλέξη, μήπως ολόγοι πλησιάζουν εδώ. Καλά, και οι δύο αποκλείεται. Ο ένας, αν δεν βρουν ομάδα, το ένα δεν μπορεί να σου να ξέρει, τους δύο αποκλείεται να τους πάρει. Ξέχασέ το, και οι δύο στη διάθεση παίζουν, έτσι. Για την ώρα είναι ελεύθεροι και οι δύο. Δεν είναι, έχουν κλείσει ομάδα. Ο Φαν Πέρβ ψάχνει ομάδα, ο Τάσος Παπαδόπουλος, για την ατζέντη του, είναι ο μάνατζέρ του. Ο Μωράιτης ακόμη είναι ελεύθερος και όσο είναι ελεύθερος, όλα μένουν ανοιχτά. Ένας από τους δύο, Νίκος, ναι, Νίκο, ένας από τους δύο. Λοιπόν, για πάμε Παναγιώτη, μάλλον να δούμε τι γίνεται. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα εδώ από το Φλόκα, που είμαι υπηρεσία. Ένας φίλος που στείλε το μήνυμα πώς γίνεται η φωτιά να πιάσει το Φλόκα 4 το πρωί, έχει απόλυτο δίκιο. Όλοι αυτό αναρωτιόνται. Σε έναν οικισμό με λιγότερο από 40-50 κατοίκους, ξαφνικά 4 ώρα το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά. Πώς μπήκε η πυρκαγιά και εκείνη την ώρα 4 το πρωί, ουδείς γνωρίζει, αλλά γίνανε ζημιές, κάει και ένα σπίτι, κάτι αγρικίες και αρκετά λαιόδεντρα. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Μένεται σε μια χαράδρα. Τώρα ήμουν πάνω στο βουνό, λίγο πιο κάτω το Χιτά εδώ που είμαι. Μένεται σε χαράδρα. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις αρκετές. Πέταξαν και αρκετά και αεροπλάνα, δεν μπορώ να πω, και Καναντέρ και Πετζετέλ εδώ στη φωτιά, αλλά μένεται σε χαράδρα. Δεν έχει δει ακόμα, έχω στείλει και μια φωτογραφία και ένα μικρό βίντεο, ναι, αν το έχεις δει. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Βλέπω εδώ και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό εδώ πέρα τη φωτιά στη Βιωτία που έχει περάσει και στην Αθήνα. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό που γίνεται τώρα στη Βιωτία. Αυτή η φωτιά είναι τεράστια.
0: Μα εδώ στο πόρτο Κερμενά μου μου στέλνουν φωτιά. Ναι, στο πόρτο Κερμενά
1: μου στέλνουν. Πώς να σβήσει φωτιά με 9 από φόρ. Δεν γίνεται να σβήσει, ρε παιδιά, φωτιά με 9 από φόρ.
0: Βλέπω στο πόρτο Κερμενά ότι η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα μέσα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που
1: λέει. Έχει ξεπεράσει και από τα όρια τη Βιωτία και έχει πάει στο νομό Αττικής. Λοιπόν, είναι τεράστια αυτή η φωτιά. Γιατί υπολόγισε το πριν 8 παρατέταρτο που δεν πετάνε και αέρια μέσα λόγω των ανέμων, αλλά μετά τι 8.30-9 παρατέταρτο. Γιατί μικρή εκεί μέρα τώρα δεν μπορεί να πετάξει ένα αεροπλάνα, έτσι. Οπότε τα επίγεια μέσα ό,τι κάνουν. Έχει δύο μεγάλες, έχει μια φωτιά στο Αίγιο, μου είπανε και στην Ενίτικα.
0: Ναι, είναι στις Ρατσιές. Συνεργατζιές από
1: βέβαια. Και μου είπανε μάλιστα και
0: ότι πάνε πολλά πυροσβεστικά οχήματα και βλέπω τώρα ότι φωτιά και προς την περιοχή της Άγκολη, λίγο πάνω από την Άγκολη.
1: Από την Άγκολη. Μου έχουν πει ότι στην Αχαγιά, τώρα μίλησα με κάποιους, μου είπαν ότι έχει σύννεφο καπνού. Τώρα είναι από την, όπως το φέρνει ο Βοριάς. Τώρα το φέρνει από την Πάτρα, από το Αίγιο. Έχει γεμίσει πάντως και Αχαγιά με σύννεφα καπνού. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια, μωρέ, Αλέξη.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, μήνε. Αυτή τη στιγμή έχω μία δήλωση του Σπύρου Αντωνόπουλου. για την, mm-hmm. τον προπονητή της Παναχαϊκής, για τον ένα, το, πώς σχολιάζει την κλήρωση στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Η δήλωση του προπονητή της Παναχαϊκής αναφέρει: καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και τους ανθρώπους τους με υγεία πάνω απ' όλα. Η χρονιά ξεκινάει με το κύπελλο και με ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που διαθέτει πολύ καλό ρόστερ και μια δυναμική έδρα. Στο πρωτάθλημα, η πρώτη αγωνιστική μας βάζει σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Πανεγάλιο, που και φέτος είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και θα διεκδικεί στην άνοδο. Γενικότερα το πρόγραμμα μας έχει δυσκολίες, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Είμαστε μια νέα ομάδα που χρειάζεται χρόνο και σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε μια πιο βαθύ κλήρωση. Από την πρώτη στιγμή η δουλειά μας ήταν να φτιάξουμε μια καλή ομάδα που να ανταποκρίνει τις απαιτήσεις κάθε παιχνιδιού. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε άσχετα με τη σειρά των αγώνων. Είναι η δήλωση τοποθέτηση του Σπύρου Αντωνόπουλου αυτή την ώρα για τα σημερινά παιχνίδια με τον Μιλτιάδη στο κύπελλο και τον Πανεγιάλη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Είναι αλήθεια ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι όλη τη χρονιά που έχει η Παναχαγή να αντιμετωπίσει είναι ο Πανεγιάλιος στο Αίγιο. Και το έχει την πρεμιέρα. Όπως βέβαια πολύ δύσκολο και το παιχνίδι του κυπέλλου με τον Μιλτιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και στους δύο θεσμούς, και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, η Παναχαϊκή ανεβαίνει βουνό με το καλημέρα. Βέβαια αυτά όλα σχετικά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μια πολύ καλή ομάδα, δεν φοβάσαι, αλλά είναι πρεμιέρα. Είναι πρωτάθλημα, κύπελλο, είναι δύο ομάδες υπολογίσιμες με μεταγραφές, και ο Πανεγιάλιος και ο Μιλτιάδης. Και σίγουρα θα είναι δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα για την Παναχαϊκή. Έτσι.
0: Μάλιστα, πάντως αυτή είναι η δήλωση του προπονητή της Παναχαϊκής.
1: Μετρημένο στα λόγια του Σπύρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι το σωστό. Λέει τα πράγματα όπως έχουν. Σίγουρα θα μπορούσε η κλήρωση να ήταν καλύτερη, δεν το συζητάμε. Αλλά πορεύεσαι με αυτά που έβγαλε η κληροδία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Τι άλλο έχουμε τώρα, Παναγιώτη? Να πω ότι ο Φωστήρας έχασε το διαιτητικό δικαστήριο μαζί με τον Παύλο Μελάς.
1: Οι ομάδες που είχαν κάνει έφεση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για να παίξουν στη γάμα εθνική. Αυτό το είχα πει, Αλέξη. Ναι. Ο Φωστήρας δεν μπορούσε να πάρει τη θέση.
0: Όχι.
1: Του Άρη.
0: Η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να ανεβεί θα ήταν μόνο η Αχαϊκή, κανένας άλλος, γιατί ναι. ήταν η δεύτερη στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΧΑΙΕΣ. Τώρα ο Φωστήρας ως τρίτος στην Αθήνα να θέλει να ανέβει.
1: Ήθελε να πάρει θέση του Άρη Πετρούπολη. Μα ο Άρης Πετρούπολης ήταν γάμα. Και έπεσε τοπικό και ο θελός. Ο Φωστήρας ήταν τοπικό. Δεν γίνονται, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν είχε τύχη. Και να που δεν είχε τύχη. Η Αχαϊκή είχε πιο πολλές ελπίδες από τον Φωστήρα. Αλλά τελικά, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί αφού τα κενά δεν συμπληρώθηκαν από ομάδες Β, γιατί δεν ανεβάσανε... Δηλαδή θα περίμενα να γίνει κάτι και με την Αχαϊκή, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μείνανε 7 κενά. 7 δεν είναι, έκανα λάθος.
0: Ναι, 7 είναι και λέει, 113 ομάδες είναι.
1: Καμπανιακός δεν κατέβηκε, οπότε είναι 7 κενά.
0: Ναι, 7 και 113. Μπράβο, έχω πρόβλημα με τα μικρόφωνα.
1: Μείναν τα κενά. Τελικά έμεινε στο αρχικό της πλάνο η ΕΠΟ και δεν έκανε πίσω.
0: Όχι.
1: Δεν έκανε πίσω. Ναι, έτσι.
0: Ναι. Ναι, και η χαρακτηριστική, να σου πω και τη χαρακτηριστική έκφραση του κυρίου Σιδέρη ήταν ότι όταν ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, τότε είπε θα ανέβει κάποια ομάδα να συμπληρώσει τα κενά. Αυτό μας έλεγε την Κυριακή.
1: Και, και στο Beach Soccer που το παρουσίαζα από την Πάτρα, ήσουν και εσύ την Κυριακή, μου είπε δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει ούτε. Μου το είχε πει και
0: ήταν χαρακτηριστική. Όταν ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, μου είπε τότε θα ανέβει ομάδα
1: στην Ελλάδα. Αυτό δεν το είχε προαναγγείλει ότι μην περιμένετε. Δηλαδή ούτε για την Αχαϊκή ούτε για τον Φωστήρα να γίνει κάτι. Ούτε για τον Παύλο Μελάλο, καλά την ομάδα την άλλη ομάδα να μπουν από το παράθυρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και πραγματικά έτσι έγινε. Α δούμε. Και ο Αστέρας Αμαλιάδας είναι σε άλλο όμιλο, η ομάδα του Αλέξη Γαβριλόπουλου. Έτσι, έχει βαθό πρόγραμμα. Άμα δεις το πρόγραμμα, δεν θυμάμαι τώρα τις ομάδες, αλλά μπορεί να κάνει στην αρχή 3 στα 3. Ξεκινάει μέσα με Τέλο Άγρα και μετά έχει 2 έξω, αν θυμάμαι καλά, με Πανθυρεατικό και Ηρακλή Ξυλοκάστρου.
0: Εντάξει.
1: Καλό πρόγραμμα ο Αστέρας Αμαλιάδας.
0: Ναι, το Αγρας τώρα πήρε και τον Άλβες από την Καλαμάδα.
1: Το λέω απ' έξω, αν κάνω λάθος.
0: Ο Τέλος Άγρας έχει κάνει καλές μεταγραφές. Πήρε και τώρα για τον Άλβες από την
1: Καλαμάτα.
0: Και θα σου πω και κάτω ότι και το Ξυλόκαστρο μην το εξαμεληθεί από ποσότητα.
1: Ναι.
0: Μην το εξαμεληθεί από ποσότητα και το Ξυλόκαστρο. Έχει κάνει καλές κινήσεις.
1: Κοίταξε, σε αυτόν τον όμιλο, εγώ περιμένω να δω στον όμιλο που είναι Αστέρας Αμαλιάδας, γιατί με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Με τα μέχρι τώρα μιλάμε. Όπως μιλάμε, 31 Ιουλίου. Ο Μιλτιάδης φαίνεται φαβορί.
0: Ναι, εντάξει,
1: περιμένω να δω τι θα κάνει το Λουτράκι ο Παναριακός.
0: Ναι, ναι. Το Λουτράκι, κοίταξε.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουν κινηθεί ανάλογα με αυτά που έχουν ακουστεί.
0: Στο Λουτράκι υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι έφυγαν 14 παίκτες που να είχαν συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που ο Βέλτιτς ανακοίνωσε να κάνει προπονήσεις 9 το πρωί, οι παίκτες αποχώρησαν. Είπαν ότι εμείς είμαστε αστέχνες.
1: Είπε ότι... για το λόγο ζεστής.
0: Όχι, είπε ότι αυτό όλη τη χρονιά, ότι όπως κάνουν οι ομάδες Super League, να είπε, ναι, αλλά και οι ομάδες είναι υποσχεστές, στην Γάμα Αθηνική είναι αριστεχνές, δουλεύουν τα πρωί.
1: Ναι, συγγνώμη, 9 η ώρα το πρωί κάποιος που δουλεύει, πώς θα κάνει. Ναι,
0: αυτό το είπαν οι παίκτες. Ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είχαν συμφωνήσει.
1: Είναι Super League 1 που είναι επαγγελματικό,
0: κατά πρώτον.
1: Πολλοί δουλεύουν, τελειώνουν 2-3 από τη δουλειά του για να πάνε.
0: 3-4 παίκτες από το Λουτράκι πήγαν στο Ξυλόκαστρο. Τρεις-τέσσερις βασικοί. Ναι, έφυγαν. Είπαν ότι δεν μπορούμε να αποτελεχθούμε. Εμείς δουλεύουμε. Έχουμε μεροκάμα. Πώς θα ζήσουμε.
1: Με λίγα λόγια, ναι, ο Βέλιτς είναι στη Γάμα Εθνική του Λουτράκη, αλλά ναι, λειτουργεί με τα πρότυπα της Super League.
0: Ναι, θα πάει κάποιος παίκτης τώρα, λέει, από τον Παναθηναϊκό Β, από την Κάπα
1: 19. Καλά τα παίρνει με βάση τα λεφτά της Super League 2 σε εισαγωγικά. Οι παίκτες όμως.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Και το Άργος έχει αρχίσει και ενισχύεται, μαθαίνω.
1: Ναι. Θα τελειώσει να δούμε πώς θα γίνει και μετά θα βγάλουμε άκρη στον όμιλο αυτό. Πάντως ο Μιλτιάδης μέχρι τώρα έχει κλέψει εντυπώσεις. Και ο Τελοσάγρας κάνει κάποιες καλές κινήσεις. Ίσως ο αδύναμος κρίκος εδώ να είναι ο Αστέρας Βλαχιώτη και ο Πανφυρεατικός. Θα δούμε. Το Ξυλόκαστρο για μένα είναι ερωτηματικό. Ο Πελοπασκιάτου είναι από πέρυσι, το ξέρουμε. Την Κόρυθο την ξέρουμε. Αν και η Κόρυθο δεν έχει ενισχυθεί ακόμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει κάνει καμιά μεγάλη.
0: Εντάξει, έχει κάνει κινήσεις ο κόουτς εκεί, ο Τζαναβάρος Παναγιώτης.
1: Πάντως, επειδή ήμουν και στην Αμαλιάδα και στην πρώτη της ομάδας και οι άνθρωποι του Αστέρα απόρρισαν, το είπε και ο Αλέξης Γαβριλόπουλος αντίστοιχη τη δηλώση που του είχα πάρει, πώς γίνεται, μας έκανε τρομερή εντύπωση που δεν είναι η Αχαΐα με την Ηλία. Δηλαδή, ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Το είπα και την άλλη φορά. Είτε σε Γάμα Εθνική, είτε σε Δέλτα Εθνική, είτε που λεγόταν Εθνική Αεραστεχνική ή Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Πάντα μα πάντα η Αχαΐα ήταν μαζί με την Ηλία. Δεν έσφαγε και έσφασε φέτος.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, φίλοι, Πανβριακός τι γίνεται, τι λένε τελευταίες οι πληροφορίες.
1: Πανβριακός, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι λαϊκά, μάζοξη μεθαύριο, με μπας και βρεθεί άκρη και η ομάδα βγει από το διοικητικό αδιέξοδο και κατέβει στην κατηγορία. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Πανβριακό. Γιατί? Γιατί είμαστε 31 Ιουλίου, Δευτέρα κάποιες ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία, οι Αχαϊκοί, κάποιες άλλες ξεκινάνε Δευτέρα προετοιμασία, Αχαϊκοί ξεκινάνε Δευτέρα και κάποιες άλλες. Πανοβριακός δεν έχει διοίκηση, δεν έχει προπονητή και δεν έχει κανένα παίχτη. Το χειρότερο απ' όλα. Γιατί έχουν μείνει όλοι οι παίχτες ελεύθεροι, δεν έχει υλικό. Είναι σαν να πάμε εμείς οι δύο τώρα και να φτιάξουμε μια ομάδα τάδε. Άντε ψάξε τώρα μέσα στον Αύγουστο να βρεις προπονητή, θα βρεις προπονητή, ψάξε εσύ να βρεις 25 παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Για να παίξει αλφα κατηγορία. Δεν είναι εύκολο.
0: Πότε έχουν συνάντηση στο Πανοβριακό?
1: Ή το Σάββατο ή την Κυριακή, μία από τις δύο μέρες, δεν θυμάμαι. Νομίζω την Κυριακή ή το Σάββατο την Κυριακή, δεν θυμάμαι τώρα τη μέρα. Θα είναι η τελευταία συγκέντρωση για να βρεθεί άκρη. Εάν και εκεί δεν γίνει τίποτα, δεν θα κατέβει ο Πανοβριακός στην αλφα κατηγορία. Μακάρι το Σαββατοκύριακο να βρεθεί άκρη, γιατί είναι όχι στο παραπέντε, είναι στο και πέντε τα πράγματα χρονικά. Και θα πρέπει να γίνει κάτι για να κατέβει η ομάδα. Είναι κρίμα δηλαδή με το Πανοβριακός.
0: Ναι, ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Παναγιώτης, υπάρχει σκέψη στο Ριόλο να παίξει τη β' κατηγορία?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου, ειλικρινά. Υπάρχει μια μάζοξη έτσι ανθρώπων που αγαπούν τον Πανοβριακό για να παίξει ομάδα στην Α. Τώρα, αν δεν γίνει εφικτό αυτό, δεν το αποκλείω και αυτό που λέει ο φίλος. Έτσι. Αλλά και πάλι και να παίξει τη Β' πρέπει να πάρει 25 παίκτες, παιδιά. Δεν έχει παίκτες καθόλου. Δεν είναι χωρίς, έχουν φύγει όλοι παίκτες.
0: Λέω φίλος
1: ο Γιώργος. Πέντε μόνο παίκτες πήγανε στη Βάρδα. Μαζί με τον προπονητή Δωράντο και πέντε παίκτες. Ο Νιφορόπουλος, ο Τελέγκος, ο... δεν τους είπαμε τώρα όλους, πήγανε στον Πάο Βάρδας. Πέντε παίκτες.
0: Μακάρι, γιατί ο Πανοριακός είναι με ιστορική ομάδα, μακάρι να κατέβει σε μια κατηγορία. Νομίζω ότι έχεις...
1: πήγε στη Βάρδα,
0: έχει ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι
1: ο
0: πολύ καλή.
1: Ο Ναλκάτης έφυγε, έχουν φύγει όλοι οι παίκτες.
0: Θεωρώ, Παναγιώτη, ότι υπάρχουν
1: πολύ καλοί. Ο Τζέκτης είναι αχαϊκή τραυματοφύλακας.
0: Ναι, και παρότι αχαϊκή, από ό,τι ξέρω, ότι αν κατέβαινε ο Πανοριακός τώρα στην αλφα κατηγορία, πήγαινε πίσω να του ξαναδώσει το παιδί να παίξει εκεί. Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό γνωρίζω.
1: Ο Τζέκτης έκανε φοβερή χρονιά φέτος.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή η Αχαϊκή θα βοηθούσε το Ριόλο να βρει παίκτες να κατέβει.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Νομίζω ότι στο Ριόλο υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, φίλοι, παράγοντες που νομίζω μακάρι το Σαββατοκύριακο να βρουν την...
1: Κοίτα, αν θες να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, στο Ριόλο υπήρχαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Για να λέμε τα πράγματα έξω τα δόντια. Δύο αντίπαλα στρατόπεδα, όπως το λέω. Εύχομαι να μονιάσουν για το καλό της ομάδας. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λέει άλλος
1: φίλος. Τα λέω πολύ έτσι έξω τα δόντια, λέει αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύο αντίπαλα στρατόπεδα.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, υπάρχει περίπτωση, λέει, ένας Ιστουριόλου με τον Γκρίνο. Δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι,
1: δεν το ξέρω. Ελληνικά, ούτε το έχω ακούσει.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω. Δεν το νομίζω.
1: Ο Ίκαρος Λαγκόπετρας είναι πολίτης που θα κατέβει.
0: Λέει άλλος φίλος εδώ, λέει όταν.
1: Όσα πίθανο, τη β' κατηγορία.
0: Ο
1: Ίκαρος Λαγκόπετρας.
0: Δύσκολο.
1: Όσα δυνατόν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το ίδιο και για τον Αστέρα Τσουκαλεϊκών. Δεν βλέπω να κατεβαίνει στη β' κατηγορία.
0: Ναι, ο Αστέρας.
1: Ο
0: Αστέρας Τσουκαλεϊκών, αφού δεν ξέρω, δεν θα κατέβει σε κανένα πρωτάθλημα.
1: Αυτό σου λέω, μη διαλύσει τέλειο.
0: Από ό,τι ξέρω, δεν κατεβαίνει πιθανότητα σε κανένα.
1: Στον Άπα κατεβαίνει στη γάμα κατηγορία ο Ατρόμητος, φτιάχνουν και το γήπεδο οι άνθρωποι, κάνουν διάφορες εργασίες στο χορτάρι και στην κερκίδα. Θα έχει μια διαφορετική όψη στο γήπεδο του Λάπα. Το θέμα είναι τώρα που θα παίξει Εθνικός Αγιαίκων εκεί. Γιατί Εθνικός Αγιαίκων φέτος χρησιμοποιήσω το γήπεδο του Λάπα για έδρα. Τώρα που θα παίξει Εθνικός Αγιαίκων δεν ξέρω. Μήπως παίξει τη Λακόπετρα, αν δεν το χρησιμοποιήσει ο Ίκαρος. Αλλά μου είπαν το γήπεδο στη Λακόπετρα είναι παρατημένο και το έχει ξεραθεί τελείως το χορτάρι και έχει φτάσει στο 1 μέτρο. Τέλος πάντων.
0: Λέει ένας άλλος φίλος εδώ, όταν ανατείλει ο ήλιος λέει από τη Δύση, σημαίνει ότι μέχρι να γυρίσει πλευρό η Έψα Χαΐας, η Αχαϊκή τελικά πλήρωσε λέει το Μάρμαρο. Απλά ρωτάω λέει.
1: Όλα πιθανά είναι.
0: Όλα.
1: Θα απαντήσω εγώ.
0: Σίγουρα και η Αχαϊκή πλήρωσε.
1: Κατά μία βάση.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει, κατά μια βάση έχει βάση αυτό που λέει ο φίλος, κατά μια έννοια. Έτσι.
0: Ναι, γιατί θεωρητικά αυτή τη στιγμή η Αχαϊκή, γιατί και η Αχαϊκή στην αρχή της είχαν πει ότι θα παίξει γάμα εθνική κατηγορία, και, αλλά από την ΕΠΟ δεν φαινόταν πουθενά
1: ότι υπήρχε κάτι τέτοιο από την ΕΠΟ. Θα είναι στη γάμα εθνική. Και όμως δεν έγινε. Δεν έγινε. Και αυτό περίμεναν και οι περισσότεροι. Έτσι. Και ετοιμάζεται για το άλλο τοπικό. Το θέμα είναι τώρα στους ομίλους, στους δύο, αν θα είναι στον ίδιο όμιλο η Αχαϊκή με την Κίελεν, θα είναι διαφορετικό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να δούμε. Αν θα είναι στον ίδιο όμιλο.
0: Ναι, Παναγιώτη, τώρα έχω ένα πρόβλημα και με τα ακουστικά εγώ εδώ πέρα. Μισό λεπτό, ναι. να το βάλουμε τώρα εκεί που ήταν πάλι. Ναι, με ακούσα, Παναγιώτη.
1: Ναι, και εγώ μην νομίζω ότι είχα καλό σχήμα.
0: Εγώ δεν ακούω καθόλου
1: τον Παναγιώτη.
0: Καθόλου.
1: Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα πάντως.
0: Κάτσε γιατί εδώ μπλοκάραν τα πάντα στο στούντιο. Ναι, δεν
1: έχω επιστροφή καθόλου. Τέλος, είναι και 8 η ώρα.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν με ακούς. Να σε αποχαιρετήσω γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία επικοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα θα ξαναπροσπαθήσω ο Θόδωρος μπας και μπορείς να φτιάξεις κάτι.
1: Παρότι είμαι σε βουνό και είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ πέρα. Έτσι, σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, μισό λεπτό.
1: Αλέξη, εγώ σας ακούω.
0: Ναι, δεν ακούω, δεν έχω επιστροφή. Θόδωρος, δεν ξέρω να μπορώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Για να δούμε. Ναι.
1: Σας ακούω.
0: Δεν έχω καθόλου επιστροφή. Λοιπόν, κλείσε το Παναγιώτη, σε αφήνω και θα ξαναπικοινωνήσουμε.
1: Εντάξει.

Λοιπόν, και επειδή δεν έχω καθόλου επιστροφή αυτή την ώρα, ο Χρήστος λέει εδώ, Απόλλωνας, λέει, πριν δύο χρόνια έπεσε σε ένα βράδυ δύο κατηγορίες. Λέει, τώρα στους ίδιους ανθρώπους φταίει η ΟΚ. Όλοι με την πανάχα, λέει, στο μπάσκετ, λέει ο Χρήστος. Να πούμε ότι όπως με ενημερώνουν τώρα, ανεξέλεκτες διαστάσεις και η φωτιά στις Ρατζιές στην Γιάλια, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 οχήματα, 5 τσέχικα οχήματα τα οποία έχουν καταφτάσει και στην περιοχή της Αιγιάλιας, ενώ πετάνε 5 αεροσκάφη πλέον αυτή τη στιγμή στην Αιγιάλια. Για την ώρα δεν απειλούνται πάντως σπίτια. Καίγονται μεγάλες εκτάσεις, ελιές και χτήματα, αγροτικές κατοικίες, αλλά σημαίνει καταστροφή για τον κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι και στην Αιγιάλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσα τους 5 τσέχικα, ενώ πετάνε και 5 αεροπλάνα αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ στο τελευταίο μήνυμα ότι έπρεπε, λέει, όλοι να πέσουν για την άνοδο της Αχαϊκής, κρίμα. Η ΕΠΣΑ έκανε προσπάθεια, Γιώργο, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά η ΕΠΟ δεν άλλαξε απόφαση αυτό που είχε πληρώσει, που είχε αποφασίσει εδώ από την αρχή, από τη φάνηκε, είχε αποφασίσει να μην ανεβάσει καμία ομάδα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Ήταν η τελευταία εκπομπή για φέτος. Θα ξεκουραστούμε μερικές μέρες. Νίκος Παπασταμανάτος θα συνεχίσει βεβαίως κανονικά με το ρεπορτάζ κάθε πρωί. Μετά από λίγες μέρες θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας. Από τον Αλέξη Διενή και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο, να είστε όλοι καλά. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό Αύγουστο, το μήνα της Παναγιάς να έχουμε. Να σβήσουν οι φωτιές που καίγονται αυτή τη στιγμή όλη η χώρα. Ό,τι καλύτερο στο καθένα για τον Αύγουστο. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Varel G's, Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
3: Σπόρ FM Πάτρας.
16: Ένας κύριος πραγματικά. Και εντάξει, νομίζω και ο Γιώργος το ξέρει, έχει κάνει αρκετό έργο. Τον Παναθηναϊκό.
17: Ναι.
16: Λοιπόν.
17: Και που φαινόταν και που δεν φαινόταν, θα πω εγώ.
16: Ναι. Ναι. Τώρα.
17: Τώρα.
16: Μέρα. Μέρα περίεργη. Ξύπνησα πολύ άσχημα. Αυτή την είδηση του Μπαρέζη.
17: Ναι.
16: Πραγματικά.
17: Ναι. Προχθές ήταν, νομίζω. Προχθές δεν ήταν. Mm-hmm. Η Μίλαν το διέψευσε. Μια είδηση που βγήκε περί θανάτου. Αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί. Ο Φράνκο Μπαρέζη δεν είναι μαζί μας σε ηλικία 66 ετών, νικημένος από την επαράτη νόσο. Τεράστια μορφή, νομίζω, και του Ιταλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που ξεκίνησες έτσι. Τον πρόλαβες?
16: Ναι,
17: τον
16: ναι.
17: Έχεις εικόνα,
16: είδα,
17: ας πούμε.
16: Είδα, ναι. Ναι. Εντάξει, τελειώματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή ξέρεις, είμαι μελετημένος.
17: Ναι, μια 20ετία στην Μίλαν από το 77 ως το 97, δεν φορέσε την πανελλάλη ομάδα. Πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη μορφή. Παιδί μου, ένιωθες αυτό που έγραψε, που δύο μηνύματα κράτησα, αν θες να τα διαβάσουμε, του Μαλντίνη και του Μασάρο. Mm-hmm. Που ρε παιδί μου, ένιωθες, με Μπαρέζ ένιωθες ασφαλής.
16: 100%.
17: Έτσι.
16: Τι τελικό είχε κάνει ο Μασάρο στην Αθήνα.
17: Ναι. Λοιπόν, ο Πάολο Μαλντίνη έγραψε: «Σήμερα νιώθω το ίδιο συνέστημα που ένιωθα όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει αφοσίωση στη φανέλα και ποια είναι η αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες όταν ήμουν νεαρός και με ενέπνευσες ως άνδρα. Ήσουν ο πιο δυνατός ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να αγωνιστώ». Και ο Ντανιέλε Μασάρο, με τον οποίο υπήρξαν επίσης συμπαίκτες για 9 χρόνια στην Μίλαν, έγραψε: «Είναι δύσκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις όταν κάποιος που ήταν μέρος της ζωής σου φεύγει. Για τον κόσμο ήσουν ο αρχηγός, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου. Για μένα ήσουν ο Φράνκο, ο φίλος με τον οποίο μοιράστηκα αξέχαστα χρόνια, συναισθήματα που μόνο όσοι έχουν ζήσει μια εμπειρία αποδυτηρίων μπορούν να καταλάβουν. Στιγμές που ο χρόνος δεν θα σβήσει ποτέ». Η κηδεία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, ναι, είδα, 4 Αυγούστου, και αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα φιλικά που θα διεξαχθούν στη γειτονική χώρα το Σαββατοκύριακο. Η αρχή πάντως έγινε σήμερα, από ό,τι είδα, σε ένα παιχνίδι που γίνεται σε ένα τουρνουά στο Κόμο. Παίζει η Κόμο με την Φαμαλικάο. Τουρνουά είναι για την τρίτη θέση αυτό το παιχνίδι και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη. Και επί τη ευκαιρία, μιας και είπαμε αυτό, σκόραρε για την Κόμο έχει σκοράρει ο Δουβίκας και για την Φαμαλικάο ο Κούτσιας.
16: Ένα ή δύο ο Δουβίκας.
17: Ένα σίγουρα, δεύτερο δεν ξέρω. Το δεύτερο το έβαλε ο... Ναι, έβαλε μπράβο, το τρίτο έβαλε με πέναλτι, γιατί το ψάχνα πριν και δεν το βρίσκα. Mm-hmm. Μπράβο, πέτυχε το πρώτο και το τρίτο.
16: Μάλιστα.
17: Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, να πω κουράγιο σε μη ποδοσφαιρικά της χώρας μας, κουράγιο και δύναμη.
16: Εννοείται.
17: Σε όλο τον κόσμο. Οι πυρκαγιές είναι και πάλι πάρα πολλές. Το ότι συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα κάθε καλοκαίρι με ξεπερνάει.
16: Ναι.
17: Η ενημέρωση της πυροσβεστικής είναι ότι υπάρχουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Τα μέτωπα που προκαλούν ανησυχία, διαβάζω εδώ, είναι αυτό στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επίσης κενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι, με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων, ενώ ανεξέλεγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Είναι καλύτερη, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα αργά το απόγευμα στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή του Εγάλεω. Για ό,τι νεότερο, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, μια και μπήκαμε μπασκετικά και επειδή έχουν έρθει κανένα δυο ερωτήσεις, δεν έχουμε σήμερα ενότητα μπάσκετ. Για το φίλο που ρωτάει για τις εργασίες στο ΣΕΦ, αν συνεχίζονται κανονικά, ναι. Υπήρχαν κάποιες προσφυγές και για την ενεργειακή αναβάθμιση και για κάποια άλλα πράγματα, τις οποίες το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε, κατέπεσαν. Έτσι, οπότε απλά μια μικρή καθυστέρηση υπήρξε σε κάποια έργα. Συνεχίζονται κανονικά. Υπήρχαν κάποιοι πολίτες που είχαν κάνει κάποιες προσφυγές. Όχι τυχαία θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, στιγμή που δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να επικοινωνήσει πώς και γιατί έγιναν αυτές τις προσφυγές και προχωράει στα έργα του κανονικά.
1: Okay.
0: Προχωράμε κι εμείς. Για τον Κάτσι της Μπλερμπάμ που ρωτάει ο φίλος, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, γιατί δεν είναι και αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι πιο πολύ 3-2 και όχι 4-3 που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δύο στα δύο χθες.
1: Δύο στα δύο χθες.
0: Ίδρωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ άγχος. Βαριά πόδια, πολύ άγχος. Κακό μάτς, αλλά εκεί υπήρχε η μαγεία του Κωνσταντέλια στην Τούμπα.
0: Καλά, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία απέναντι στην Πάξη, χάρη στον γκολ του Ραστόντερ στο 85. Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί, ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει κανένα κανονάκι, το θέμα είναι
0: να περνάει,
1: να γίνεται δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Okay. Μακάρι να υπάρχει και βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι ή να οι ομάδες να έχουν και καλή εικόνα και να χαίρεται ο κόσμος, να τις βλέπει ο κόσμος, ειδικά αυτοί που πηγαίνουν και στο γήπεδο. 25.000 που βρέθηκαν αυτές στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, τέλος Αυγούστου δεν θα θυμάται και πολλοί κόσμος το πώς έπαιξες. Το θέμα είναι το τι έκανες.
0: Ναι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός είναι στη League Phase του Conference, η χρονιά θα συνεχιστεί ακόμη καλύτερα. Αν δεν είναι ομιγέννητο, ναι, τότε εκεί θα υπάρχει θέμα, γιατί θα έχει χαθεί ένας από τους στόχους της χρονιάς.
0: Εντάξει.
1: Το πρώτο εμπόδιο
0: ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Πάμε στο επόμενο. Θεωρητικά, εγώ θα πω η Τσέσκα Σόφια 1948, να βάζουμε το νούμερο πρέπει, είναι χαμηλότερης δυναμικής, πιο... Θα πω εγώ πιο δυσκολοκατάβλητη, πιο καλή αμυντικά φαίνεται.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι οι αποδείξεις είναι στο χορτάρι.
0: Εντάξει, το θετικό είναι ότι θα είναι και είναι αποκτηθέντες πιο πολύ κοντά στην οτροπία της ομάδας.
1: Ναι.
0: Θα ρολάρει λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι για όλους ισχύει αυτό, έτσι και μόνο τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι. Δεν νομίζω, ας πούμε, επειδή λέμε για τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα, εφόσον είναι καλά ο Φαντρόγγελεν, δεν θα ξαναδούμε Τουμπά.
0: Σωστά.
1: Εφόσον είναι καλά ο Φαντρόγγελεν, δεν θα ξαναδούμε Τουμπά.
0: Σωστά.
1: Μετά το 60, δηλαδή,

0: ξέρουν όλα. Μπορεί να του τα λέει και στην καθημερινότητά τους.
1: Στην
0: νέα μεσήμβρια ο Τάισον. Εντάξει, okay. Πραγματικά να είναι καλά και να μην χάσει αυτό, ρε παιδί μου, αυτό που έχει, το να χαίρεται το ποδόσφαιρο και να έχει αυτό το χαμόγελο πάντα στο πρόσωπο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο ιστορικός ποδοσφαίρου, αν δεν δούμε τον Κωνσταντέλια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θα έχει μια σελίδα πολύ άσχημη να γράψει. Σε κάθε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να παίξει έξω το παιδί. Έτσι. Επιλογή του είναι, βέβαια.
0: Ναι. Okay,
1: τη σεβόμαστε mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνει στα στενά όρια του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, οκ, okay, είναι και αυτά. Αποφάσεις, ναι, σεβαστές είναι όλες, αλλά κάπου νομίζω έλεγε ο Τζόρμπα το πρωί. Κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, φίλαθλος που παρακολούθησε ένα φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, κάποιος συνάδελφος Ολλανδός, δεν θυμάμαι μετά από ποιο φιλικό, ότι πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να είναι ακόμα στην Ελλάδα.
1: Όμως.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε χθες αυτό που είπε και ο προπονητής της Δυνάμου Κιέβου. Εμείς δεν είχαμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, γιατί η χθεσινή εικόνα των δύο ομάδων, μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές τους. Αλλά είπαμε, ένας είχε τον Κωνσταντέλια σε δύο πολύ κέρια χρονικά σημεία, δηλαδή φινάλε πρώτου ημιχρόνου που παίρνεις ψυχολογία και με το ξεκίνημα του δεύτερου πετυχαίνεις αυτά τα δύο γκολ.
1: Ναι, καθαρίζεις.
0: Χαιρετίσματα. Πραγματικά. Χαιρετίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τώρα σήμερα, τι είχαμε από τα τελευταία, το άσχημο με τον Παντελίδη,
1: ναι.
0: Στο Παναθηναϊκό, πραγματικά τώρα σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
1: Κνήμη
0: Περώνη.
1: Καλό κουράγιο στο παιδί και υπομονή.
0: Όντως, είπαμε, θα κάνει επέμβαση άμεσα και έχει μακρύ δρόμο μπροστά του. Παναθηναϊκός αναγκαίνει στον Κάγκουα, είχαμε κλήρωση.
1: Κυπέλλου.
0: Των πρώτων προκριματικών. Ωραία ζευγάρια.
1: Έβγαλε ψωμάκι. Πολύ έβγαλε.
0: Για μέσα Αυγούστου, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα δεν έχουμε. Πάμε.
1: Κατευθείαν, ρεπορτάζ.
0: Ξεκινάμε σιγά-σιγά τα ρεπορτάζ. Επίσης, μια από τις ειδήσεις της ημέρας ήταν. Έγινε γνωστή ολόκληρη, γιατί χθες ξέραμε μόνο την πληροφορία ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ο Ορτέγα, ο νεοαποκτηθής, αλλά ανέτοιμος όπως φαίνεται. Σήμερα μάθαμε και ποιοι είναι και οι υπόλοιποι. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα της λίστας και όχι μόνο.
1: Γεια σου, Γιώργα.
0: Χαίρετε, κυρία μου.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά.
1: 17 Αυγούστου που θα είσαι, 16.
2: 17 Αυγούστου.
1: Εγώ πέσει.
2: Ναι, νομίζω ναι.
1: Ωραία. Μπορεί να βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο.
0: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ,
2: θέλετε στη λίστα?
1: Όπως είπατε, πάμε στη λίστα.
0: Λίστα, έχεις κάτι φρέσκο μεταγραφικό?
2: Ναι, κάτι έχω. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τη λίστα.
0: Ωραία,
2: να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Ναι, και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έγινε γνωστή μέσω της UEFA η λίστα του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις center forward είναι εκτός. Τον ένα τον περιμέναμε, τον Clayton, γιατί okay, είχε το πρόβλημα τραυματισμού. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που μιλάγαμε, σας έλεγα ότι πιστεύω ένας από τους δύο σεντερφόρ ακόμα, δηλαδή Clayton, Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ, ότι θα ήμουν εκτός. Τελικά έμειναν και οι δύο.
1: Φοβερό.
2: Ο Αντρέ Λουίζ, του οποίου η μεταγραφή ουσιαστικά έχει τελειώσει στην Kansas City, είναι να αναχωρήσει από Αθήνα. Είναι ακόμα εδώ ο Αντρέ Λουίζ να αναχωρήσει για να πάει στη ΣΥΠΑ. Και ο Ορτέγκα φυσικά, όπως και ο Γιαζίτς, εντάξει, που είναι μακροχρόνιος τραυματίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, φαντάζομαι θα θέλετε μια, να το πούμε και έτσι, εξήγηση για το τι έγινε αυτό.
0: Ναι,
1: και ερμηνεία παράλληλα.
2: Ναι, ερμηνεία. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο παράλογο. Εντάξει, όταν ακούσα ότι από τα τρία center four, γιατί ο ένας ήταν τραυματίας, ο τέταρτος, οι δύο μένουν εκτός, σου φαίνεται λίγο κάπως. Αλλά αποφάσισε ο προπονητής ότι θα πάει, παιδιά, με αυτούς που είναι ετοιμοπόλεμοι, με αυτούς που είναι καλά και σε φυσική κατάσταση και με αυτούς που δείχνουν να έχουν και το μυαλό τους εδώ, στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Καλός ή κακός, ο Ταρέμι το είδαμε και στο φιλικό, το μοναδικό που έπαιξε. Νομίζω ήταν με την Αλκμαρ λίγο που αγωνίστηκε ένα ημίχρονο. Δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Έχει κάνει μόνο 7 προπονήσεις ή 8. Τώρα, αν χάνω μία προπόνηση, οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Έκανε 7-8 προπονήσεις μόνο. Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

0: κατάσταση και ήταν από τους λόγους που έμεινε εκτός. Από την άλλη μεριά είδαμε και ο Γιάρεμτσουκ, παρότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας δεν έχει να μπαίνει λίγο πιθανότατος, ο Προύνης η προετοιμασία ήταν λίγο, δεν θα πω ως υπαρών, αλλά έδειχνε να έχει το μυαλό του λίγο αλλού. Έδειχνε το μυαλό του να το έχει μάλλον εκτός Ολυμπιακού, μάλλον αυτό που ξέραμε ότι θα συνεχίσει να ψάχνεται ή να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Προπονητής δεν θέλει να πάει στα προκληματικά και σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές που θα έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Ναι.
0: Είτε δεν θα είναι σε καλή φυσική κατάσταση αντίστοιχα, και γι' αυτό έμειναν εκτός. Για τον Ζώτα Σίλβα τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια ότι προορίζεται για το ρόλο του περιφερειακού επιθετικού είτε του σεντερφόρ. Οπότε είναι ουσιαστικά πλέον το νούμερο 2 μέχρι να αποκτηθεί ο επόμενος σεντερφόρ έτσι πίσω από τον Ελκάμπη. Και αν χρειαστεί και τρίτο σεντερφόρ, υπάρχει ο Μασούρας που επίσης στα φιλικά σεντερφόρ έπαιξε.
2: Ναι. Για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού, μας λέει κάτι αυτή η απόφαση?
0: Λέει, νομίζω επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω πάρα πολύ καιρό. Τώρα ο Ολυμπιακός θα πάρει δεδομένα ένα σεντερφόρ.
2: Okay.
0: Δεν νομίζω θα πάρει και δεύτερο. Ένα σεντερφόρ θα πάρει.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει και το Ζώτα Σίλβα που παίζει εκεί. Αλλά δείχνει νομίζω ξεκάθαρο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Κατά τα άλλα είναι μέσα ο Σα, το περιμέναμε, που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι μέσα και ο Σιπιόνι και ο Έσε. Αν χρειαστεί κάποια αλλαγή θα γίνει μέχρι 24 ώρες πριν το ματς. Mm-hmm. Και περιμένουμε απλά να δούμε την κατάσταση με οποία βρίσκεται τόσο ο Σιπιόνι όσο και ο Έσε. Ο Σιπιόνι κάνει μεγάλη προσπάθεια να προλάβει να παίξει. Παρότι είχε κάκο στον νόμο που δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι, να αγωνιστεί με ένα τέτοιο πρόβλημα, mm-hmm. Ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος που είχε από τις προπονήσεις που δεν έκανε για να παίξει. Περιμένουμε να δούμε και ο Έσε πώς θα είναι, γιατί είναι θέμα ότι okay, πονούσε τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό και ο άξονας του Ολυμπιακού είναι το μεγαλύτερο ρυθματικό, αν μπορούσα να το πω έτσι,
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή εν ώψη του παιχνιδιού. Γιατί κατά τα άλλα, πάνω κάτω, νομίζω αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι η εντεκάδα και τι θα γίνει. Υπάρχει και η λίστα Β που θα δηλωθούν κάποια άλλα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά αυτή η λίστα Β μέχρι και μία μέρα πριν το μάτς μπορείς να τη δηλώσεις. Δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι ο Πόποβιτς που είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτός ήταν ο βασικός. Γιατί και ο Ορτέγκα δεν είχε ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχει μείνει λίγο πίσω και πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αν μπει τελευταία στιγμή στη λίστα, θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος ξένος, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Γιατί είναι 17 οι υποδοσφαιριστές που δεν είναι Έλληνες.
1: Έχει αυτό ένα ρίσκο, έτσι.
2: Ναι, έχει.
0: Ποιο?
1: Του τερματοφύλακα.
0: Να πάει χωρίς δεύτερο έμπειρο, mm-hmm. εννοείς, να πάει μόνο με τον Πόποβιτς.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, έχει ένα ρίσκο, αλλά για το θέμα του backup. Γιατί για τον Πόποβιτς τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πάρα πολύ και θεωρούν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι το είδαμε και στα φιλικά ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Πόποβιτς. Και γιατί με αυτό το σκεπτικό αποκτήθηκε, παιδιά. Να αποτελέσει έναν τραυματοφύλακα που μέσα στο. Πώς να το πω. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα γινόταν βασικός τον Πόποβιτς.
1: Ναι, okay.
0: Αυτά. Θέλετε να προχωρήσουμε.
2: Πάμε για το μεταγραφικό.
0: Στα μεταγραφικά. Okay, λοιπόν, ναι. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός, ιδίω του προτερός αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι είναι ο αριστερός μπακ και ο χαφ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο θέμα του χαφ. Okay. Πληροφορίες που έχουμε από την Πορτογαλία,
1: ναι.
0: αναφέρουν ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ένα όνομα που έχει συνδεθεί προεβδομάδων με τον Ολυμπιακό, το είχε αποκαλύψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, θυμίζω,
1: mm-hmm.
0: Δείχνει να επιστρέφει στην αριστερά στην πραγματικότητα. Αποτελεί μια περίπτωση χαφ που κερδίζει έδαφος. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι ιδιωμένο ή κάτι τέτοιο. Απλά ότι έχει ανέβει αρκετά στις προτιμήσεις των ανθρώπων. Ήταν εξ αρχής μια επιλογή του Μιγκέλ Καρντόσο, που τον ήξερε πολύ καλά. Είναι προς παραχώρηση από την Sporting Λισαβόνας. Να δώσω και δύο έξτρα tip εδώ. Ότι ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής της Sporting Λισαβόνας. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Ναι.
0: Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και έμεινε εκτός αποστολής εν ώψη του φιλικού της Sporting σήμερα το βράδυ στο Αλγκάβρε με την Nottingham Forest.
1: Mm-hmm. Αν λέει κάτι αυτό.
0: Αν λέει κάτι επίσης ακόμα, να το προσθέσουμε ότι οι άνθρωποι της Nottingham Forest βρίσκονται σε επαφή με τη Sporting και για τον Ντιομαντέ που κλείνει. Ο χαφ της Sporting στην Nottingham με ένα ποσό περίπου στα 50 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τα βάζω όλα μέσα, γιατί το κάθε ένα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι δείχνει να κερδίζει έδαφος ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα στη θέση των χαφ. Είναι ένα όνομα που πάνε έρχεται στο προσκήνιο, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Σαλαχντίν. Εκτός αποστολής της Ρώμα για την Ουαλία, θα κάνει το τελικό στάδιο προετοιμασίας οδός τέσσερα φιλικά η Ρώμα. Είναι ξεκάθαρο, δεν τον υπολογίζει ο Γκασπερίνη, ακριβώς. Και περιμένουμε, νομίζω εντός Σαββατοκύριακου θα ξέρουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης με τον Σαλαχντίν.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
0: Δεν απασχολεί, είναι περισσότερο 6 κιόλας. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Έχει προκύψει το όνομα του Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, αριστερός μπακ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή μετά τον Σαλαχντίν, που είναι στην κορυφή της ερυθρολευκής λίστας. Άλλο. Ορτέγκα, να δούμε τι θα γίνει με την River.
1: Επειδή είπες για τον Αντρέ Λουίς ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, με Ορτέγκα.
0: Ναι. Δεν είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, γιατί δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα ο Ολυμπιακός με τη River. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά οι δύο ομάδες θα τα βρούνε. Okay. Δεν τα έχουν βρει όμως ακόμα. Δεν υπάρχει δηλαδή οριστική συμφωνία για να φύγει ο Αργεντινός, να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πάει στην River Plate. Καταλαβαίνετε, ένα μικρό ρόλο το παίζει και αυτό στην απόκριση του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι να φύγει και ο Ορτέγκα, πρέπει να περιμένουμε για να έρθει και ο επόμενος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει.
1: Ναι.
0: Προ sold out το παιχνίδι με την Αιμέγγεν. 1286 εισιτήρια.
1: Δεν απομείναντα.
0: Όχι, των Ολλανδών. Των Ολλανδών. 1286 οπαδοί θα έρθουν, κοντά 1300. Και λίστα με 22 παίχτες, έχει κόψει 3-4 από τη λίστα ο προπονητής της Νέιμέγγεν, γιατί δεν έχει γηγενείς. Είναι μέσα όλα τα μεταγραφικά που εκτιμάω τελευταία, και ο Έμερε Μορ που είχε παίξει για λίγο στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει τώρα σε εισαγωγικά, δεν είχε. Πέρασε, αλλά δεν ακούμπησε που λέμε, είχε παίξει πολύ λίγο. Ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει προσδοκίες γενικότερα στην καριέρα του. Αλλά και ο Ντούσαν Τάντιτς, θα τον ξαναβρει ο Ολυμπιακός στον δρόμο του 2 χρόνια μετά από όταν τον απέκλεισε με τη Φενέρμπαχτσέ τότε.
1: Ναι, σωστά. Και κάτι που χθες λόγω χρόνου δεν σημειώσαμε για τους κοινοτικούς β' ζώνης πλέον που λογίζονται οι Μαροκινοί, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινίσι.
1: Ναι. Κυρίως λέω Μαροκινοί για τους Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς, για τον Ολυμπιακό είναι ο Ελκάμπι. Θυμίζω ότι ένας Μαροκινός σεντερφόρ είναι στη λίστα του Ολυμπιακού επίσης, ο Μπενταγέμπ της Τρουά. Μπορεί και αυτό να παίξει το δικό του ρόλο. Αλλά βλέπετε ότι ο Ταρέμι που είναι προς αποχώρηση, είναι Βραζιλιάνος, είναι ένας που μη κοινοτικός λιγότερος. Ο Αντρέ Λουίς 2 και πάμε τον Ορτέγκα 3 μη κοινοτικούς. Συν τον Ελκαμπή 4. Άρα αυτό το θέμα δείχνει να λύνεται για τα καλά πλέον. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΠΟ πέρασε και από την νέα σεζόν ότι οι μη κοινοτικοί για τις ομάδες θα είναι 6 αντί για 5. Ναι. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα... θα βολέψει, να το πούμε έτσι αγωνιστικά, τις περισσότερες ομάδες που έχουν μη κοινοτικούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο?
0: Όχι. Αυτά προς το παρόν.
1: Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσάνακα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αναλυτικό το ρεπορτάζ σήμερα, αφού υπάρχει χρόνος. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο του σημερινού newsroom. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Να δούμε πώς επέστρεψε ο Άρης στη βάση του μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Άλεξ Αβόπουλος μαζί μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε?
0: Πώς είσαι, φίλε?
2: Καλά, Άλεξ, εσύ?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
0: Καλή εμφάνιση, νίκη χθες. Δεν ξέρω πώς το είδες το μάτς. Τι ξεχώρισες?
1: Ναι, νομίζω τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή της χρονικής στιγμής την οποία βρισκόμαστε, δηλαδή ουσιαστικά στα μέσα πια της προετοιμασίας, αν τα βάλεις κάτω και δεις τις εβδομάδες και αυτές που απομένουν, των απουσιών, γιατί ακόμη υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν σωματωθεί πλήρως. Ο Κόγκλα είναι στη Θεσσαλονίκη και αναρρώνει από την επέμβαση στο γονατό του. Ο Μπασίρο ακόμη είναι ανέτοιμος, ο Παλάσιος δεν έπαιξε καν. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα είναι και σημαντικοί στο ρόστερ και στα πλάνα του προπονητή την επόμενη σεζόν και ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην ομάδα. Άρα με δεδομένο αυτό, τη χρονική στιγμή όπως είπα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν και σημαντικά κενά ειδικά στην άμυνα ακόμη που δεν έχουν καλυφθεί και σε κάποιες άλλες θέσεις, αλλά εγώ θα πω αρχικά στην άμυνα, νομίζω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Μιχάλης Ζητηγορία από την εικόνα της ομάδας, αλλά κάτω από το αποτέλεσμα, γιατί στα φιλικά αυτό έπεται, σημασία έχει να δεις λίγο την εικόνα, να δεις λίγο τι δουλεύεται, αν αυτό που δουλεύεται βγαίνει, και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο προπονητής του Άρη προσπαθεί να περάσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία στην ομάδα, με βραστηνικό που έχει στα χέρια του, και σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτά τα βλέπει, δηλαδή την πίεση είτε στα 2 είτε στα 3 τέταρτα του γηπέδου, μια καλά οργανωμένη ομάδα με κοντά τις γραμμές και με την διάθεση όταν της επιτρέπεται να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και χθες είδαμε ότι το είχαν εξαιρετικά. Κόντρα στη Μόντζα, εκμεταλλευόμενος έτσι την ταχύτητα που έχουν και ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας και ο Κουαμέ. Δηλαδή έχει δύο center for που δεν είναι τα βαριά for και οι δύο. Μπορούν να φύγουν και στο ανοιχτό γήπεδο και έτσι δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στη Μόντζα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και νομίζω ότι ο Άρης όποτε του δίνεται δυνατότητα θα πάει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Γιατί έχει το υλικό, έχει τους παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Επίσης νομίζω ότι καταγράφεται μια διάθεση του προπονητή να αξιοποιήσει το υλικό της περασμένης σεζόν, δίνοντάς το πιο συγκεκριμένους ρόλους αυτή τη φορά, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αυτό τον βασικό κορμό. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που υπάρχει στα μετώπιστα, καθώς αυτή τη στιγμή ο Άρης ουσιαστικά προχωράει σε αλχημίες για να μπορεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η λογική του να γυρίζει ο Γέννης ενός ο Φιλότιμος και να είναι πίσω αποτελεί λύση, είναι απλά λύση ανάγκης, και φυσικά δεν μπορεί να ποντάρεις ότι ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης θα μπορούν να του δώσουν τις λύσεις του αριστερό άκρου της άμυνας, ακόμη και στο δεξί. Αν ο Φαντιγκάου Μηγέννη τον παιδιά πάθει κάτι, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο πια να διευθετηθούν. Πλέον μετράμε αντίστροφα. Σήμερα ο Άρης έμαθε αντίπαλο στο Κύπρο. Βέβαια ήταν αρκετά τυχερός, θα πρέπει να πω. Διότι η κλήρωση του ήταν πολύ ευνοϊκή, νομίζω. Άσχετα αν παίζει εκτός έδρας, παίζει μια ομάδα που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ακόμη ορίτες το αν θα κατέβει κιόλας να παίξει στο παιχνίδι, δηλαδή είμαστε και σε αυτό το σημείο. Επομένως νομίζω ότι επειδή και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος, επειδή είναι και νοκάουτ παιχνίδι, αν ήταν ένας πιο δύσκολος αντίπαλος ομάδα Super League εκτός έδρας, θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και θα υπήρχε και κίνδυνος. Τώρα νομίζω ότι λίγο ανακουμπίστηκε και ο προπονητής και όλοι γενικότερα με την κλήρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να καλυφθούν τα κενά, διότι αμέσως μετά το μάτι πέλος ξεκινάει το πρωτάθλημα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ο Άρης θα πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά.
0: Ανακοινώθηκε το φιλικό με τον Πανθρατικό στις 5 Αυγούστου.
1: Ναι, έχει δύο φιλικά, συν ένα στην Ιταλία πάλι με την Νάπολη, τρεις πρόβες γενεράλε πια εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρέωσεων. Είναι τα δύο αυτά με ομάδες της Super League 2, με Πανθρακικό την Τετάρτη και μετά με τον Πανσεραϊκό το επόμενο Σάββατο στις 8, και φυσικά το πολύ μεγάλο τεστ με την Νάπολη. Εκεί πια θα θα μουντάρει την ομάδα ο προπονητής. Τώρα στα φιλικά με Παθρακικό και τον Πασαραϊκό έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι με ομάδες στη Super League 2, εντάξει, θα χρησιμοποιήσει πάλι σχεδόν το σύνολο του ρόστερ. Θα προσπαθήσει να εντάξει λίγο περισσότερο τον Πασίρου, να βάλει και τον Παλάσιος μέσα, να δει λίγο τους πιτσιρικάδες εν όψη κυπέλου, ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, γιατί πρέπει να παίξουν δύο στην ενδεκάδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε σε αυτά τα δύο φιλικά. Και φυσικά μετά νομίζω ότι κοντά στην Νάπολη θα είναι λίγο πιο δυνατή πρόβα. Εκεί δεν θα έχουμε πειράματα. Εκεί θα χρησιμοποιήσει ό,τι πιο έτοιμο έχει και δεδομένη χρονική στιγμή ο προπονητής του Άρη.
2: Αλέξη, τώρα με τα γραφικά, με την υπόθεση του Ράφα Μύρ, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Η αλήθεια είναι, Τάσο μου, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση για ένα ζήτημα μεταγραφικό. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο Άρης είναι κοντά σε ένα κεντρικό αμυντικό.
2: Το ΣΑΤΚΑ λες τώρα ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα να δεις, στο ΣΑΤΚΑ, επειδή κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά, ότι κόπηκε και τα λοιπά. Στο ΣΑΤΚΑ προχθές έγινε πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν είναι ότι κοπεί το παιδί, απλά είναι μέσα στις τέσσερις επιλογές που έχει ο Άρης για το κέντρο της άμυνας. Μπορεί να μην είναι η πρώτη, αλλά είναι ένας καλός παίκτης, στον οποίο ο Άρης έχει κάνει πρόταση. Έχει περάσει δηλαδή το πρώτο, από την πρώτη έτσι, αξιολόγηση. Έχει πάει στην επόμενη. Έχει προκριθεί γιατί είναι ένας καλός παίκτης, είναι και ελεύθερος και έχει το πακέτο γενικότερα. Απλά νομίζω ότι ο Άρης περιμένει μία-δύο απαντήσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Που είναι λίγο πιο μπροστά από τον Σλοβάκο. Υπάρχει μια λύση από την Ισπανία, την οποία τρέχει ο Ρέγιες, και γι' αυτό δεν προχωράει. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ούτε για τον αριστερό μπάκι έχω κάτι να σας πω. Παραπάνω, ούτε για τον Μύρο. Μύρο εξασφάλισε αυτή την άδεια για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Αλλά ακόμη ενημέρωση για το πότε θα έρθει, αν θα έρθει και τι ακριβώς ισχύει, δεν υπάρχει. Από πλευράς επισήμως, δηλαδή, από πλευράς Σάρι.
2: Ωραία. Για την άφηξη του Αβραάμ Γκραντ, κάτι έχουμε να πούμε?
1: Ναι, εδώ γίναμε λίγο σοφότεροι. Καθώς ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος πρέπει να έχει κανένα μήνα που έχει ανακοινωθεί, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε πριν το μάτς με την Καρδίτσα, είτε το οποίο ιερίστο εμπαρόδο, εάν γίνει, θα γίνει πιθανότητα στο Παθεσσαλικό, όχι στο γήπεδο της Καρδίτσας.
2: Ναι.
1: Αυτή την ενημέρωση έχω, γιατί έχει πρόβλημα στατικότητας το γήπεδο της Καρδίτσας, η κερκίδα αυτή με το σκέπαστρο. Από όσο τουλάχιστον έμαθα.
2: Okay.
1: Και επειδή έχει δηλώσει η δεύτερη έδρα το Παθεσσαλικό, αν έχει πρόβλημα και δεν έχει λυθεί, θα γίνουν αυτές οι περίφημες ενέσεις.
2: Όταν αντιμετωπίζει τη στρατιωτικό.
1: Αλέξη, σε χάνουμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
2: Τώρα ναι.
1: Επειδή έχει ένα σκασμό θέματα να λύσει η Καρδίτσα, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί τώρα με το γήπεδο για το μάτς κυπέλλου. Θα γίνει στο Παθεσσαλικό, εάν γίνει πιθανότατα. Ο Άρον Γκραντ θα είναι εκεί ή θα είναι για το μάτς με την... Εγώ πιθανόν εγώ το δεύτερο. Το μάτς με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, όπου θα έχει πάει νωρίτερα στην Αθήνα, θα συναντηθεί με την Ελένη Καρυπίδου, θα πάει με τον Θόδωρο Καρυπίδη στο μάτς της πρεμιέρας και μετά θα μείνει κανένα 15ήμερο, 20ήμερο στη Θεσσαλονίκη για να δει λίγο πρόσωπα και πράγματα. Τώρα το τι ακριβώς θα κάνει, παιδιά, είναι λίγο έολο. Δεν είναι θολό. Είναι ο ρόλος του, δηλαδή είναι λόγος, έχει ανακοινωθεί, είναι σύμβουλος. Οκ, είναι λίγο γενικό αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει. Φαντάζομαι όταν έρθει εδώ θα δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σκέψη να γίνει και μια press conference. Δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Οκ. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Και επειδή είπε για το match του κυπέλου με την αναγέννηση τη Καρδίτσα, πιθανότατα να γίνει στο Παθεσσαλικό, θα είναι το δεύτερο που θα γίνει σε άλλη έδρα. Ότι αν δεν κάνω λάθος και το Ζάκυνθος και η Φυσιά, επειδή και η Ζάκυνθος δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν τα έργα στο δικό της γήπεδο, νομίζω θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, το οποίο θα έχει έδρα
0: Ζάκυνθος.
2: Και η Φυσιά την νέα σεζόν. Ουσιαστικά θα γίνει.
0: Στην
2: έδρα της Φυσιάς. Τυπικά γήπεδο. Θα είναι η Ζάκυνθος, αλλά σε γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει τη νέα σεζόν η Κηφισιά. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε, Διονύση Δεσίλας μαζί μας. Νίκος Αθανασίου, Διονύση Δεσίλας.
2: Ναι, ευτυχώς έχουμε άρση του απαγορευτικού και θα μπορέσει να επιστρέψει.
0: Ναι, έτσι.
2: Στο νησί.
0: Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Γεια σου, φίλοι μου, τι κάνετε, είστε καλά.
2: Καλά, καλά.
0: Η ομάδα η συνήθεια.
3: Καλά, και εγώ χθες είπα τον Παναγιώτη Ρίλο Χρήστο το βράδυ.
0: Εντάξει. Α, okay, εντάξει.
2: Χρήστο,
3: Και δεν με δικούσε
2: καν το μυαλό σου.
0: Δηλαδή... Λαμπαδίτσα.
3: Και το μεταξύ του έπλεξα τον κόμιο γιατί μου έβαλε ένα τραγούδι εκεί μεσάνυχτα. Και να ευχαριστήσω, λέω, που μου κάνει τη χάρη.
2: Χριστάρα μου, ευχαριστώ.
3: Είπαμε λάθος όνομα, γιατί τόσο κύριος τεκά με διόρθωσε. Μετά από ένα λεπτό, βέβαια, έφαγα φλασιά. Λέω τον άνθρωπο, λέω, τον είπαμε λάθος όνομα για όνομα της Παναγίας. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ άσχημη ημέρα η σημερινή.
0: Ναι, θα σα ακούσαμε και ήταν κρίμα για το παιδί, πραγματικά.
3: Δεν ξέρω, αυτό το. Πήγε να μου ξεφύγει τώρα η κακή λέξη. Αυτό το ρημάδι, το μαύρο σύννεφο που είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό κάποιες στιγμές είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν είναι ούτε ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός, μακάρι να είναι ο τελευταίος βέβαια, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια δεν λέω ότι φταίει κάτι, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να επιρρύψεις τώρα ευθύνη σε τι. Που στο φιλικό, ας πούμε, το σημερινό προπονητικού χαρακτήρα στο Κοροπή, έτσι σε μια μονομαχία ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα μνήμης Περώνης, δεν έχει να κάνει αυτό με δουλειά ή με μια διαδικασία ώστε να γλιτώνουν οι ποδοσφαιριστές από κάποιους τραυματισμούς. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς στο ποδόσφαιρο συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του Παντελίδη που θα περάσει άμεσα από την πόρτα του χειρουργείου απόψε το βράδυ. Και όσον αφορά τον εκτιμόμενο χρόνο της επιστροφής του, θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός σε επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και ψυχολογικά για όλη την υπόλοιπη ομάδα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις το συμπαίκτη σου να παθαίνει τόσο μεγάλη ζημιά και σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί το παιδί είχε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το συζητάγαμε και το λέγαμε το προηγούμενο διάστημα που ήμασταν την Ολλανδία, πραγματικά κρίμα να επιστρέψει γερός, πιο δυνατός από ό,τι ήταν, να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας περαστικά στο παιδί και μακάρι να είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που παθαίνει μια τέτοια ζημιά. Τώρα να κάτσω και να θυμηθώ πόσο βαρούς τραυματισμούς έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν τώρα να κρατήσει εδώ τώρα του καλοκαιριού στα δύο φιλικά. Του Ίγκασον και αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
3: Δηλαδή,
2: άσε έξω του Καλάμπρια που λες είναι ένα μήνα, ενάμιση. Okay.
3: Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα,
2: ναι.
3: Πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15 νομίζω ήταν. Μέσα σε 15 μέρες, ναι. Πραγματικά μέσα σε 15 μέρες, Τετάρτη, νομίζω πριν 2 εβδομάδες ήμασταν στη Βιέννη.
2: Ναι.
3: Αν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Μέσα σε 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός έχει χάσει για όλη τη χρονιά του ένα κεντρικό του αμυντικό. Ωραία, που διέλυσε το γόνατό του. Και μετά από 15 ημέρες χάνει και έναν από τους δύο του δεξιούς εξτρέμ, πάλι με μια πολύ μεγάλη ζημιά που ξαναλέω θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες τον πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Παύλος Παντελίδης. Αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπουν οι φίλοι ακροατές, το είπα και πριν στον Νίκο, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει παίκτη εκεί. Τουλάχιστον έστω για σήμερα σεβαστούμε τώρα αυτή τη ζημιά. Έξυπνα παιδιά είμαστε όλοι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί πραγματικά νιώθω άσχημα και εντάξει, όσο και πιο κοντά είσαι σε μια ομάδα και ξέρεις, σε αναστρέφεσαι με τους ποδοσφαιριστές, τους βλέπεις την προετοιμασία στα ταξίδια από εδώ και από εκεί, είναι σαν να έχει χτυπήσει ένας φίλος. Ξαναλέω,
0: σε καταλαβαίνουμε
3: απόλυτα. Περαστικά στον Παντελίδη, από εκεί και πέρα τώρα.
0: Τέλος, καλά, καλά χθες.
3: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, για να θα πούμε και αυτό βεβαίως, να πω ότι ο Παναθηναϊκός πριν από λίγη ώρα, από περίπου κάνει ένα δύο ώρο, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Kings Kangwa, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030, με έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στα social media. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε για 4 χρόνια, με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από το εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στη Χάπελ Μπερσεβά για να τον κάνει δικό του και υπενθυμίζω εγώ ότι δεν θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, οπότε αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε για χτες.
2: Ωραία, αφού ξεκινήσαμε με τα σημερινά, πάμε και στο αμέσως προηγούμενο σημερινό. Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήρης Πανταλέων.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Υπήρξε μια αλλαγή εκεί. Αντικαταστάθηκε ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν ο δεύτερος β' αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε ένας legend του συλλόγου, ένας legend όχι μόνο όσον αφορά την αθλητική του παρουσία, έτσι στο τμήμα πόλη του Παναθηναϊκού, στο τρίτο των Πανταλαιών, αλλά ένας legend και πραγματικά ως παράγοντας, κάνει καταπληκτική δουλειά ως διευθυντής των αγωνιστικών τμήματων στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά, μια δουλειά με διαδικασίες και με πολύ μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα ομαδικά αθλήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να βάλει ολοένα και περισσότερα πράσινα παιδιά, να το πω έτσι, δεν αναφέρουμε στο Πασόκ φυσικά, αλλά στον Παναθηναϊκό μέσα στη διαδικασία. Οπότε έτσι είναι μια ακόμα καλή κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα.
2: Ωραία. Πάμε και στα χθεσινά. Πολύ άγχος.
3: Εντάξει, ένα μεγάλο ουφ. Ναι. Ένας τίτλος.
2: Σωστό.
3: Ναι. Τέλος καλό, όλα καλά που είπε και ο Νίκος. Θέλω να πω δύο πράγματα έτσι γενικότερα. Το ένα έχει να κάνει ότι ανεξάρτητα από τα κακό κείμενα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι, τα οποία τα ανέλησε ο ίδιος ο προπονητής, τα έχουμε συζητήσει και εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές, κυρίως όσον αφορά την ασφαλτική του λειτουργία του τριφυλίου και στις στατικές φάσεις και στις αμυντικές του μεταβάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό χωρίς να αποτελεί όμως δικαιολογία. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ομάδα που δουλεύεται από τον προπονητή της 6 εβδομάδες, μια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, μια ομάδα με αρκετές μεταγραφές και μια ομάδα που καλός ή κακός αυτό δεν αλλάζει. Βέβαια κουβαλά και ένα τεράστιο βάρος τόνους πίεσης πάνω από το κεφάλι της. Είναι ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία αυτή που χρειάζεται χρόνο. Το χρόνο στο ποδόσφαιρο τον κερδίζεις μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να στον παρέχει, ξέρεις, κάποιος απλόχερα, αν και το χρειάζεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση. Απλά εδώ ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση και λέω ότι okay, μπορεί να συμβεί αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή να μην είσαι καλός και να πάρεις την πρόκριση με μια σοπαλία έχοντας κάνει τη μισή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Απλά για να έχεις περισσότερες πιθανότητες μέσα στο καλοκαίρι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, θα πρέπει σταδιακά να βελτιώνεις και την αγωνιστική σου εικόνα και όσα προβλήματα έχεις αντιμετωπίσει να τα διαχειρίζεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, χωρίς πάλι ξαναλέω αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Αν δεν υπήρχε αυτή η ανακάλυψη του διαιτητή και του επόπτη που μέτρησαν ένα γκολ μαϊμού της Πάξη Μανσέτα έχει κάνει κανονικά.
2: Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω. Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω, να βλέπουν καλύτερα.
3: Συμφωνώ. Δηλαδή και παγκόσμια έτσι, πώς να το πω, πρωτοτυπία της UEFA. Λες και οι ομάδες που παίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League είναι τίποτα ομάδες, ξέρω εγώ, ενός κατώτερου θεού. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει μείνει έξω από την Πάξη. Πραγματικά, δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίρνει την νίκη. Σωστά, με ένα γκολ το οποίο ο επόπτης το ακυρώνει ως offside.
2: Ναι, έχει πάει μυρωδιά
3: τι έχει γίνει στη φάση. Και μπράβο στον διαιτητή, συγγνώμη, που καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αφήνει τη φάση και 10 φορές περισσότερα μπράβο στον Αντίνο. Εκεί περισσότεροι παίκτες με την άκρη του ματιού έχουν δει τον επόπτη και αρχίζουν και γκρινιάζουν. Αυτός τελείωσε τη φάση.
2: Και σταματάνε ουσιαστικά γιατί ξέροντας ότι δεν υπάρχει VAR.
3: Αφού σήκωσε τη σημαία. Ναι, λειτουργήσε το μυαλό του Αντίνο όπως θα έπρεπε στην εποχή του VAR.
2: Προ-VAR.
3: Θα το βάλω. Μπράβο. Και εχθές πάλι, εντάξει, για τη φάση του πρώτου γκολ, οκ, είναι μια φάση στο όριο. Εγώ θα έλεγα, την ξαναέλα και σήμερα, περισσότερο κάνει μια λάθος διαχείριση της φάσης ο Τσάπρας παρά είναι επιθετικό φάουλ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά το δεύτερο γκολ δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Μα πραγματικά ποτέ. Και μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια δύσκολη θέση, μπαίνει στα σκηνιά. Τέλος πάντων, με τις αλλαγές του Νίστρουπ και με τη βοήθεια που έδωσαν όσοι ήρθαν από τον πάγκο, ο Παναθηναϊκός πίεσε μεθοδικά, με σχέδιο, έβαλε την μπάλα κάτω και βρήκε τον γκολ της πρόκρισης στα τελευταία λεπτά. Και κρατάμε αυτό το οποίο ο Νίκος πολύ σωστά. Τέλος καλό. Όλα καλά. Όσον αφορά έτσι το χθεσινό παιχνίδι,
2: να πω. Τσέσκα 1948 τώρα.
3: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Μέσα στο μυαλό μου.
2: Για πες.
3: Να πω ότι.
0: Δεν τρώνε γκολ, ATP.
3: Ναι, δεν τρώνε γκολ, δεν βάζουν γκολ. Μια χαρά τα πέναλτι μόνο. Τα πέναλτι. Να πω κάποια πραγματάκια για τον επαναληπτικό, έτσι, ο οποίος ορίστηκε, την ξέραμε την ημέρα, Τρίτη 11 Αυγούστου, την ώρα δεν ξέραμε, είναι στις 8.30.
2: Η ίδια ώρα. Με τη ρεβάνς του Ολυμπιακού.
3: Α, ωραία. Μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα εδώ.
2: Και δύο τρομάρες θα πω εγώ.
3: Για μας. Ουδέτερη...
0: Για τα ραδιόφωνα δεν είναι ωραίο.
3: Τα ραδιόφωνα είναι άστα να πάνε, όπως έγινε και χθες το πρώτο ημίχρονο που είχε και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Άντε να κάνουμε την τηλεόραση νομίζω και τα τηλεοπτικά δεν μπορεί να τα νικήσει κανείς, ειδικά σε μια εποχή που στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο έσοδο όλων, εκτός από αυτούς που έχουν κάνει τη μαγιά και πουλάνε, έτσι, προέρχεται από αυτή την διαδικασία. Επίσης, κλείνοντας, να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική εικόνα αυτές οι κερκίδες στο Ολυμπιακό στάδιο, έτσι, σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν το λες και εμπορικό, σε μια διοργάνωση προκριματικά του Conference League που δεν τη λες και εμπορική. Το κάτω διάζωμα γέμισε σχεδόν όλο. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν υποδειγματική συμπεριφορά. Στήριξαν την ομάδα τους, ακόμα και όταν το μάτς άρχισε να στραβώνει. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ρε γαμώτο, πάντα στο γήπεδο σε σχέση με αυτά τα ρημάδια, τα social media. Λες και μιλάμε για... Τι να πω, δεν ξέρω, σαν να μην βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο τόπο, να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, να ασχολούνται με το ίδιο πράγμα και να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε όλες τις ομάδες. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο και είναι διαφορετικός ο κόσμος και πολύ λιγότερος φυσικά, απλά κάνει μεγαλύτερη φασάρια, από τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή την κατάρα της εποχής μας, συγγνώμη αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, στα social media. Οπότε ο Παναθηναϊκός κρατάει και αυτό από το χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν στο πλευρό του σε μια δύσκολη εποχή, δεν το είπα έτσι που μισή Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές. Ναι. Οπότε το να έχεις 25-30.000 κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο είναι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δείγμα γραφής.
2: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλε.
3: Και εγώ φίλε μου, να ξαναπώ κλείνοντας, έτσι, περαστικά στον Παύλο τον Παντελίδη και μακάρι το παιδί να επιστρέψει πιο δυνατός. Αυτά.
2: Να είσαι καλά Νικόλα. Να ευχαριστούμε καλά, πολύ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είπαμε για το κύπελο.
0: Ναι.
2: Ας πούμε τα ζευγάρια του κύπελου. Πριν πάω σε αυτό, να πω επί του πιεστηρίου. Βλέπω εδώ πέρα από την ΑΕΚ μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τον 19χρονο, τον πιτσιρικά, τον Σπύρο Χριστακόπουλο, τον δεξιό μπακ, ο οποίος έχει υποστεί φλάση πρώτου βαθμού, θα μείνει περίπου 10 μέρες εκτός δράσης. Θα τα κουβεντιάσουμε και μετά με τον Νίκο Τζαλίδη. Φαίνεται ότι δύσκολα θα είναι στο 100% για να προλάβει το Super Cup με τον Office της 12 του μήνα. Λοιπόν, αυτό της τελευταίας στιγμής. Τώρα είπαμε, είχαμε κύπελο, τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης. Οι άτυχοι του πρώτου γύρου ήταν τα Τρίκαλα και η ΑΕΛ. Θεσσαλικό ντέρμπι για μια θέση στην επόμενη φάση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Athens Καλυθέα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε στον δεύτερο προκριματικό γύρο τρία ζευγάρια με ομάδες της στοίχημα Super League. Ηρακλής Βόλος, Καλαμάτα Πανετολικός.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: League Phase και το παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου, το Τρίκαλα L, και αυτά του δεύτερου προκριματικού, σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν, είναι μονά προφανώς, και σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
3: Καλό.
2: Δεν υπάρχει παράταση. Είναι τώρα καλοκαιριάτικα τώρα. 11 Αυγούστου το Τρίκαλα L και το τρίμερο 17-19 Αυγούστου τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού. Αυτά, διάλειμμα θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπηγούν Sport FM 4,6 δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε με μια μπασκετική είδηση. Ο Μάριο Χαζόνια εδώ και περίπου 2 ώρες έχει ανακοινωθεί από του Cleveland Cavaliers για τον επόμενο ένα χρόνο. Ήρθε και η ανακοίνωση τη Real που ουσιαστικά λύγει το serial που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες για το αν ήταν έγκαιρα καταβεβλημένη η ρήτρα, ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Real. Τον αποχαιρέτησε η Real Madrid, της έφυγε σε αυτόν και την οικογένειά του ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους. Οπότε ο Χεζόνια πλέον δεν είναι στην Ευρωλίγκα, είναι στο NBA για ένα χρόνο, ξαναλέω, με τους Cleveland Cavaliers. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα έχει και άλλα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι άμεσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ξεκινήσει η σεζόν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να πάνε και οι προπονήσεις οι Cavaliers, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, αν υπάρχει χώρος να παίξει. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το μπασκετικό, πάμε να κάνουμε μια παρένθεση.
0: Πάμε.
1: Με υγρό στοιχείο, να ξεκινήσουμε με υγρό στοιχείο και όχι μόνο.
0: Πάμε. Γιατί λοιπόν, είχαμε και επιτυχίες και έχουμε και.
1: Μετάλλια. Λοιπόν, η επιστροφή των τρίδημων αδερφών Αλεξανδρή με τα χρώματα της Ελλάδας, καθώς εδώ και 14 χρόνια αγωνίζονταν με την Αυστρία, συνοδεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στην πρεμιέρα του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, που ξεκίνησε σήμερα στο Olympic Aquatic Center στο Παρίσι και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου. Ξεκίνησε με καλλιτεχνική κολύμβηση σήμερα και κατά δύσεις, και 10 με 16 Αυγούστου θα είναι η κολύμβηση. Λοιπόν, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο πριν από λίγα λεπτά στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης και υπερασπίστηκαν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι στο Φούντσαλ με την Αυστρία, αλλά και στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Επίσης, το πρωί αγωνίστηκαν στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος στο ντουέτο και πήραν μια πολύ άνετη πρόκριση για τον αυριανό τελικό στις 7.
0: Λοιπόν, πάμε κοπηλασία.
1: Επίσης, πάμε κοπηλασία.
0: Πάμε με τον Νίκο Παπάνα, είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία Optimist.
1: Ναι.
0: Τι μου πες?
1: Ιστιοπλοεία.
0: Ιστιοπλοεία και λεκοπηλασία. Ναι. Έλα, συγγνώμη.
1: Να κάψω.
0: Μπερδέθηκα εγώ. Ναι. Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 και κορυφαίος νέος ιστιοπλοεός στον κόσμο την χρονιά που μας πέρασε είναι πλέον και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Νίκος Παπάς. Στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην Γκντίνια της Πολωνίας, έκανε εξαιρετική εμφάνιση, μόλις 23 βαθμούς ποινής, ανάμεσα σε 170 σκάφη, έτσι, από 49 χώρες.
1: Τόσα πολλά, μπράβο.
0: Τρομερό, τρομερό. 8 ήταν οι εστιοδρομίες, ήταν ο πιο σταθερός. Οι θέσεις του ήταν 1-3-2-1-5-8-3 αντίστοιχα, και ήταν, ξαναλέω, μόλις με 23 βαθμούς ποινής. Ο δεύτερος, πήρε το σημείο μετάλλιο, ο Ιταλός Νίμπι, ήταν με 39.
1: Μάλιστα, πολλά μπράβο και στον Νίκο Παπά.
0: Mm-hmm.
1: Και κοπηλασία που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Μετράμε προκρίσεις σε 6 τελικούς και
0: σωστά,
1: σε έναν ημιτελικό. Για πες.
0: Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πέρσι στη Σαγκάη, Στέφανος Ντούσκος, πέρασε την διαδικασία των ημιτελικών λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής στο ΣΚΙΦ.
1: Ναι.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση με 6-45-14 και θα αγωνιστεί στον ημιτελικό αύριο 11:23 πρώτα λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Σπουδαία εμφάνιση και πρώτη θέση που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό αύριο στις 12:19 στο διπλό ΣΚΙΦ γυναικών από τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Ο Πέτρος Γκαϊτατζίδης ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρώτη προγραμματική σειρά στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών με 6:51-63 και θα αγωνιστεί την Κυριακή στον τελικό 12:52. Ενώ στο τετραπλό ΣΚΙΦ γυναικών η Λιόλιου Μπούρμπου, Διαβάτη και Φίτσιου πήραν τη δεύτερη θέση στον προγραμματικό και αύριο στη 1:30 θα αγωνιστούν στον τελικό. Έχουμε συνέχεια προκρίσεων. Εξαιρετικός αγώνας και πρόκριση στον τελικό στη Δίκοπο από τον Αντώνη Παπακοσταντίνο και τον Ανδρέα Μπούρκα. Δεύτερη ήταν στα προκριματικά. σε χρόνο 6-20-41 και αύριο στις 12-4 θα αγωνιστούν στον τελικό. Σε αγώνα τώρα για τον καταρρισμό των διαδρομών στον τελικό Σκύφελα Αφρίνων Βαρών την Κυριακή, εκεί γύρω στη 1:25 στις γυναίκες, η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε την τέταρτη θέση, ενώ στην Δίκοπο ήταν μαζί με την Μουρατίδου δεύτερες με 7:28-12. Αύριο Σάββατο λοιπόν τα ελληνικά πληρώματα θα τρέξουν σε έναν ημιτελικό και τρεις μεγάλους τελικούς και την Κυριακή σε άλλους τρεις τελικούς. Όλες οι κούρσες είναι από την ΕΡΤ2 Sport. Σάββατο 11 αρχίζει το πρόγραμμα και την Κυριακή στις 12.
1: Να κάνουμε μια πρόβλεψη μεταλλίων. Μίνιμουμ 3 να πω εγώ.
0: Εγώ με 3-4.
1: Ναι.
0: 3-4.
1: 3-4. Λοιπόν,
0: είναι, είμαστε εξαιρετικοί σε αυτό.
1: Ναι, όντως. Και σε αυτό θα πω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή μιλάμε για υγρό στοιχείο. Και επίσης να κλείσουμε λίγο νωρίτερα το απόγευμα. Έγινε γνωστή η ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και θα έχουμε 60 αθλητές και αθλήτριες. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ελλάδας. 33 άντρες, 27 γυναίκες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό στη Ρώμη. Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισβιώτη. Είναι στο νούμερο 1, καθώς είναι κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους. Και ακολουθούν ο Μανουήλ Καραλής, νούμερο 2, η Ελίνα Τζέγκο στο νούμερο 4, η Πέννη Τσινοπούλου στο 7 και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο 9. Τα πιο, να το πω έτσι, γεμάτα σε εισαγωγικά αγωνίσματα με ελληνικές συμμετοχές είναι ο Μαραθώνιος του Βάδιν Γυναικών, λόγω της κατόχου του τίτλου Αντιγόνης Ντρισβιώτη, με 4 συμμετοχές και 3 έχουμε στα 200 γυναικών, στο τριπλούν, στη σφαίρα και στην σφύρα. Για 8η φορά θα λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Ιθαλής Δημήτρης Τσιάμης, για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη και για 5η ο Αλέξανδρος Πάπα Μιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισβιώτη, Κρίστιαν Αγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και για το τι έχουν κάνει στο παρελθόν οι 60 αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.
0: Το Σαββατάκι, Κυριακή τώρα, όχι, δεν είναι σπαραλίες. Καφεδάκι, σπιτάκι το πρωί, οπλασία, μια χαρά.
1: Α, ναι, εννοείται. Εγώ θα δω τη σελίδα που κρατάς, θα την πάρω.
0: Σούπερ. Σούπερ.
1: Θα σημειώσω τις ώρες. Ναι, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει, παρακολουθώ.
0: Εννοείται.
1: Όταν μπορώ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Εννοείται. Αυτά. Ωραία. Είναι πολύ με ότι οι Έλληνες τραβούν κουπί, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και είναι δυνατή σε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε.
1: Έχουμε...
0: πάμε.
1: Όχι.
0: Σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Έχεις. Έχουμε.
0: Πάμε Ολλανδία.
1: Πάμε Ολλανδία. Συναντήσουμε τον Μανώλη Σαρή. Παρακολουθεί την

0: Πάμε στο Μανώλη Τσαρή στην Ολλανδία. Παρακολουθεί την προετοιμασία του Όφη. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Αϊτόρ. Και πριν από κάποιες μέρες είχαμε και μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία δεν έχουμε προλάβει να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε. Και θα ήθελα σε τίτλους να μας πει τι έχει κρατήσει από αυτήν, του κυρίου Καρυπίδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Εδώ από την Ολλανδία, που ο καιρός τη μία μας τα λέει έτσι, την άλλη μας τα λέει αλλιώς. Γενικά και ζέστη και τι κρύο έχουμε συναντήσει, αλλά εντάξει, σε λίγες μέρες θα απολαμβάνουμε πάλι την ζεστασιά της Κρήτης. Λοιπόν, θα τα άκουγα στον προλογό σας. Ουσιαστικά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόσωπα του Όφη τα τελευταία 24 ώρα είναι ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου, τα δύο τελευταία μεταγραφικά προκλήματα του Όφη, οι οποίοι θα κάνουν και ντεπούτο αύριο το μεσημέρι στις 3.30 ώρα Ελλάδος, στο φιλικό που θα δώσει ο Όφη με αντίπαλο την Βίλεμ. Έτσι αλλιώς τα λέγαμε και από τις προηγούμενες μέρες, ότι και οι δύο είναι πανέτοιμοι, καθώς έκαναν κανονικά προπονήσεις με τις πρώην ομάδες τους, ο Μεν Αϊτόρ με την Βιτόρια της Βραζιλίας, ο Δε Νικολάου με την Παλέρμο της Ιταλίας. Κατά συνέπεια είναι πανέτοιμοι και οι δύο, και αύριο το μεσημέρι στο παιχνίδι που θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ TV, οι φίλοι του Όφη θα έχουν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν για πρώτη φορά ζωντανά με τη φανέλα του Όφη.
0: Ωραία. Για πες από τη συνέντευξη του Καρυπίδη, γιατί ήταν, τι λες, και ποταμό. Τι έχουμε να κρατήσουμε? Τι σου κάνει εντύπωση?
2: Μου κάνει εντύπωση η σιγουριά με την οποία μιλάει ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Όφη. Και η αλήθεια είναι, το λέει και ο ίδιος πολλές φορές, ότι είναι κάπως πιο εύκολη η μετάβασή του από τον ΠΑΟΚ στον Όφη, υπό την έννοια ότι το 80% του ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος παραμένει το ίδιο με πέρυσι. Άρα δεν ήρθε σε μια ομάδα που χτίζεται από το μηδέν. Για παράδειγμα, σήμερα παρατηρούσα τις μεταγραφές των ομάδων της Super League και ο Αστέρας Τρίπολης με τελευταία του Μπρόρσον έχει κάνει 15 μεταγραφές. Άρα ο Καρυπίδης αυτό που έλεγε είναι ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που είναι το 80% το ρόστερ αναλύωτο, παρέμεινε ίδιο από πέρυσι. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες, άρα και η δουλειά του είναι πιο εύκολη. Όπως επίσης, γιατί ο Καρυπίδης τόσα χρονιά ως ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος ΠΑΟΚ γνωρίζει και το πώς χρειάζεται μια ομάδα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τριών διοργανώσεων, κάτι που κατά ψέματα στον Όφη, με εξαίρεση κάποιους παίκτες, δεν το έχουν ζήσει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Μπουχαλάκη που το ζούσε τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό, τον Ανδρούτσο σε μικρότερο βαθμό και το Φούντα, οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχουν μάθει πώς θα διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, κυρίως σε μια εβδομάδα που θα δίνει ο Όφη 3 παιχνίδια και θα το κάνει και για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την Ευρώπη είναι και τα παιχνίδια της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι που το είπε αρκετές φορές ο Καρυπίδης, ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τα συναισθήματά μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβαίνουμε από την Ευρώπη προς το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί
0: αυτό που λέμε, πώς αλλάζει το τσιπάκι.
2: Ακριβώς. Πώς αλλάζει το τσιπάκι. Και μάλιστα το ίδιο λέγαμε και σήμερα με τον Ανδρέα που χαλάει σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στο Sport FM εδώ από την Ολλανδία, ότι είναι δύσκολο για έναν παίκτη μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του σε ένα ευρωπαϊκό μάτς που θα παίξει σε ένα πολύ καλύτερο γήπεδο με περισσότερο κόσμο, ότι μόλις φυρίξει ο διαιτητής τη λήξη, το επόμενο μέσο λεπτό θα σκεφτεί ότι την Κυριακή ακολουθεί το πρωτάθλημα. Τι μπορεί να είναι σε μια δύσκολη έδρα, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που να κρίνεται ένα στόχος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην νοοτροπία ολόκληρης ομάδας. Mm-hmm. Το πώς από Πέμπτη θα μεταβαίνει η Κυριακή. Το είπε ο Καρυπίδης και το είπε και αρκετές φορές. Όπως επίσης και αυτό που είπε και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Όφη παίρνει παίκτες που θέλουν να έρχονται στον Όφη και όχι που ενδεχομένως στο μυαλό τους είναι σαν ενδιάμεσος σταθμός, και ανέφερε και τις τέσσερις μετά τα ονόματα των τεσσάρων παίκτων που ήρθαν, του Μπουχαλάη, του Σιέλη, του Αϊτόρ και του Νικολάου ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκαν σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν τα τέσσερα παιδιά ήταν ότι ήθελαν να έρθουν στον Όφη και παρότι ειδικά ο Αϊτόρ και ο Νικολάου είχαν πολύ ψηλά συμβόλαια στις ομάδες τους που ξεπερνούσαν τις 500-600.000 ευρώ, μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν, να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να έρθουν. Μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν, να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να έρθουν

0: γράμμα. Και αυτό που είπε ο Καρυπίδης είναι ότι πρέπει να κάνουμε την επιλογή αυτή με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο γίνεται, mm-hmm. για να, γιατί προφανώς στη θεωρία δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Να κάνουμε μια safe επιλογή ενός παίκτη που και θα είναι στο επίπεδο του όφη και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή, που η αλήθεια είναι ότι νομίζω θα συμφωνήσετε ότι αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλη ομάδα αυτή η τριάδα που έχει πλέον όφη στην επίθεση με Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Δεν θα το δούμε προς το παρόν, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι γίνεται και πόσο θα αλλάξουν τα ρόστερ των ομάδων της στήσιμας Super League. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μια τριάδα που δεν αποκλείεται να τη δούμε και βασική στο Super Cup με την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Άρα αύριο με Βίλεμ, την Τρίτη το τελευταίο και μετά η επιστροφή.
0: Τρίτη το τελευταίο, το απόγευμα εδώ στο Ρόζενταλ με μια ομάδα από το Κατάρ. Επιστροφή την Τετάρτη. Λογικά θα δώσω κόντι στους παίκτες ρεπό μια μέρα, γιατί ακολουθεί το Super Cup και από Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη, όπου θα πούμε ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι ο Μπόρχα Γκονσάλεθ, ο οποίος ήδη ταλαιπωρούνταν από τραυματισμούς την προηγούμενη σεζόν. Στην πρώτη προπόνηση εδώ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, δεν έχει κάνει καθόλου προπονήση στην Ολλανδία. Κατά την έπεια ο Όφη θα πορευτεί σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Ισπανό δεξιό fullback, που νομίζω πάντως ότι και η υγεία να ήταν πάλι δεν θα τον χρησιμοποιούσε ο Κόντις, λόγω το ότι πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα δύο παίκτες κάτω των 22 και βάσει αυτού του σχεδίου ο προπονητής του Όφη σε όλα τα φιλικά έχει βάλει τον Αποστολάκη σε αυτό το ρόλο.
1: Ωραία. Μάλλον σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Μάνο Λισαρή από την Ολλανδία, τελευταία νέα της προετοιμασίας του Όφη.

0: Λοιπόν, μένουμε Ολλανδία όμως.
1: Έτσι.
0: Να πάμε τώρα λίγο παραπέρα, λίγο παραδίπλα, πόσο ακριβώς δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τζαλίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον με βάση και το τι ίσχυε στα προηγούμενα φιλικά, αυτή πρέπει να ήταν η τελευταία προπόνηση που παρακολούθησε ο Νίκος τώρα το απόγευμα και είχε και ένα άσχημο μαντάτακτο με τον Χρυστακόπουλο. Mm. Γεια σου Νικόλα.
2: Γεια σου
1: φίλε.
2: Γεια σου παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, καλά, όλα εντάξει.
0: Για πες.
2: Ναι, είχαμε το πρόβλημα με τον Χρυστακόπουλο, το νεαρό μπακ. Mm-hmm. Έχει πάθει θλάση, είναι πρώτου βαθμού, είναι ελαφριά, ωστόσο το δεκαήμερο είναι σίγουρο. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε και από το ιατρικό team κιόλας της ΑΕΚ.
1: Άρα κύπελο δύσκολα, Super Cup δύσκολα.
2: Άρα Super Cup Νίκο δύσκολα, ναι, γιατί τώρα αν βάλεις το δεκαήμερο, δηλαδή και λίγο νωρίτερα πες να γυρίσει που δύσκολο είναι γι' αυτό, θα πρέπει ξέρεις να μπει, να είναι έτοιμος κλπ. Mm-hmm. Οπότε πλέον διαμορφώνεται μια κατάσταση εκεί, το λέω για τον Χρυστακόπουλο γιατί ήταν υποψήφιος για να ξεκινήσει με τον Όφη. Πλέον τίθεται νοκάουτ. Ο Καλοσκάμης είναι ο ένας σίγουρος. Έχει επιστρέψει, πατάει καλά, είναι απόλυτα εντάξει. Πλέον είναι και στο 100% και μάλιστα σήμερα σε μια άσκηση συμμετείχε σε μια δοκιμή παίζοντας μπροστά από το Ρώτα, στη δεξιά πλευρά. Και μάλιστα απέναντι ο Νίκολιτς τους έβαλε και πίεση γιατί παίζανε πλευρά ο Πίλιος με τον Κοϊτά. Οπότε αυτό το κρατάμε. Μήπως δούμε δηλαδή τον Καλουσκάμι να παίζει μπροστά από το Ρώτα δεξιά στο Super Cup. Και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο μικρό. Τα δεδομένα είναι ως εξής. Ο Αλεξίου είναι μια περίπτωση. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει γιατί και σήμερα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο δικό του.
0: Και με το όποιο ρίσκο αυτό, γιατί έχει χάσει πολλές προπονήσεις, έτσι.
2: Σίγουρα. Έχει χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Ναι. Σίγουρα. Πρέπει να μπει δηλαδή άμεσα τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Νίκο, ωραία. Στο απευκταίο σενάριο να μην είναι έτοιμος ο Αλεξίου, εκεί τι γίνεται?
2: Εκεί τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές που έρχονται από την ΚΑΠΕ 19 κάποια παιδιά. Υπάρχει και ο

0: του Αργυρίου, που είναι 17 ετών και δείχνει θετικά στοιχεία. Είναι ο Καραργύρης, ο περσινός πρωτοσκόρερ της K19, που θυμίζω ότι πήρε και κάποια, πήρε χρόνο συμμετοχής πέρυσι από τον Νίκολιτς μέχρι το παιδί να πάθει τη ζημιά στο γόνατο. Πλέον δείχνει ότι επανέρχεται σιγά σιγά και είναι σχετικά έτοιμος. Είναι ο Αργυρίου, είναι ο Τσαραμανίδης, είναι ο Ψηρόπουλος, δηλαδή από εκεί θα γίνει μια επιλογή. Εάν τυχόν ο Αλεξίου δεν καταφέρει να είναι στο 100%.
1: Εκτίμηση για την ενδεκάδα του φιλικού με τη Σιντρόιντ μπορεί να κάνουμε?
0: Θα σου πω, εκτίμηση για την ενδεκάδα δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί σήμερα παίξανε μεικτές ενδεκάδες. Υπήρχε μια, δηλαδή μια... δεν μπορείς να καταλήξεις στο τι σκέφτεται ο Νίκολιτς. Ωστόσο βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, γιατί ο Μάγερ έπαιξε στον άξονα δίπλα στον Κάιρινεν. Το χρησιμοποίησε, δηλαδή τον δοκίμασε ο Νίκολιτς δίπλα στον Κάιρινεν. Θεωρώ είναι ένα δείγμα αυτό. Αλλά κατά τα άλλα οι ενδεκάδες που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή και στην άσκηση μάλλον της δοκιμής, γιατί δεν ήταν διτέρμα, ήταν μεικτές. Θυμίζω ότι αύριο είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας εδώ στην Ολλανδία.
2: Θα είναι κλειστή όπως οι προηγούμενες, ναι, την παραμονή των φιλικών.
0: Ναι, θα είναι κλειστή. Για τους δημοσιογράφους.
2: Άρα ήταν η τελευταία που είδατε. Σωστά εκτίμησα.
0: Ήταν η τελευταία που είδαμε. Mm-hmm. Τώρα, εάν θυμηθούμε τα λόγια του Νίκολιτς μετά την Τσβόλε, όπου είχε πει ότι θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική ενδεκάδα στο επόμενο φιλικό με την Σάμσουσπορ και στο τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, θα χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική ξανά ενδεκάδα. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν τα λόγια του Νίκολιτς, περιμένουμε να δούμε την ενδεκάδα με τις Βόλε, που είναι η ενδεκάδα των βασικών, με μοναδικό ερωτηματικό το εάν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή ο Μάγερ στον άξονα όπως τον είδαμε σήμερα δίπλα στον Κάιρινεν, και αν ο Στρακόσα, που πλέον είναι στο 100%, τον είδαμε και με την Σάσουσπορ, εάν θα πάρει τη θέση του Μπρινιόλι.
2: Νίκο, κάπου διάβασα ότι και αυτό το φιλικό θα είναι και κλεισμένον, σωστά ή έκανα λάθος?
0: Ναι, θα είναι κλεισμένο.
2: Γιατί σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε?
0: Τώρα πιθανολογώ ότι και εκεί έχει να κάνει με την αστυνομία, με κάτι τέτοιο. Με τη Σάμσουσπορ ήταν 100%. Φαντάζομαι ότι επειδή συνηθίζεται αυτό το πράγμα να κλείνουν κάποια φιλικά, ιδίως εδώ στις χώρες της Ολλανδίας, πιθανολογώ είναι για τον ίδιο λόγο. Θα γίνει στην περιοχή Μιλ. Να θυμίσω, περίπου μια μισή ώρα από εδώ, από το Appledorn, και είναι 3 η ώρα Ελλάδος η έναρξη. Αμέσως μετά η ομάδα πάει Άμστερνταμ για να πάει το αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Αθήνα.
2: Μάλιστα, ωραία. Δεν μου λες κάτι να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, επειδή από ό,τι είδα χθες είχε ρεπό, χαλάρω με
1: ρίξαν λίγο έξω.
2: Ποιοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε χιμπιλιάρδο, bowling card?
0: Δεν ήμουν πάνω από εκεί.
1: Δεν έμαθες.
2: Δεν έκανες ρεπορτάζ.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν χαλαρώσανε.
2: Είναι καλά, εννοείται. Χρειάζονται.
0: Ναι, γιατί ήταν σερί διπλές. Εντάξει, τώρα που είναι μονές, έχουν και την ευκαιρία έτσι να κάνουν και μια βόλτα εδώ στο κέντρο της πόλης, να χαλαρώσουν λίγο, να πάρουν και κάποιες ανάσεις, γιατί υπήρχε πίεση μεγάλη και το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ απαιτητικός ο Νίκολης πάνω στην προπόνηση. Πάντως, επειδή μιας και πιάσαμε τις επιδόσεις, να σας πω ότι γίνανε και τελειώματα σήμερα στην προπόνηση και είδαμε κάποια καλά πράγματα. Δηλαδή και ο Ζούπκοφ, που φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς, βρίσκει τα πατήματά του, είναι όλο και πιο fit, να το πω έτσι, προπόνηση με την προπόνηση. Έκανε κάποια πολύ ωραία τελειώματα με το αριστερό, και ο Κοϊτά ήταν πολύ καλός και ο Καϊρίνεν. Γενικότερα ο Νίκολης δούλεψε πάρα πολύ σήμερα στα τελειώματα και δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να πηγαίνει μπάλα μέσα, δηλαδή ζητάει την ουσία από τους παίχτες του και αυτό τον νοιάζει και επίσης σε αυτό το τομέα είναι απαιτητικός. Θέλει να βλέπει γκολ και το φωνάζει και το επαναλαμβάνει και είναι πάνω από τους παίχτες του για να τους το επισημαίνει συνεχώς και να τους το περάσει μέσα στο μυαλό.
2: Μάλιστα, ωραία. Νικόλα, μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
2: καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Sport FM Πάτρας.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: 100,3.
1: Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μεγάλα μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρόνομη, το οποίο περάσει από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμακή και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμανό. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κατοικοί στις περιοχές Προσήλ και Πόρτο Γερμανό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα Σίσχη. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα, έσταλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Ισχύει παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλου, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Την προθεσία του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντωνίου Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός, έθερος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 34 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ από Νικολό Σκύρα και Φλόριαν Πλέτεμπεργκ ότι αύριο περνάει ιατρικά στη Ρώμα ο Κουλιεράκης και υπογράφει 5ετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και η μεταγραφή κλείνει στα 17 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και ένα ποσοστό μεταπόλησης κρατάει και η Βόλσπουργκ που φτάνει το 20%. Mm-hmm. Ένα εικοσαρικάκι, αν δεν κάνω λάθος, έχει και ο ΠΑΟΚ επί της διαφοράς που τον παραχώρησε στη Βόλσπουργκ. Εφόσον ισχύει αυτό το 17, ο ΠΑΟΚ νομίζω είχε εισπράξει 12. Άρα μιλάμε 20% στα
1: 5 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου.
0: Άσχημα. Δεν είναι άσχημα, απλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είναι παραπάνω εφόσον...
1: Ήταν άλλη κατηγορία η Βόλσπουργκ.
0: Ναι, αν δεν έπεφτε η Βόλσπουργκ. Γιατί προφανώς και θα ζητούσε παραπάνω. Έχουμε κάτι άλλο, όχι ακόμα. Λοιπόν, εσύ ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά το Super Cup στο Βέλγιο. Η αναμέτρηση μεταξύ της Club Brugge και της Union Saint-Gilloise. Επίσης στις 10 έχουμε σέντρα, κάνει σέντρα η Premiership της Σκωτίας, κυρία μου. Με Dundee United Rangers. Και έχουμε σε εξέλιξη, είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στην αναμέτρηση της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η CSKA 1948 υποδέχεται την Αρντά για την τρίτη αγωνιστική. Η αντίπαλος των πράσινων προηγήθηκε στο 6 με τον Διάλο και πριν από μερικά δευτερόλεπτα δέχθηκε την ισοφάριση στο 1-1. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Θυμίζω, η CSKA ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με τη Σπαρτάκ Βάρνα και την προηγούμενη αγωνιστική έκανε σε αυτέ που λέμε στις νίκες, νίκησε 2-1 την Μπότεφ Βράτσα.
1: Είναι σε εξέλιξη και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Άντρε 16 στα κορίτσια, κορασίδων ουσιαστικά, όπως το μάθαμε εμείς παλιά. Ελλάδα-Ισπανία είναι το τελικός, 3-2 προηγείται η ελληνική ομάδα.
0: Πού βρίσκεται, λέω, πού γίνεται, ξέρουμε.
1: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια.
0: Okay.
1: Στο Ζάγκρεμπ. Το βρήκα τώρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία, τα μεταγραφικά κυρίως της ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει δικό της τον σέρβο αριστερό μπακ, τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Χαίρετε. Πάντα σύμφωνα με τα Ολλανδικά,
0: Πες πρώτα πώς είστε εκεί.
2: Πού?
0: Στο Ρέθυμνο, δεν είσαι
1: κάτω. Όχι.
2: Δεν είμαι Ρέθυμνο.
1: Α, ήταν μέχρι στην τελευταία στάση του Ιστροπαίου ήταν άνθρωπος.
0: Συγγνώμη.
2: Το όνομα είναι Φιλαδέλφια. Όχι, όχι, καλά έκανες και ρώτησες.
1: Μαυρισμένος κιόλας. Ναι.
2: Τα πράγματα είναι, εκτιμώ, λίγο καλύτερα στο Ρέθυμνο από αυτά που μαθαίνω από τους φίλους. Προφανέστατα δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα, δυστυχώς. Ναι. Εκτός από τις ανθρώπινες ζωές που είναι το πιο σημαντικό και το περφόδασος και το φιλικόδασος στην Πρέβελη γενικότερα δεν είναι όμορφα μαντάτα, περνάμε δύσκολα και ευχόμαστε να πέσει ο έναυος.
0: Ναι.
2: Αυτό ευχόμαστε για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για την Κρήτη. Γιατί δυστυχώς είδαμε, έφτασε μέχρι εδώ, μέχρι το Χαϊδάρι και πάει λέγοντας. Ναι. Δεν θέλω να εκφραστώ για αυτό που το κάνω όλο αυτό.
1: Άστο, εντάξει.
0: Το τελευταίο που βλέπω εδώ τώρα. Βλέπω εδώ τώρα και στην Κάρισο, στην Εύβοια.
2: Και στην Κάρισο, ωραία. Τι να πω, Παναγία μου, δηλαδή ειλικρινά δεν θέλω. Ας μην εκφραστώ γιατί δεν θα είμαι καθόλου επίκαιρος και ευγενής. Και δεν νομίζω ότι θα είναι και κανείς, αν και εφόσον ασχολείται σοβαρά για με αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να πάει η ανθρώπινη ζωή να εξηγήσει αυτό τον εξήγητο. Τέλος πάντων, ας πάμε στα τετριμένα, της καθημερινότητας, πολύ σωστά είπες για τον Κώστιτς, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, βέβαια είναι η Τχόφεν, από την ΑΕΚ πρέπει να πω και να υπενθυμίσω ότι δεν επιβεβαιώνεται και δεν σημειώνεται απολύτως τίποτα για την περίπτωση του Σέρβου 33χρονου μπακ, να τον πω τώρα. Ναι, πλέον, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί περισσότερο πλέον έχει πάει εκεί στα 33 του, κυρίως και στο 90% της καριέρας που γνωρίσαμε ως εξτρέμ. Σίγουρα είναι μια περίπτωση που είναι ανοιχτή για την ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί ως μεταγραφή, ως απόκτηση δηλαδή, ή αν θα μείνει στο ότι η ΑΕΚ ψάχτηκε, είδε και προσπέρασε. Σε αυτό το κριτήριο είμαστε. Οι πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ κάνει μια πρόταση διέτους διάρκειας συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά στην Σερβία αναφέρουν ότι είναι και καλύτερη πρόταση από αυτή της Σάιτχόφεν. Στην Ολλανδία αναφέρουν ότι η Σάιτχόφεν είναι καλύτερη από τους ΑΕΚ. Anyway, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολλά 24 ώρες. Το μόνο που θα κρατήσω σαν αστερίσκο είναι ότι όποτε γράφεται όνομα και δεν έχει τελειώσει η υπόθεση,
0: άμεσα,
2: δεν γίνεται. Δεν τελειώνει η μεταγραφή και δεν ολοκληρώνεται. Οπότε θα το κρατήσω και αυτό στο πίσω μέρος κεφαλιού μου, γιατί μιλάμε πάντα με τον τρόπο και με το πώς δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, ναι. Να το έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι ένας άνθρωπος που διαλέγει τα ονόματα όπως γνωρίζετε. Προκύπτουν από το εξωτερικό, το συγκεκριμένο προέκυψε από την Ολλανδία, πιο πριν από το Ρωμάνο όταν τελειώνουν. Από το Ρωμάνο προέκυψε και όνομα που δεν έγινε ποτέ κάτι, θυμίζω. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν δεν είναι τελειωμένο και σχεδόν ολοκληρωμένο στο επίπεδο να ανακοινωθεί αν περάσει τις εξετάσεις ο παίκτης, Και βγαίνει το όνομα, συνήθως έχουμε ναυάγιο.
0: Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εδώ να μείνουμε στο ότι είναι ανοιχτό, περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΚ δεν αναφέρει κάτι για την περίπτωση αυτή. Και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί σε ολοκλήρωση μεταγραφής, που η οποία, αν και εφόσον γίνει, εντάξει, θα μιλάμε για πολύ έτσι, σημαντικό deal για την Ένωση. Σε μια θέση που σας είχα κουράσει έτσι λίγο.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Να σου πω την αλήθεια, χθες που άκουσα την είδηση, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Υπήρχε υπόβος και κάτι τέτοιο.
2: Κοίταξε, υπήρξε μια έντονη, το είχε πει και ο Κωνσταντζόγλου στο Μπίγουλη Πορεφόρμα 4,6.
1: Ναι.
2: Μια έντονη κουβέντα ότι μπορεί να έχει ανοίξει το θέμα για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και να έχει ανοίξει, το έχω ξαναπεί. Περιμένουμε.
1: Okay.
2: Περιμένουμε και βλέπουμε. Σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο να ανταμώσει μια παρέα όπως ήταν αυτή στην ΑΕΚ μεταξύ Γκατσίνοβιτς, Κώστιτς και Λουκαϊόβιτς. Mm-hmm. Και μιλάμε και για Σέρβο, οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί έχουν ξαναπεί ΑΕΚ και με Ριμπάλτα και με Νίκολιτς. Αλλά κυρίως με Ριμπάλτα, εγώ θα το πω, που είναι ο υπεύθυνος του αγώνα σχεδιασμού. Είναι πολύ δυνατός το σερβικό λόμπι. Και είναι μια περίπτωση η οποία παραμένει, επαναλαμβάνω, ανοιχτή και τελειώνει εκεί η συζήτηση. Τώρα θα γίνει όχι.
0: Θα το δείξει ο χρόνος.
2: Αλληλούια. Δεν νομίζω ότι θα πάρει και πολύ καιρό ακόμα ούτως ή άλλως. Αλλά αν συνεχίζει να παίρνει καιρό και να ακούμε το όνομά του, πάλι απέτσι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Με χαφ, έχουμε καμία εξέλιξη.
2: Με χαφ, ίσως να γίνει και πιο νωρίς από τον κόσμο της φιλολόγος, άμα δεν ακούτε πράγματα. Αφού δεν ακούμε μαντάτα, δεν αποκλείουμε τη Δευτέρα Τρίτη να έχει τελειώσει.
1: Okay.
2: Η προσθήκη ενός ακόμη χαφ που, πρόκειται για έναν μέσο ο οποίος θα συνιστά πιο aggressive χαφ από αυτούς που διαθέτει ήδη στο ρόστερ της ΑΕΚ, σε επίπεδο ένταση εννοώ. Όχι κόφτη γνήσιου. Γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο ότι δεν λατρεύει τα εξάρια τύπου αμυντικού χαφ εντελώς κόφτη χωρίς να έχει τη δυνατότητα να βγάλει και την μπάλα μπροστά, εννοώ. Ή στις ανακτήσεις να την προωθεί σωστά. Δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία των προπονητών ο Μάρκο Νίκολιτς, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πω ότι υπήρξε πριν η εκδήλωση και θέλω να πω πολύ μεγάλο μπράβο στην ΠΑΕΑΚ, στον Μάριο Λιόπουλο, στους ανθρώπους της διοίκησης για την εκδήλωση που έγινε για το τρόπαιο στην ολοκλήρωση ταξιδιού. Mm-hmm. Και το λέω γιατί υπήρξε πολύ ταπεινότητα σε αυτή την εκδήλωση. Πολύ ήρεμη κατάσταση, πολύ ήσυχη να το πω έτσι. Θα μπορούσε να είναι πιο εμφατικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά λόγω όσων συμβαίνουν στη χώρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό λέω μπράβο που έμενε χαμηλά η μπάλα στην προκειμένη περίπτωση. Σε μια ολοκλήρωση του τροπέου του νικητή που το βάφτισε η ΑΕΚ, που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Αν κρίνουμε από την ανταπόκριση του κόσμου ανά την Ελλάδα που βρέθηκε το κύπελλο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μίλησε και λίγο η ιδιοκτήτη του κλαμπ, πολύ λίγο. Αναφέρθηκε σε αυτό το ταξίδι και στην παρουσία του τροπέου στο μέρος που η αρχαία Ολυμπία που τσιμάται και αναγνωρίζεται το εφαγωνίζεται, γιατί είναι, ξέρουμε πολύ καλά, ένας άνθρωπος ο οποίος το υποστηρίζει εδώ και δύο χρόνια, έχοντας χλεβαστεί αρκετά γι' αυτό. Στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκε και φέτος με την κατάκτηση του αθλήματος. Με τον κόσμο να είναι εδώ, με χειροκροτεί και να ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία έτσι όπως σας το είπα, ταπεινά όπως έπρεπε λόγω των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι τη τραγωδία που έχουμε βιώσει με τις απώλειες ανθρώπινης ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οποίες, όπως είπαμε νωρίτερα, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Στον τελικό πήραν το χρυσό στο τελικό του τεχνικού ντουέτου και αύριο το απόγευμα θα αγωνιστούν και στο τελικό του ελεύθερου.

0: 5-3 προηγείται η ελληνική ομάδα στο τελικό του παγκοσμίου. Το Ρασίδων, Πόλο. 4-40 είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ καλά παίζουμε. Μια. Να πάρουμε λίγο το μας πίσω από την Ισπανία. Γιατί θες είναι ανατροπή στο.
1: Έλατε.
0: Στους εφήβους, στο μπάσκετ από το στην 29.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, νωρίτερα ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kobnan από την Krasnodar και ο ΑΠΟΕΛ τον δανεισμό του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ στον Ηρακλή. Επίσης, για τον Ηρακλή, ο Gianluca Di Marzio γράφει ότι βρίσκεται κοντά στον Ιταλό εξτρέμ David Boa. Και επίσης ένα ποστάρισμα από το εξωτερικό ότι η Καλαμάτα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον 27χρονο επιθετικό David Kurminovski, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Legia Gdansk. Αυτά, τα είπα και αυτά.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε με ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Ναι, Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Την επομένη του Κωνσταντέλια Σου. Νίκησε μόνος του Δυναμό Κιέβου, όπως σημείωσε εδώ, και τώρα Άντερλεχτ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Εντάξει, στις στιγμές του ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε. Αλήθεια είναι. Αυτό περιμέναμε στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Στιγμές, μεγάλες στιγμές μεγάλων ποδοσφαιριστών, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Έχει τέτοιους ο ΠΑΟΚ και κυρίως αυτόν τον συγκεκριμένο, για τον οποίο χθες ο αντίπαλος προπονητής είπε ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιον, θεωρώντας και εκείνος ότι κρίθηκαν τα πάντα από τον Κωνσταντέλια. Οκ, ναι, σε σημαντικές στιγμές πράγματι πέτυχε τα γκολ που είναι τα πιο πολύτιμα στο ποδόσφαιρο και άλλαξε την ροή του αγώνα, της πρόκρισης, και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε εύκολα χωρίς άγχος στο τέλος και συνεχίζει. Παίρνει χρόνο, ηρεμία. Ξέρουμε τι σημαίνει ηρεμία για τον ΠΑΟΚ και φανταζόμαστε τι θα συνέβαινε σε άλλο ενδεχόμενο, έτσι. Και τώρα πάει ομαλά στα επόμενα μάτς με την Άντερλεχτ. Τρίτος προκριματικός, ο ΠΑΟΚ ισχυρός και παίζει με την Άντερλεχτ. Ωραίο είναι, αλλά οκ, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάλι καλά, παίζει με τον Άγιαξ, θα πω.
2: Ναι. Κάτσε, ποτέ μιλες. Την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τον Μουνουέρα Διερή, τον Ισπανό.
0: Ναι.
2: Την μεθ' επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, με τον Σότσα, τον Ιταλό. Γνωστά ονόματα. Νομίζω σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια των προκριματικών αυτή τη στιγμή, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που είχε προπόνηση χωρίς κάποιο καινούργιο στοιχείο, νομίζω τα μεταγραφικά είναι από εδώ και πέρα που καίνε και ενδιαφέρουν.
0: Μια και είπες προπόνηση, με τον ΜΕΙΤΕ.
2: Ναι.
0: Πότε πάρθηκε η απόφαση για το χειρουργείο?
2: Με τον ΜΕΙΤΕ αυτές τις ημέρες πάρθηκε η απόφαση. Ήταν ένα ενδεχόμενο. Το λέγαμε.
0: Το είχες επισημάνει, ναι.
2: Ο ΜΕΙΤΕ, θυμίζουμε, κάηκε πέρυσι. Τελικά ναι. Κατακάηκε, όχι μόνο κάηκε.
1: Πραγματικά.
2: Τον Μάιο, όταν εκείνος έπρεπε να αποφασίσει, γιατί εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, για το σώμα του αποφασίζει ο καθένας και δεν αποφασίζει η ομάδα, το κλαμπ ή οτιδήποτε. Ο ποδοσφαιριστής ακούει, εισηγείται, κλπ. Αλλά εκείνος παίρνει την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ ήθελε χειρουργείο, ο ΜΕΙΤΕ ήθελε να το πάει συντηρητικά, να ξεκουραστεί, να δοκιμάσει αργότερα. Στον ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση ούτε από την ξεκούραση. Θα δοκίμαζε τώρα, ούτε καν μπήκε να δοκιμάσει, δεν είναι καλά. Πάει για χειρουργείο 3 μήνες σίγουρα. Επιπλέον, για έναν παίχτη με βαρύ κορμί, έτσι κι αλλιώς που ξέρουμε πολύ καλά ότι φτάνει σε top απόδοση όταν προπονείται καλά. Άρα ο ΜΕΙΤΕ έχει πάρα πολύ δρόμο. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ήταν έτοιμοι για όλα αυτά και γι' αυτό έχουν πάρει και ένα χαφ, παίρνουν και δεύτερο χαφ, θα πάρουν και τρίτο χαφ στην πορεία των μεταγραφών.
1: Ναι.
2: Γιατί του ΜΕΙΤΕ φέτος σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πάντως μια είδηση της σημερινής ημέρας, από χθες λίγο πολύ ακούστηκε και σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο.
0: Και
2: θα
0: χάσει
2: πολλούς μήνες.
0: Είναι ο Λουσέ.
2: Ο ένας χάφ είναι ο Σαντα Μαρία που ήδη παίζει. Ο δεύτερος είναι ο Λουσέ. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Όλα τα στοιχεία. Πολύ ψαγμένη υπόθεση. 23 ετών. Γάλλος χάφ με γεμάτη χρονιά στην Ίσ. Ποδοσφαιριστής που πραγματικά και πέρυσι στην Ίσ είχε μοιρασμένα παιχνίδια στο 6, στο 8, αριστερός εξτρέμ και δεξιμπακ. Έχει τέτοιο ταλέντο, αρκετά γρήγορος, ταχυδυναμικός. Τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, είναι οριστική συμφωνία με την Ίσ. Νομίζω ότι οι Γάλλοι έπαιζαν σήμερα φιλικό με την Γιουβέντους, ούτε καν εμφανίστηκε. Αυτόν τον παίκτη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έκλεισε με 3 εκατομμύρια από τη γαλλική ομάδα, τον περιμένουμε εδώ την Κυριακή. Δεν θα αλλάξει σήμερα η λίστα, η ευρωπαϊκή, εφόσον έρθει πράγματι την Κυριακή και κλείσει. Περιμένουμε την Κυριακή και τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο Μπακ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, επειδή μπήκαν στο κόλπο οι Εσπανιόλοι, οι Βαλένθια.
2: Μπήκαν, ναι. Μπήκαν ομάδες. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει. Ότι υπάρχει συμφωνία. Βεβαίως, το οριστικό είναι όταν θα έρθει και υπογράψει εδώ. Στόχος είναι να έρθουν και οι δύο την Κυριακή, έτσι ώστε να προσθεθούν στη λίστα, εφόσον κλείσουν και υπογράψουν, την παραμονή του αγώνα της Πέμπτης. Ναι, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν θα... Η πρόκρισή του δεν κρίνεται από τις μεταγραφές, αλλά καλό είναι να έχει κι άλλους παίχτες, να έχει κι άλλες ποιοτικές στιγμές εφόσον χρειαστεί. Η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και έδωσε χρόνο στο κλαμπ γενικότερα και ηρεμία για να κάνει τις κινήσεις που θέλει. Γιατί εξ αρχής αυτό τόνιζε ο Μάτος, ότι δεν πιεζόμαστε, έχουμε τα δικά μας στάνταρ για τους παίχτες που θέλουμε να φέρουμε, δεν θα κάνουμε κίνηση για να φέρουμε απλώς ένα παίχτη. Μέχρι τώρα αλήθεια είναι ότι δικαιώνονται. Εφόσον κλείσουν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 πολύ καλές κινήσεις, αλλά και χώρο για άλλους 4. Σίγουρα άλλους 4.
1: Ένας χαφ, όπως είπες, ένας επιθετικός. Ναι.
2: Τώρα βλέπω εδώ μια ενημέρωση για τους αγώνες με την Άντερλεχτ. Μία αλλαγή θα υπάρχει αντί του Κουκκεσασβίλη, δηλώθηκε ο Σορετήρε. Mm-hmm. Και υπάρχει και δικαίωμα αλλαγής την παραμονή και οριστικοποιείται ότι την Κυριακή 6 το απόγευμα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Λούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
2: okay. Αυτό μόλις τώρα βγαίνει.
1: Φρέσκο.
2: Η ενημέρωση
0: της ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη.
0: Όχι. Πάνω στο καλύτερο.
1: Τον είχαμε το Δημήτρη.
0: Πάνω στο καλύτερο το χάσαμε.
1: Να τον ξαναέχουμε. Παρουσιάστηκε και η εκτός έδρας φανέλα. Η λευκή. Και άνοιξε
0: η ελεύθερη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας.
1: Ναι, για μερικές μέρες ουσιαστικά μέχρι να.
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Ακούγόμαστε.
0: Ακούγόμαστε, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτές οι δύο πληροφορίες με την οριστικοποίηση της άφηξης του Λουσέ. Θα δούμε και για τον Μίκελ Μπρενσί, γιατί στόχος είναι να έρθει και αυτός την Κυριακή. Η αλλαγή στη λίστα, μπαίνει ο Σορετήρε έξω από Κουκκεσασβίλη. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσθέσει στη λίστα παίχτη και την Τετάρτη. Και με τα γραφικά, του Γιαννούλη υπόθεση είναι πραγματικά σε πολύ ωριακό σημείο. Ένας πόλεμος νεύρων, όπως περιγράφεται. Κάτι μπαίνει μια μέρα, κόβεται την άλλη. Πολύ πολύ παράξενη διαπραγμάτευση, αλλά σίγουρα μπορεί να κλείσει από μέρα σε μέρα. Και ο φορ του ΠΑΟΚ, που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρώτος στόχος χάλασε γιατί τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ βλέπει τις εναλλακτικές, είναι ο Χωσέλου μέσα σε αυτές. Απλά ο Χωσέλου στα 36 του χρόνια επιμένει για κλειστό διετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ δίνει έναν χρόνο με οψιόν για ανανέωση για δεύτερο εφόσον φτάσει σε έναν αριθμό συμμετοχών στο 60%. Mm-hmm. Και μόνο πάντως ότι το συζητούν δείχνει ότι ναι, τους κάνει, ότι τον θέλουν, ότι ναι, είναι ένας παίχτης που παρά την ηλικία του ταιριάζει στα αυτά που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ανοιχτό θέμα του Χωσέλου.
1: Mm-hmm. Σ' άρεσε η φανέλα ή εκτός έδρας?
2: Μια χαρά είναι η άσπρη φανέλα. Είναι πολύ όμορφη και η μαύρη που είχε βγει το προηγούμενο διάστημα και θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την σεζόν. Χθες ο ΠΑΟΚ έβαλε για πρώτη φορά και την ριγέ του. Σε γενικές γραμμές, αν είναι καλό το κλίμα και κερδίζει η ομάδα,
0: οι
2: όλα...
0: Οι φανέλες αρέσουν.
2: Ναι, όλα καλά φαίνονται. Και είμαστε σε μια τέτοια μέρα, όπου και λόγω της πρόκρισης και λόγω της σπουδαίας συμφωνίας για τον Λουσέ, ένας παίχτης τόσο ιδιαίτερος και νεαρός και με τόσο γεμάτη χρονιά, γενικώς είναι μια πολύ θετική αύρα που επικρατεί μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ. Που το έχει μεγάλη ανάγκη.
1: Δημητρή, ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή πρόκριση εξασφάλισε League Face?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι. Όχι. Θέλει άλλη μια πρόκριση,
0: ναι,
2: για να είναι σίγουρα σε League Face. Αν πάρει δύο προκρίσεις, θα είναι στο Europa League. Αν πάρει μια πρόκριση, okay, θα είναι στο Conference. Πάντως τη Δευτέρα και στις δύο κληρώσεις που θα συμμετέχει, θα είναι ισχυρός.
0: Ναι.
2: Αν κάτι λέει, γιατί και τώρα ισχυρός είναι και παίζει με την Anderlecht. Βεβαίως και με τη Δυναμό Κιέβου και με την Anderlecht ισχύει το ότι σου δημιουργείται αυτή η αίσθηση του μεγάλου ονόματος, του μεγάλου αντιπάλου, και αυτό βοηθάει να είσαι σε απόλυτη εγρήγορση. Μας συμφέρει. Ως Έλληνες το έχουμε ανάγκη αυτό. Σωστά. Και πήγε καλά. Με την Δυναμό Κιέβου, ακόμα και μετά το διπλό εκεί, κανείς δεν εφησύχασε.
0: Σωστά.
2: Νομίζω ότι και με την Anderlecht θα υπάρχει αυτή η αίσθηση του μεγάλου κλαμπ, γιατί πράγματι είναι μεγάλο κλαμπ η Anderlecht, παρότι πέρυσι τερμάτισε έκτη στην κανονική περίοδο, τέταρτη μετά τα play-off, είναι η Anderlecht. Μόνο το άκουσμα, πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος και είσαι στα κόκκινα. Έτσι τα πάει ο ΠΑΟΚ, πάντα μας γέννησε καλό στην οτροπία που τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Δεν περνάμε πάντα.
1: Προφανώς.
2: Αλλά... ναι. Έχει... Περιμένουμε και μια βελτίωση. Mm-hmm. Περιμένουμε μια βελτίωση. Μετά τα πρώτα 90 λεπτά, 10-20% να ανέβει όλη η ομάδα και όλοι οι παίκτες ατομικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ τον κύριο.
2: Καλό βράδυ.
0: Δεκαντάν.
1: Ναι.
0: Φωμερό.
1: Λοιπόν, στο ημίωρο Club Riz Union Saint-Gilloise στο 0-0, Super Cup Βελγίου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, CSKA 1948 Αρντά στο 1-1, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Βουλγαρία.
0: Και ημίχρονο στο τελικό του κοριτσιών στο Πόλο, 8-3 Ελλάδα την Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Τα λέμε Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Ναι.
0: Να ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιρίγωτης.
1: Σωστά. Να είστε καλά.

0: για 4,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μπαίνει τώρα ο Λαμ που δεν τον έχει ακολουθήσει κανένας. Στο δίνει ευκαιρία στο Ριμπερί να συγκλίνει, να σουτάρει γκολ για την Bayern Rocky. Ναι, τελικά γκολ για την Bayern με την τρίτη προσπάθεια. Και είναι ο Γκόμεζ με το 10ο γκολ του στα τελευταία 7 παιχνίδια. Ο πρώτος σκόρερ της Bundesliga την περασμένη περίοδο. Στο 38, τη στιγμή που η City έλεγχε το παιχνίδι, η ποιότητα και η φανέλα της Bayern μιλάνε και πάλι. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Κρός την μπάλα. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Η κεφαλιά, η απόκρουση του Χαρτ. Παραλίγο το 2-0 και είναι το 2-0 για την Bayern με το τραγικό λάθος της άμυνας τη City και πάλι από τον Γκόμες. Ο Χαρτ φωνάζει στην άμυνά του. Ένα πολύ φτηνό γκολ για τέτοιο επίπεδο από την άμυνα της Manchester City. Αλλά και πάλι ήταν ο Γκόμες εκεί για να τιμωρήσει την ολιγορία. Την λήξη του ημιχρόνου λοιπόν. Bayern Manchester City. 2 γκολ από τον Μάριο Γκόμες. 2-0.
5: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν. Πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45. 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο. Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
6: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
7: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουζη στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτήν τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουζιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
8: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Χθες δεν κάναμε το προγραμματισμένο μας 2 ώρο καθώς μια ατυχής θα πω υποχρέωση δεν μου επέτρεψε να είμαι εδώ. Σήμερα έχουμε την επιστροφή με Γιώργο Γιαννίση για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι μαζί στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής.

σε μια μέρα αρκετά δύσκολη, είναι η αλήθεια, με βάση τα όσα γίνονται στη χώρα. Για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουμε ένα πύρινο κλοιό που γύρω από πολλές περιοχές της Ελλάδας, Άρτα, Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, Πόρτο Γερμενό, Κάριστος, πάρα πολλές ενεργές εστίες φωτιάς στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό και τους ανθρώπους που φοβούνται για την περιουσία τους, για τις ζωές τους, για οτιδήποτε, και στους ανθρώπους που καλούνται να τα βάλουν με αυτές τις φωτιές. Τι να πω, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, δεν φαίνεται να αλλάζει και είναι πάρα πολύ δυστυχές.

στα δικά μας τα πιο πεζά, τα αθλητικά. Εντάξει, τα καλύψατε στο προηγούμενο διώρο του Newsroom τα ρεπορταζιακά του ποδοσφαίρου. Φυσικά, όσοι τα χάσατε μπορείτε να βρείτε τα ηχητικά στο sportpavlefm.gr. Όλα έχουν ανέβει ή θα ανέβουν σε άμεσο χρονικό διάστημα. Εμείς θα το πάμε πιο μπασκετικά σίγουρα στο πρώτο διάστημα, γιατί μία μέρα έλειψα και έγινε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Συζητούσαμε πόσες μέρες για το ποιος θα είναι ο γκάρντ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο. Μία μέρα έλειψα και ήταν η μέρα που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Θα πούμε ακόμη περισσότερα με τον Χρήστο Ρομπόλη σε λίγο. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ του με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και το πώς διαμορφώνεται το υλικό που έχει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και μπόλικα μπασκετικά θέματα.

Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα σχετικά με το κομμάτι με τις φωτιές, φυσικά, και δεν ξεχνάμε τα δάση. Απλά μιλάω για τα σπίτια, τις περιουσίες, γιατί αφορούν άμεσα ανθρώπους που μπορεί να χάνουν τα σπίτια τους, τα πράγματά τους, τα αυτοκίνητά τους, ξέρω εγώ, τα πάντα. Έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου που τους έχει συμβεί και δεν είναι καθόλου καλό, γι' αυτό αναφέρθηκα εκεί. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δυστυχώς χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας έρχονται αντιμέτωποι με αυτές κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Συνεχίζοντας το μπασκετικό, επειδή το είχα σχολιάσει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω αυτή τη φοβερή κολοτούμπα που είχε κάνει ο Μάριο Χεζόνια, που, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια, όταν είχε φύγει από το NBA, είχε πει ότι δεν θέλει να επιστρέψει ποτέ και ότι το NBA είναι ένα show, και το είχε χαρακτηρίσει μάλιστα νομίζω κάτι σαν τσίρκο, κάτι τέτοιο. Και τώρα έχει κάνει ποστάρισμα με αφορμή την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τους Cavaliers και έχει πει ότι πάντα ήθελα να επιστρέψω στο NBA και το ονειρευόμουν. Μετά από όλο αυτό το φοβερό story που έχει γίνει για να παίξει τελικά στο NBA, επέστρεψε.

κύριος Χεζόνια, όπως έλεγα, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα για να πάει στο NBA. Μετά η Real του έλεγε ότι δεν την κατέβαλε εντός χρόνου. Υπήρξε και ένα ολόκληρο θέμα με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει με τους Cavaliers, αλλά τη Real να αντιστέκεται σε αυτή τη μεταγραφή. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη κίνηση και έβγαλε και η Real μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά αποδέχτηκε την αποχώρηση του Κροάτη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Cleveland Cavaliers. Βέβαια, να πω την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση μέσα στη σεζόν να έχουμε πάλι επιστροφή του Κροάτη στην Ευρώπη και να γίνεται ένας χαμός για το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του, ακριβώς όπως είχε γίνει και με πολλούς παίκτες, όπως έγινε πρόσφατα και με τον Nigel Hayes-Davis, υπενθυμίζουμε, που έφυγε από τη Φενέρ για να πάει στο NBA, μεσούσης τη σεζόν γύρισε και έγινε ένας χαμός από τον οποίο βγήκε κερδισμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε το ίδιο και με το Χεζόνια.

Έχει στείλει ένας φίλος Γιώργο Γιαννίση ένα μήνυμα, όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια. Οριακά ζήλεψα που δεν το είπα εγώ. Υπήρξε μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση, όπως το άκουσε, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Αλλά εγώ εγκρίνω. Γενικά λέω πάρα πολλά τέτοια, αποφεύγω να τα λέω στον αέρα, αλήθεια είναι, αλλά να ξέρετε στην καθημερινότητά μου λέω πάρα πολλά τέτοια, οπότε ζήλεψα οριακά που το είπα άλλος και όχι εγώ.

0: Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα ότι θα συζητούσαμε τα του Παναθηναϊκού και γενικότερα τα του μπασκετικού περιβάλλοντος με Χρήστο Ρομπόλη, οπότε να τον καλησπερίσω στην παρέα μας. Να πω ότι πριν μόλις διάβασα ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο από φίλο, οπότε νομίζω βγάζουμε τον κατάλληλο άνθρωπο σε σχέση με κακά λογοπαίγνια. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Τι είπε ο Θεούλης?
0: Έλεγα για το Χεζόνια ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τη γνώμη μου, μέσα στη σεζόν να γίνει πάλι, ας πούμε, ένα όνομα που θα το συζητάμε στην Ευρώπη επιστρέφοντας από το NBA.
1: Προστώ, ναι.
0: Και έχει πει ο φίλος όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια.
1: Πω, αυτά είναι.
0: Δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να το πω εγώ. Γιατί...
1: Εύκολα,
0: ναι.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τώρα ένα χρήσιμο που έχει και ξεστούλα είναι ότι πρέπει αυτά.
0: Ναι, πρέπει.
1: Και όχι μόνο Χεζόνια, εγώ πιστεύω και ο διάλογο κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το αργότερο, το επόμενο καλοκαίρι και δύο πιστεύω θα είναι πάλι στα λιμέρια μας.
0: Ο διάλογο νομίζω ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέση στο NBA. Ενώ Χεζόνια, επειδή είναι και ένας παίκτης που έχει παίξει αρκετά χρόνια, ήταν και ψηλό draft, δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο πιο ελκυστικός στις ομάδες.
1: Απλά το NBA δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, όποιος ελάχιστες δεύτερες ευκαιρίες έχει δώσει στο NBA σε παιδιά που απέτυχαν, ας πούμε, ή τέλος πάντων δεν πέτυχαν στην πρώτη τους θητεία κάτι φοβερό, να τους ξαναδώσει δεύτερη ευκαιρία. Ντόρση, ας πούμε. Και αυτός δεν τα κατάφερε και γύρισε εδώ. Εντάξει, προς όφελος του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι. Δεν έχει
0: χαμός θα γίνει με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο γυρίσει.
1: Ναι, γιατί κάνανε και σκόντο μεγάλο τώρα για να πάνε εκεί. Οπότε νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν, όταν δεν θα βρουν τέλος πάντων λογικά το επόμενο πολύ μεγάλο συμβόλαιο, γιατί αυτή τώρα σου λέει θα κάνω λίγο οικονομία, θα κόψω λίγο τα έξοδα για να βγω και ποντάρουν στον εαυτό τους τέλος πάντων ότι θα κάνουν κάποια έκπληξη και θα μπορέσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αν δεν το βρουν, που είναι το πιθανότερο, του χρόνου θα επιστρέψουν εδώ και θα τους περιμένουν τριάρια, τεσσάρια, πενταριά, τι βαλέ.
0: Εύκολα. Μιλώντας για τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, πάμε να τα πούμε για Παναθηναϊκό. Που ναι. Έχει δώσει μπόλικα τέτοια συμβόλαια υψηλά φέτος, οικοδομώντας ένα ρόστερ αρκετά πλουσιοπάροχο, όπως και το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά με περισσότερη λογική στο χτίσιμό του και με περισσότερη ισορροπία.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Κοίτα, γιατί νομίζω ότι το πιο βασικό από τον Ομπράντοβιτς είναι ότι διάγνωσε νωρίς το πρόβλημα, δηλαδή έλλειψη αθλητικότητας, φρεσκάδας, αμυντικού φίλτρου, όλες οι πρώτες μεταγραφές ήταν με αυτό το σκεπτικό, Φάλ, ο Μπάντιο, ο Μπόγκα κτλ. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε που είναι κάτι το σκεπτικό, Φάλ, ο Μπάντιο, ο Μπόγκα κτλ. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε που είναι κάτι μετα,

0: ακόμα έναν πολύ ποιοτικό παίχτη και το βάζει σε μια ομάδα παιχτών γκάρντερ προκειμένου που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κοινές αδυναμίες, κοινές ελλείψεις, αλλά τον βάζει και ξέρει ότι ας πούμε θα τον ταιριάξει με τον Μπάντιο, θα τον ταιριάξει με τον Γκραντ, θα έχει το ανάγωμα στα forward από τον Μπόγκα, από τον Γκέιτ Ντέιβις, από τον Χουάντσο, ότι θα υπάρχει κάτω από τη ρακέτα το σκιάφρο του Φαλ, ότι ο Λεσόρ με προετοιμασία θα είναι κανονικός Λεσόρ, ότι ο Γιαμπουσέλε θα μπορέσει και αυτός να βοηθήσει σε κάποια σχήματα αμυντικά και στο 4 και στο 5, οπότε κάπως καμουφλάρεται το μόνο έτσι μπορώ να πω αρνητικό που έχει ο Φρανσίσκο, που δεν είναι κανένας σπουδαίος αμυντικός, έτσι.
1: Όχι, άμα ήταν νομίζω ότι θα έπαιζε εδώ.
0: 100% ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σκεπτικό είναι απόλυτα λογική η προσθήκη του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο παίχτη στην αγορά. Καλύτερο παίχτη μπορούσε να βρει ενδεχομένως, αλλά με μικρότερο δυνατό ρίσκο. Έτσι, γιατί εντάξει, ο Μπράντοβιτς όσο και να έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να πιστεύεται περισσότερο και λόγω της ένδειας Ευρωπαίων ή τέλος πάντων παιχτών που είναι στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε όσο ήταν στην Παρτίζαν τουλάχιστον να στραφεί και προς την αγορά της Αμερικής, βλέπε Κάρλι Τζόνς. Όσο να είναι, προτιμά πάντα τα δοκιμασμένα προϊόντα, τα παιδιά που ξέρουν το μπάσκετ της Ευρωλίγκας, το FIBA μπάσκετ, το όλο πέστο, από το να πάρει ας πούμε το, ξέρω εγώ, τον Κίτον Γουάλας ή ξέρω εγώ το Westbrook που δεν τον έπαιρνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα, οι οποίοι μπορεί να είναι ας πούμε ενδεχομένως μεγαλύτερη κλάση κάποια από αυτούς από τον Φρανσίσκο, άμα το βάλουμε αναλογικά. Αλλά μέχρι να έρθουν, να προσαρμοστούν, να τους αρέσει ο ρόλος τους, να συνηθίσουν τα δεδομένα, μπορεί να περάσει καιρός και μπορεί να μην προσαρμοστούν και ποτέ. Οπότε υπό αυτή τη λογική νομίζω ότι έχει απόλυτο νόημα η προσθήκη του Φρανσίσκου, που εντάξει και έγινε και με ένα ποσό που, okay, δεν είναι και εξωφρενικό με το πόσο έχουν πάει τα πράγματα στην αγορά. Δηλαδή τα 3,5 το χρόνο δεν τα λες και κάτι εξωφρενικό, ούτε το 1 εκατομμύριο buyout από τη στιγμή που έδωσε για ίδια λεφτά τον Τελειόπουλο, για διπλάσια τον Όσμαν, οπότε δεν νομίζω ότι είναι και εκεί κάποιο, ας πούμε, κάποια απώλεια για τον Παναθηναϊκό οικονομική, ας πούμε, από αυτή την άποψη το λέω.
1: Ούτως ή άλλως έχει δείξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι δεν διστάζει να βάλει και γενικότερα βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει πάντα και μια ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω να δίνει 5 εκατομμύρια που είχε ο Φρανσίσκο να του δίνει αυτά που είχε συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Είναι για θέμα ισορροπιών από εκεί και πέρα. Έτσι. Δηλαδή, να βάλει το μεγαλύτερο συμβόλαιο πέρα και από τον Ναν, πέρα και από τον Χέις Ντέιβις, πέρα και από τον Γιαμπουσέλε, ξέρω εγώ ξαφνικά. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία συζητώνται στα αποδυτήρια, οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη καλά του έκανε και είναι ένα συμβόλαιο περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, που εντάξει, είναι του βεληνεγού των υπολείπων, ας πούμε, πρωτοκλασσάτων παιχτών του Παναθηναϊκού.
1: Μιλώντας για ισορροπία, το δίδυμο Φρανσίσκο Ναν, πώς το βλέπεις? Γιατί έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το αν κολλάνε αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
0: Κοίτα, θα παίξουν σίγουρα κάποια λεπτά μαζί. Είμαι σίγουρος ότι θα παίξουν και πολλά λεπτά χωριά. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα κλείνουν, ας πούμε, τα παιχνίδια μαζί. Αλλά σίγουρα και ο ένας και ο άλλος θα λειτουργούν καλύτερα, τέλος πάντων αμυντικά θα λειτουργεί καλύτερα η ομάδα, αν δίπλα τους έχουν είτε, ας πούμε, τον Μπάντι είτε τον Γκραντ. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ναν του χρόνου μπορεί να είναι και καλύτερος αμυντικά. Και να τον δούμε να είναι πιο αποτελεσματικό.
1: Σίγουρα θα το απαιτηθεί, νομίζω, κιόλας από τον
0: Μπράντοβιτς. Θα το απαιτηθεί, εννοείται, θα το απαιτηθεί και θα έχει και περισσότερη ενέργεια να το κάνει. Γιατί δεν θα είναι πλέον ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκινά και τελειώνει η επίθεση. Είναι δεδομένο αυτό. Στον μπάσκετ του Μπράντοβιτς δεν γινόταν ποτέ αυτό. Ποτέ κανένας παίκτης δεν έτρεχε, ξέρω εγώ, usage, ξέρω εγώ, 30% όπως, ας πούμε, κάνει ο Ναν σε πολλές περιπτώσεις και έκανε τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι και πιο φρέσκος για να έχει και δυνάμεις και στην πίσω πλευρά του παρκέ. Αλλά και πάλι, ακόμα και να είναι και οι δυο τους μέσα, που θα δούμε και εκεί κάποια διαστήματα να πεινάζουν το χρόνο, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να παίξουν 20-20. Είναι λίγα τα 20 λεπτά για τον ένα και για τον άλλο, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ 25-15, ανάλογα με τη φόρμα και τη μέρα του καθενός. Όταν έχεις παίκτες από πίσω στην άμυνα που θα λέγονται Μπόγκα, ο οποίος μπορεί όχι μόνο να καλύψει το δικό του τον παίκτη, αλλά να βάλω και 2-3 τρύπες, ή τον Χουάντσο ή τον Χέις Ντέιβις, γίνεται ακόμα πιο εύκολα, ας πούμε, να το πω έτσι, ή λιγότερο αδύναμη η άμυνα του Παναθηναϊκού με αυτούς τους παίχτες να είναι το ανάγωμα ουσιαστικά για σχήματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα, ας πούμε.
1: Πιστεύω γενικά, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσω, ότι τον Ναν θα τον δούμε σε αρκετά διαφορετικό ρόλο. Τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με αυτόν που τον είχαμε δει με τον Αταμάν. Και πιθανολογώ ότι μπορεί και να τον δούμε με αρκετά λιγότερο την μπάλα στα χέρια.
0: Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι το πιο σωστό. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το over dribbling που γινόταν από τον Ναν. Όχι ότι το πήρε το περνεγωριστικά. Αυτό ήταν τον μπάσκετ του Αταμάν. Δηλαδή πολλές φορές η ομάδα βασιζόταν στο ότι να πάρει ένα σκρίνα σου γονάνι, τέλος πάντων να περάσει

0: προσωπικό το αντίπαλο και να κοιτάξει να κάνει κάτι από εκεί. Τώρα νομίζω ότι το πιο φρόνιμο και το πιο σωστό και το πιο συνετό είναι η μπάλα να καταλήγει τα χέρια του Ναν. Και να, ή να ξεκινάει από εκείνον η προσπάθεια και να μην καταλήγει απαραίτητα σε εκείνον. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο λογικό να γίνεται για να
1: είναι και πιο αποτελεσματικός, έχω την αίσθηση, όταν είναι η κατάληξη των επιθέσεων και όχι όταν είναι η αρχή, η μέση και το τέλος και πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του. Που το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Ακριβώς, και πιο φρέσκος, και νομίζω και θα φανεί αυτό και στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί ας πούμε ο Ναν, όσο ήταν φρέσκος στον Παναθηναϊκό, μπορούσε να είναι και επιδραστικός και στα τελειώματα της σεζόν. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά ο Ναν ήταν λίγο σκασμένος στο τελείωμα της σεζόν. Και πέρσι φτάνοντας στην τελική ευθεία, ενώ τη σεζόν 24-25 δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά play-offs που έκανε, ας πούμε, ούτε και στο Final Four έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Και φέτος ακόμα περισσότερο, έτσι, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο παίκτης ήταν λίγο κλαταρισμένος επειδή κουβάλαγε όλη τη χρονιά με ένα τρόπο μπάσκετ που δεν τον εξυπηρετούσε να φρεσκάρεται κιόλας.
1: Και το ίδιο ισχύει και για τον Σλούκα προφανώς.
0: Βεβαίως. Ο Σλούκας ο οποίος είναι και αρκετά μεγαλύτερος.
1: Ναι, εννοώ ότι και
0: κουβάλησε νωρίς και είχε μεγάλη
1: χώρα. Ζωρίστηκε πάρα πολύ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και το αντίθετο, ας πούμε, να το πούμε ότι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ, ο οποίος όλη τη χρονιά δεν ήταν πολύ καλός. Έκανε ίσως και μια σχετική συντήρηση, κουβάλησε και ο Ντόρσεϊ και στο φινάλε της σεζόν μπήκε ο Φουρνιέ, φρέσκος, πανέτοιμος, και είδαμε τι έκανε και στο Final Four και στους τελικούς. Ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού που ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν όλη την υπόλοιπη σεζόν. Έτσι, ενώ λέγαμε όλη την κανονική περίοδο τουλάχιστον ότι ο Φουρνιέ δεν είναι τόσο καλός όσο πέρσι. Και τελικά ο Φουρνιέ έκανε την κατάληξη την τρομερή που ουσιαστικά αποζημίωσε τον Ολυμπιακό και με το παραπάνω για όλη την επένδυση που είχε κάνει και, και το νέο του συμβόλαιο και τα πάντα.
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο επιχειρεί να κάνει με τον Σλούκα τώρα. Δηλαδή,
0: έτσι πρέπει.
1: Και έτσι είναι και το σωστό, γιατί ο Σλούκας πρέπει να είναι εκεί στα κρίσιμα σημεία της σεζόν προς το τέλος. Και φέτος δεν τον είχε ο Παναθηναϊκός και νομίζω τον πλήρωσε πάρα πολύ.
0: Είναι δεδομένο.
1: Με τον Φρανσίσκο θα απαλλαχθεί και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του ότι δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός καθαρός δημιουργός, ας πούμε, της ομάδας.
0: 100%. Είναι δεδομένο αυτό. Ακόμα και στο κατέβασμα της μπάλας βοηθεί ο Σλούκας από αυτό το πράγμα, γιατί και αυτό είναι ένα καθήκον που σου τρώει δυνάμεις. Οπότε νομίζω ότι είναι σίγουρα θετικό και αυτό με την αύξηση του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι γενικά και ποιοτικά είναι καλύτερος παίκτης από όλους τους υπόλοιπους που είχαν πλαισιώσει τα προηγούμενα χρόνια, τον Άντο Γκραντ και τον Σλούκα, ο Φρανσίσκο. Καλύτερος από τον Βιλντός, θα το συζητάμε. Πιο φρέσκος από τον Μπράουν σίγουρα. Και από καλύτερη και πιο ολοκληρωμένο πακέτο σίγουρα και από το Σόρτς, ο οποίος ενώ έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία, έχει και κάποιες αρετές δεδομένες που ήταν δύσκολο στον Παναθηναϊκό που δεν έκανε ποτέ προσαρμογές, να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές για να μπορούσε να εισπράξει το μέγιστο από το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Ωραία, περιμένουμε με ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Νομίζω ότι υπάρχει και απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου.
0: Αλίμονο.
1: Και είναι και απόλυτα λογικό, έτσι.
0: Αλήθεια, εντάξει.
1: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για τον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου, τον Ομπράντοβιτς. Αν θεωρείς ότι επειδή ήταν πάντα ένας προπονητής που έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια και αυτό ήταν το μεγάλο του ατού, ας πούμε, η δουλειά μέχρι τελικής πτώσης, ας πούμε, και η έμφαση στη λεπτομέρεια, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρωλίγκας που είναι δύο παιχνίδια τη βδομάδα, ας πούμε, και πάρα πολύ γρήγοροι ρυθμοί.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να δουλέψει στον χρόνο και στη λεπτομέρεια που ήθελε στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές και ο ίδιος έχει προσαρμοστεί και ο ίδιος έχει βιώσει την νέα μορφή της Ευρωλίγκας. Βέβαια, το καλό για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι διπλό. Αφενός, δεν υπάρχει διοργάνωση Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ, δηλαδή όλα τα παιδιά, ακόμα και διεθνείς μετά τις 31 Αυγούστου που παίζουμε την Ισπανία ή τέλος πάντων οι υπόλοιποι με τις χώρες όσους παίζουμε, ουσιαστικά θα είναι από την 1η, 2-3 Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ το αργότερο, θα είναι στον Παναθηναϊκό, οπότε θα έχουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες γεμάτες προπονήσεις. Και δεύτερον, ακόμα και από πώς έγινε το πρόγραμμα και έχει ο Παναθηναϊκός 7 στα 9 εντός, άρα λιγότερα ταξίδια, άρα περισσότερες ποιοτικές προπονήσεις, μπορεί να τον βοηθήσει και αυτό το κομμάτι να βάλει πράγματα στην προπόνηση από νωρίς, να βάλει από νωρίς κάποιες βάσεις και να έχουν τον χρόνο υπέρ να τα αφομοιώσουν και να τα παρουσιάσουν στο πάρκετ. Πάντως είμαι βέβαιος ότι δεν θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που ήταν ούτε καν στο 60-70% το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσει η Ευρωλίγκα, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί γνωρίζοντας πώς λειτουργεί και ο Μπράντοβιτς και τις ομάδες του, ότι Όσο θα προχωράει η σεζόν, η ομάδα θα έχει ανωδική καμπύλη, ας πούμε, διαγράμματος. Και,
1: έτσι κερδίζει τους τίτλους. Να είσαι καλά εκεί που πρέπει, όταν πρέπει.
0: Ναι, αρκεί βέβαια να μην χαθεί έδαφος.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει.
0: Μπορεί να λέμε ότι απαιτείται χρόνος, αλλά ας πούμε, ο Παναθηναϊκός από αυτά τα 9 στην έδρα του κάνει, ξέρω εγώ, 2-3 γκέλες. Μετά θα είναι λίγο δύσκολο να τις καλύψει σε μια τόσο ανταγωνιστική Ευρωλίγα. Αλλά νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ταλέντο και τόσο καλή κατεύθυνση από τον πάγκο που έχει όλα τα φόντα φέτος να βάλει από νωρίς μια καλή ρότα, να χτίσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Και προσθέτοντας πραγματάκια στην προπόνηση σταδιακά και σε παιχνίδια συγκεκριμένα, γιατί ο πρόεδρος πάντα το κάνει αυτό. Δηλαδή, πέρα από τις μόνιμες αρχές που θέτει, μπορεί να εμφανίσει ένα τρίκ, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι που δεν το είχε παίξει ποτέ όλη τη χρονιά και να τους πιάσει όλους τον ύπνο και να γυρίσει τη ρότα ενός αγώνα 100%. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε από τον πρόεδρο της Νέας Ζωής.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Και εγώ. Όταν
1: ολοκληρώσει και ο Ολυμπιακός το ρόστερ του, θα κάνουμε το ανάλογο και για τον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται. Εντάξει, μια κίνηση με τον Ολυμπιακό λογικά.
1: Η οποία παίζει και να αργήσει, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Γιατί... Δεν ξέρω αν έχει ζώνη, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό. Που το εύχονται πολύ οι Ολυμπιακοί. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Για την ώρα πάντως αυτός έχει πάει NBA. Οπότε περιμένουμε και θα δούμε.
1: Έγινε, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ και εγώ. Καλή συνέχεια και σένα. Για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασαι.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, είπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: στέμμα. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μα μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Τι θα πει, τι κάνουμε, δεν υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του BWinSport FM 94,6. Τα είπαμε νωρίτερα με Χρήστο Ρομπόλη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ υπάρχει μια πολύ σπουδαία είδηση, η οποία προέκυψε ενώ ήμασταν σε break, καθώς η Εθνική Πόλο γυναικών Under 16 νίκησε 11-7 την Ισπανία στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με κυριαρχική εμφάνιση, γκρεμίζοντας από την κορυφή μάλιστα την κάτοχο του τροπέου. Πολύ σπουδαία επιτυχία για τις αθλήτριες του Θεοδωρόπουλου, παίρνοντας το αίμα τους πίσω από τον περσινό, για τον περσινό χαμένο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης. Να πούμε ένα μπράβο στην συγκεκριμένη ομάδα. Και σε ένα προσωπικό σχόλιο, να πούμε και μπράβο για την αντίπαλο που νίκησαν, γιατί οι Ισπανοί μας έχουν γενικά λίγο πελάτες σε όλα τα αθλήματα. Έγινε και αυτό με την εθνική εφήβων τώρα στο μπάσκετ, που νομίζω χάσαμε από το σύν 29, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν μπροστά με 29 πόντους και χάσαμε κάτι τέτοιο, θυμάμαι. Οπότε ήταν και μια άτυπη εκδίκηση σε μια χώρα μάλλον που γενικά στον αθλητισμό μας έχει λίγο άχτη, μας έχει πληγώσει πολλάκις. Μπράβο στα κορίτσια που πήραν αυτή την εκδίκηση.

Βλέπεις, Γιώργο Γιαννίση, λίγες συνεχόμενες εκπομπές και με έχει μάθει το κοινό. Ρωτάει ένας φίλος, τώρα δεν θα κλάψει σήμερα για τις αποτυχίες του Κριστιάνου. Φίλε, δεν προέκυψε κάποια αποτυχία αυτές τις μέρες για να κλάψω. Η τελευταία ήταν στο Μουντιάλ. Δεν πήγε καλά αυτό. Μας την έκανε ο κύριος Μερίνο στις καθυστερήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι και να μην μας την έκανε ο κύριος Μερίνο, δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά. Μιλάω ως επίσημος εκπρόσωπος Πορτογαλίας τώρα, αν δεν το καταλάβατε. Δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά με το ποδόσφαιρο που παίξαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι, σήμερα δεν έχω για κάτι να κλάψω. Περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Και κυρίως τη συνέχιση των γκολ, καθώς είμαστε στα 976 πλέον, απομένουν 24. Να ξέρετε, δεν το έψαξα καν, απλά θυμόμουν πόσα έχει. Απομένουν 24 για το τρομερό milestone των 1000 γκολ, το οποίο αν το καταφέρει, και πιθανολογότητα θα το καταφέρει με βάση το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, αν το καταφέρει θα είναι ο πρώτος φυσικά που το φτάνει.

Να πούμε και μερικά ποδοσφαιρικά νέα που βλέπω ότι έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Καταρχάς, ο Αστέρας Άκτορ έδωσε το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού δάφους κόντρα στην Άντον Ντεν Χαγκ και ήρθε ισόπαλος 0-0 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντα Μπρόρσον. Επίσης, ο Μάριο Μιτάι έγινε επίσημα ποδοσφαιριστής της Τζένοα. Τον θυμάστε από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Και τι άλλο έχουμε ποδοσφαιρικό. Είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για την άμεση έλευση του κυρίου Λουσέ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται στην μεσαία του γραμμή. Γενικά είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο πολύ έντονη για σχεδόν όλες τις ομάδες που σιγά σιγά ολοκληρώνουν και τα ρόστερ τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μιας και μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες, να πω ότι η Νάιμέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε λίγες μέρες, έδωσε ένα φιλικό με τη Σεβίλη, ιτήθηκε 2-1. Ήταν επεισοδιακό από ό,τι διαβάζω το συγκεκριμένο φιλικό, καθώς είχε και συμπλοκές προς το λίγο πριν το ημίχρονο και μάλιστα χαρίστηκε ο διαιτητής σε παίκτες που έπαιξαν λίγο ξύλο και δεν τους τιμώρησε με κόκκινες κάρτες, παρόλο που αν τους τιμωρούσε θα μέτραγαν και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν επίσημο το φιλικό. Έκανε επίσης ντεμπούτο ο κύριος Τάντιτς, ο νεοαποκτηθέντας παίκτης της Νάιμέγγεν, και σε λίγο αντίπαλος του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά. Είχε παίξει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού και τότε σε εκείνη τη φοβερή, σε αυτό το φοβερό ζευγάρι με τη Φενέρμπαχτσε στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League, και περιμένει ο Ολυμπιακός την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Υπενθυμίζουμε, στις 4 Αυγούστου υποδέχεται την Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Επίσης, στον διεθνή χώρο, να πούμε ότι συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες μεταγραφές Ελλήνων παικτών. Έχουμε τον Τζόλι στην Arsenal, είχαμε τον Καρέτσα στην Dortmund, τον Τζολάκη που θα αγωνίζεται στην Premier League με τη Χαλ, και τώρα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος είναι ένα βήμα από τη μεταγραφή του στη Ρώμα. Ο Κουλιεράκης που ξεκίνησε την καριέρα του και διακρίθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στη Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπεσε, υποβιβάστηκε στη Γερμανία, και άρα τώρα τους περισσότερους παίκτες της τους έχει βγάλει στο σφυρί για να μπορέσει να ελαφρύνει το ρόστερ της. Και ο Κουλιεράκης με 17 εκατομμύρια, όπως γράφουν, στην Ιταλία συν τα μπόνους, θα γίνει παίκτης της Ρώμα αύριο. Θα περάσει ιατρικά έτσι ώστε να υπογράψει μέχρι το 2031 με ένα συμβόλαιο που υπολογίζεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο νεαρός Έλληνας στόπερ.

Λοιπόν, διαβάζω ωραία ειδησούλα από το Διεθνή Χώρο. Γιώργο Γιαννίτση, τον θυμάστε, το Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου που γίνε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Για όσους δεν θυμούνται, ο συγκεκριμένος είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ κράτησε μόνος του ουσιαστικά στο 0 τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ο μοναδικός τερματοφύλακας, να πούμε, που αντιμετώπισε την Ισπανία και δεν έφαγε γκολ. 40χρονος, ο κύριος Βοζίνια. Έγινε viral τώρα για άλλο λόγο. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά συνεχίζει να γίνεται viral. Καθώς ο 40χρονος είχε συμφωνήσει με την Colo Colo, είχε ανακοινωθεί από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αποφάσισε μόνος του, δεν έχει γίνει γνωστός ποιος είναι ο λόγος, αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Χιλή και αντίθετα να πάει στο Μαρόκο και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα Μπερκάν. Επομένως, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι ο Βοζίνια, αυτός ο τύπος που έγινε έτσι γνωστός από τη μια μέρα στην άλλη, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Colo Colo, άλλαξε μόνος του την πρόθεσή του και θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στην Μπερκάν.

Για να το κάνω ακόμα χειρότερο, η ομάδα της Χιλής είχε ανεβάσει και, και μήνυμα καλωσορίσματος, το οποίο το είχε κάνει ριπόστ κιόλας ο κύριος Βοζίνια, αλλά προφανώς ήταν πριν αλλάξει γνώμη. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτό, αλλά η Κόλο Κόλο σαν σύλλογος δεν είναι πιο γνωστή ομάδα από την Μπερκάν. Γιατί να θες να πας εκεί, τέλος πάντων. Μπράβο στο τύπο που έχει, συνεχίζει να γίνεται viral για πολλούς λόγους. Μετά το Μουντιάλ που η αλήθεια είναι δεν τον ήξερε κανένας πριν τη διοργάνωση. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, ο τύπος είχε, ξέρω εγώ, 20.000 followers στο Instagram και έφτασε να έχει 20 εκατομμύρια, κάτι τέτοια τρελά. Αυτή είναι η δύναμη του Μουντιάλ και του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ δυστυχώς ότι η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έχει φτάσει πλέον σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, παρά τις μάχες που δίνουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη και υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν σπίτια, καθώς πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Έχει έρθει εδώ ένα σχόλιο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στο φίλο. Εγώ ξέρω ότι η Κόλο Κόλο δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με το όνομα Βοζίνια στην εμφάνιση, καθώς υπάρχει ένας νόμος που τους απαγορεύει να έχουν ψευδόνυμα. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, η αλήθεια είναι. Άμα ισχύει, το κάνει ακόμα πιο αστείο κατά τη γνώμη μου, γιατί φαντάζομαι ότι ήξεραν ότι τον άνθρωπο τον λένε Βοζίνια και πριν τον ανακοινώσουν στα social media και τον προαναγγείλουν. Οπότε δεν βγάζει κανένα νόημα. Βέβαια, εγώ βλέπω ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα της Χιλής είναι από αυτά που διαρρέονται στα social media, είναι κάπως σοκαρισμένη από το γεγονός πως ο 40χρονος δεν μπήκε καν στην πτήση του, την προγραμματισμένη πτήση του, και αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Λατινική Αμερική. Επομένως, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό και δεν το έχω διαβάσει και κάπου. Χωρίς να το αποκλείω, μου φαίνεται υπερβολικό.

Έχει έρθει ένα σχόλιο. Κάγκουα η Τσέριν για βασικό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω στον φίλο ή στη φίλη που το ρωτάει. Δεν μπορώ να απαντήσω καθώς δεν τον έχω δει τον ένα να παίζει. Ενώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα σήμερα ανακοινώθηκε και θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Νίστρου που υπενθυμίζουμε δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ακόμα στα προκριματικά. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη League Phase τότε θα μπορεί να παίξει, καθώς ήδη έχει αγωνιστεί στα προκριματικά με τη Χάπουελ Μπερσεβά, την προηγούμενη ομάδα του. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να απαντήσω καθώς ακόμη δεν τον έχω δει. Τον Τσέριν τον έχουμε δει, τον έχουμε μάθει πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας πολύ σταθερός παίκτης. Να δούμε τι μπορεί να δώσει και ο νεοαποκτηθής μέσος από τη Ζάμπια.

0: Έγινε και η απονομή στην Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων. Να ξαναπούμε τα συγχαρητήριά μας. Είμαι σίγουρος ότι η Βαλεντίνα που μπήκε δίπλα μου και ετοιμάζεται για το Δελτίο θα στενοχωρήθηκε που έχασε η αγαπημένη της Ισπανία στο τελικό των Κορασίδων.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κρίμα.
1: Ισπανία μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ούτε στο μπάσκετ.
1: Ούτε στο μπάσκετ.
0: Άμα έπαιζε Ελλάδα-Ισπανία στο ποδόσφαιρο.
1: Ούτε στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Βαλεντίνα, που στηρίζει τη χώρα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνει στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Άθενς Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kangwa, ο οποίος ανακοινώθηκε στο 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Πόλο Κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα Under 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του BWIN Sport FM 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Bragança. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν ώψη να Μέγκεν, Ταρέμι και Γιάρεντσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένδαες, 10 μέρες εκτός με Θυλάσσιο Χρυστακόπουλος. Ολοκληρώθηκε η παρουσία Μάριου Ιουλιόπουλου στην πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουν Αρένα, η περιοδία του τροπέτου πρωταθλήματος. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότητα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Σορετήρι αντί Κουγκεσασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2-3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Αβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη το επόμενο φιλικό με τον Πανθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σορέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηρενού εξτρέμ Μόζες Ντέιβιτ Κομπνάν από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ, με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέιβιτ Μπουά σύμφωνα με τον Τζάλο Καντιμάτζιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού Φορ Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέχια Γκδάνσκ, προχωράει Καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρα Άκτορ επιλανδικού εδάφους κόντρα στην Ντεν Χάγκ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ράνκινγκ, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα θα μεταβεί αύριο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλσμπρουκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλιέρες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόρβαρντ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συρηγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
3: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
6: Ρε, κτήλος της εγώ μάρκος τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
7: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Ποιος είναι εδώ.
10: Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
11: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
13: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
14: Γαρίδες αυγολέμωνο.
15: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
16: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
17: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
18: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
19: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
11: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
20: Για πες.
11: Λέω,
21: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
22: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
11: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
23: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
24: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
25: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
11: Τσανάκα.
26: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάστε.
25: Τσακίρι.
11: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
25: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
11: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
25: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
26: Όχι, μη μου το λέτε!
11: Καρεδάκι με βαλί,
25: τότε. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε!
11: Τι διήμερο είπα!
26: Τι είπε, ρε! Δεν μου το είπε!
27: Θα νομίζω ότι κοιμάμαστε και ξυπνόμαστε με. Και ξυπνάμε, να. Δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
11: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
28: Αμάνα μου.
11: Λοιπόν,
29: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
30: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
11: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
31: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
11: Κεφαλά, συγγνώμη.
25: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στρίου της θύρας.
11: 2 λίρες μόνο για μία μόρο μέρα.
25: Είπε για μία μόρο μέρα.
11: Για μία μόρο.
25: Συγγνώμη.
11: Γράψε.
25: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
32: Ναι, μου λες, γιατί μου κόλλας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του BWIN Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Συριγότης στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός παραμένει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου και προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience, και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στοίχημαν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, έλεγα πριν, για τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Έλληνες παίκτες το φετινό καλοκαίρι. Και έχει έρθει ένα μήνυμα αν πιστεύω ότι ο Τζόλης θα βρει θέση στην Arsenal, έστω σαν αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι 40 εκατομμύρια για παίκτη που δεν έχει σκοπό να, του δώσεις μία θέση, δεν δίνεις εύκολα. Γιατί είναι ένα πολύ αξιοπρόσεκτο ποσό και είναι ένας παίκτης ο Τζόλης που σε ομάδα Champions League έπαιζε. Θέλω να πω, δεν ήταν σε χαμηλό επίπεδο και πηγαίνει στην Arsenal να δοκιμαστεί. Εγώ πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει σίγουρα. Δεν θεωρώ εύκολα ότι θα είναι βασικός, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι βασικός σε αυτή την ομάδα, αλλά πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει, γιατί ο Αρτέτα γενικά δίνει ευκαιρίες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ νεαρούς που ας πούμε κάνουν ένα βήμα για το υψηλότερο επίπεδο, οπότε πιθανολογώ ότι θα πάρει ευκαιρίες. Είπαμε, 40 εκατομμύρια έχουν δώσει. Τώρα το πόσο θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην Arsenal δεν το μπορώ να το ξέρω. Όμως είναι τεράστια τιμή και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μόνο που πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχει ρωτήσει ένας φίλος αν για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Παντελίδης. Δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Έλληνα Εξτρέμ. Ο τραυματισμός, το κάταγμα κνήμης Περώνης, που είναι η πρώτη εκτίμηση, είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Άρα μιλάμε για σίγουρα πολύμηνη απουσία. Αλλά ακριβές χρονοδιάγραμμα ακόμα δεν έχουμε. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός μέσα στις επόμενες ημέρες το πότε υπολογίζεται να επιστρέψει ο Παντελίδης, φυσικά ανάλογα και με το πώς θα πάει το χειρουργείο, η αποθεραπεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ άτυχο το παιδί. Οποιοδήποτε παθαίνει έναν τραυματισμό τέτοιο είναι άτυχος, πόσο μάλλον άμα το παθαίνεις και σε προπονητικό φιλικό.

συμφωνώ με το μήνυμα ότι ο Καρέτσας θα πετύχει στην Dortmund. Γι' αυτόν είμαι αρκετά πιο σίγουρος, η αλήθεια είναι, γιατί είναι και το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ πιο, ας πούμε, ευνοϊκό για επιθετικούς παίκτες. Επίσης, παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα, έχουμε σέντρα και στην πρωταθληματική σεζόν, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Σκωτίας και στην πρώτη αγωνιστική η Dundee United αντιμετωπίζει την Rangers. Το μάτς είναι στο 58 λεπτό και είναι στο 1-1. Μάλιστα η Dundee είχε προηγηθεί κιόλας πριν από λίγο. Ισοφάρισε η Rangers σε 1-1. Να πούμε και καλή σεζόν και από αυτή την άποψη, καθώς η Σκωτία είναι πάντα ένα πρωτάθλημα που όταν ξεκινάει καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρωταθληματική, έτσι, περίοδο.

Είχα αποφύγει να το αναφέρω τόση ώρα γιατί είναι ένα αρκετά έτσι δύσκολο ζήτημα αυτό που έχει προκύψει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το κατά κάποιον τρόπο πραξικόπημα που κάνει ο Τζάνι Ινφαντίνο, θέλοντας να παραχωρήσει μερίδια των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες. Έχει γίνει ένας τρομερός χαμός. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά να γίνεται ρήξη μεταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των συνομοσπονδιών που την αποτελούν. Και των συνομοσπονδιών που την αποτελούν γίνεται

ενδιαφερόταν για το που πρωταγωνιστούσε στο συγκεκριμένο σχέδιο ήταν υπό την εποπτεία του Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως το περιβάλλον Τραμπ σίγουρα υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα το αν μίλησε ο ίδιος απευθείας για το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Πάντως μίλησε με τον Ινφαντίνο για άλλα θέματα. Τα θυμόμαστε και στο Μουντιάλ, όπως το να αλλάζουμε τους κανονισμούς για να ευνοήσουμε την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μια κόκκινη κάρτα να μην επιφέρει αποβολή του παίκτη και από την επόμενη αναμέτρηση. Εντάξει. Άρπαξαν τέσσερα γκολάκια οι Αμερικανοί και λίγα ήτανε, θα πούμε. Νομίζω η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, αλλά στα δικά μου μάτια η νίκη αυτή του Βελγίου ήταν η πιο ωραία όλου του τουρνουά. Δηλαδή την απόλαυσα περισσότερο από όλα.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς, πάρε ένα ρίσκο. Έχει έρθει ένα μήνυμα. Σύγκρινε τα ρόστερ του μπασκετικού Άρη με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω κάνει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το ξανακάνω. Με την υπενθύμηση ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο ποια θα είναι η τελική μορφή των ρόστερ και μπορεί να προκύψει κάποια προσθήκη, μπορεί να προκύψει κάποια αποχώρηση. Ήδη την προηγούμενη φορά που έκανα το σχόλιο υπήρχε Νουά στον Άρη, τώρα δεν υπάρχει Νουά στον Άρη, αποχώρησε ο Νουά. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πιο, πώς να το πω, έτσι λουσάτο, έχω την εντύπωση, πιο έτοιμο, με την έννοια ότι υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Νίκ Καλάθης, ο Τσέντι Όσμαν, που είναι έτοιμοι να κουβαλήσουν τον ΠΑΟΚ για να τον ανεβάσουν επίπεδο σχετικά άμεσα. Οπότε πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο καλός στην αρχή της σεζόν και με έναν προπονητή πολύ πιο πολύ έμπειρο, τον Ανδρέα Τρινκέρι, που ξέρει να φτιάχνει ομάδες και να χτίζει έτσι σύνολα που παίζουν και παραπάνω από το ταβάνι τους πολλές φορές. Τώρα ο Άρης νομίζω ότι είναι μια ομάδα που σαν project είναι πιο ωραίο, δηλαδή βλέπω τον Άρη όσο περνάει η σεζόν να βελτιώνεται και να έχει μια ομάδα που ενδεχομένως με αυτόν τον κορμό να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα, πιο μεταγενέστερα. Πιο μεταγενέστερα δεν έχει νόημα, να κάνει καλύτερα πράγματα μεταγενέστερα, για να το πω σωστά. Οπότε άμα ο φίλος ή η φίλη που έστειλε το μήνυμα ρωτάει για τη φετινή σεζόν, πιστεύω ότι θα είναι μάλλον λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά άμα μιλάμε για έτσι σε βάθος τριετίας ας πούμε, πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη θα πρωταγωνιστήσει περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια και θα μας απασχολήσει παραπάνω.

αν πιστεύω ότι μπορεί να δούμε τελικό EuroCup ΠΑΟΚ Άρης, θα πω μακάρι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι, γιατί το EuroCup δεν είναι εύκολη διοργάνωση, δεν είναι καθόλου απλή. Εγώ θα πω και ένας από τους δύο να πάει στο τελικό, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά άμα δούμε τελικό EuroCup ΠΑΟΚ Άρης θα είναι συγκλονιστικό και επικίνδυνο, βέβαια θα πω, γιατί, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει το μπάσκετ για τη συγκεκριμένη πόλη, ειδικά με βάση το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά θα πω μακάρι να γίνει, για να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο και ότι θα έχουμε άλλη μία ομάδα ελληνική στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν, καθώς αν πάνε αυτές οι δύο στο τελικό θα είναι σίγουρο πριν παιχτεί το τελικός ότι τη μεθεπόμενη σεζόν θα έχουμε άλλη μία ελληνική ομάδα στη EuroLeague.

Όχι φίλε, δεν απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είμαι κομπλεξικός, όπως αναφέρεις. Απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είναι καλό αυτοί που κλέβουν, ειδικά απροκάλυπτα, να μην επιβραβεύονται και ίσα ίσα να τιμωρούνται. Γι' αυτό, οπότε γι' αυτό απόλαυσα την νίκη του Βελγίου. Δεν έχω και καμία ταύτιση με την ομάδα του Βελγίου, η αλήθεια είναι. Με αυτό πάμε σιγά σιγά σε break και πολιτικό δελτίο του Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξελεγχθεί μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία σε δύο μέτωπα, τα οποία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Οι συνθήκες είναι αντίξεως και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαβρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές Εφίχτη Αργολίδας, Αετό Καρίστου, στην Εύβοια, Κομπότη Άρτας και στις περιοχές Φλόκα και Πηγάδια Χαΐας. Η υποπλήρη έλεγχο είναι η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι Φθιώτιδας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Με πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καλά, θα περάσουμε καλά.
6: Καλησπέρα.
7: Με ακούτε?
6: Βεβαίως.
7: Γιώργο,
6: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
7: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
5: Όπως σου λέω.
7: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
6: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
7: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
8: Ο Κώστας είμαι.
7: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
8: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
7: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
9: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
8: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
9: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
8: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
10: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεσίλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
11: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
12: Πάμε. Πού πάμε?
13: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
12: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
14: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
12: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
14: το μυαλό σου στο φαΐ.
12: Υπάρχουν.
13: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
12: Κλείστης.
13: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
12: πειθαρχικές δεξιώσεις.
13: Δεξιώσεις.
12: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
15: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
16: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
12: Oh, αμάν.
16: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
14: Βέβαια.
16: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
17: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
8: Ξεκινάει η χρονική σχολική χρονιά, συγγνώμη.
17: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
18: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, πολύ.
15: Πώς το πες αυτό?
18: Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
19: Έπεσε, το χάσαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο BWinz Sport FM 4,6. Όσο είχαμε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για την τρίτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Βουλγαρίας. Υπενθυμίζουμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Κέρδισε η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 2-1 επί της Αρντά, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει 7 βαθμούς, δυσκολεύτηκε η αλήθεια είναι να κερδίσει. Ωστόσο τα κατάφερε, υπενθυμίζουμε, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό πρώτα στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 9.30 και μετά στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία στις 8, και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.

να πω ότι στην αγωνιστική δράση που είχαμε, την ποδοσφαιρική αγωνιστική δράση, η Union Saint-Gilloise κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Club Brugge, η κυπελούχος Βελγίου την περασμένη σεζόν. Union Saint-Gilloise νίκησε την πρωταθλήτρια Βελγίου Club Brugge, την ομάδα από την οποία αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης πριν από λίγο καιρό για να πάει στην Arsenal. Μετά από ένα μάτς που ήρθε 1-1 στην κανονική του διάρκεια, προηγήθηκε Club Brugge με τον Τρεσόλντι στο 41 λεπτό, ισοφάρισε η Saint-Gilloise στο 77 με τον Kevin McAllister, ο οποίος είναι ο αδερφός του Alexis McAllister που αγωνίζεται στη Liverpool. Το μάτς πήγε απευθείας στα πέναλτι, δεν υπήρχε παράταση. Ένα χαμένο πέναλτι για την Club Brugge, κανένα για τη Saint-Gilloise, και κάπως έτσι η τελευταία αναδείχθηκε υπερ πρωταθλήτρια, υπερ κυπελούχος, δεν ξέρω πώς το λέμε, υπερ πρωταθλήτρια θα πω, Βελγίου.

μια και ανέφερα το φιλικό της Νεϊμέγγεν, την φιλική ήττα της Νεϊμέγγεν από τη Σεβίλη με 2-1 της Ολλανδικής ομάδας, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, να αναφέρω ότι έχει τραυματιστεί στο συγκεκριμένο φιλικό ο Φίλιπ Σάντλερ, που είναι ο βασικός στόπερ της Νεϊμέγγεν, και να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή του εν ώψη του πρώτου μάτς με τον Ολυμπιακό στις 4 Αυγούστου. Και να αναφέρω, επειδή το είχε σχολιάσει και κάποιος νωρίτερα, ότι ο Τάντιτς βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της Νεϊμέγγεν, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες, με 22 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο γνωστός σε όλους μας Σέρβος μεσοεπιθετικός, είναι και ο Εμρέ Μόρ που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, είναι και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της Νεϊμέγγεν. Επομένως, περιμένουμε 4 Αυγούστου το πρώτο μάτς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

στο σχόλιο που έχει έρθει και αναφέρεται στον τραυματισμό του Παντελίδη και τα ρίχνει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι έγινε φιλικό και όλα αυτά. Φίλε, καταρχάς μιλάμε για προπονητικό φιλικό, δεν μιλάμε για κανονικό αγώνα. Και κατά δεύτερον, ο Παντελίδης δεν είχε παίξει καν στη ρεβάνς με την Πάξη, οπότε δεν έχει να κάνει με φόρτο. Ο Παντελίδης έπαιξε στο πρώτο μάτς ως αλλαγή κιόλας, δεν έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Πάξη, και στο δεύτερο έμεινε στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε καν. Οπότε ξεκούραστος ήταν. Το παιδί δυστυχώς ήταν απλά άτυχο, όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό από κούραση, κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Υπέστη κάταγμα το παιδί. Έσπασε το κόκαλο, τι να κάνουμε τώρα. Πολύ άτυχος, και να του ευχηθούμε και περαστικά, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με φόρτο ή με κάτι τέτοιο ή με το ότι έγινε φιλικό μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Καμία σχέση.

Λοιπόν, Dundee United Rangers παραμένει το 1-1 και έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις. Να δούμε αν η Rangers θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα Σκωτίας με απώλεια από την πρώτη αγωνιστική. Επίσης, υπήρχε ένα φιλικό μεταξύ της Birmingham και της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι η Μπαρτσελώνα έπαιξε με όλα τα αστέρια μέσα. Πρακτικά με τη δεύτερη, μην πω την τρίτη, εντεκάδα παρατάχθηκε. Το μάτς έληξε 2-2 και για άγνωστο λόγο αποφάσισαν να πάνε στα πέναλτι το φιλικό παιχνίδι και τώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Η είδηση από το συγκεκριμένο μάτς είναι ότι έκανε τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα ο Καρίμ Αντεγέμι, που αποκτήθηκε μέσα στο καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε στην ομάδα της Βεστφαλίας ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Εν τω μεταξύ, έλεγα για το φιλικό της Μπαρτσελόνα με την Μπέρμιγχαμ, το οποίο παρεπιπτόντως έληξε 3-2 υπέρ της αγγλικής ομάδας στα πέναλτι. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, απλά το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Διάβασα στην αρχή μια πληροφορία ότι παρακολούθησε το συγκεκριμένο μας μάτσο Τζουντ Μπέλιγχαμ και σκάλωσα στην αρχή, λέω, γιατί να δει ο Μπέλιγχαμ ένα παιχνίδι φιλικό της Μπαρτσελόνα. Αλλά βρήκα την ιστορία πίσω από αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα. Ο κύριος Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Μπέρμιγχαμ. Ήταν η ακαδημία από την οποία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο αυτή της Μπέρμιγχαμ. Και μάλιστα διαβάζω ότι παρόλο που έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια με την πρώτη ομάδα, ήταν τόσο καλός που η Μπέρμιγχαμ απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 22 που φόραγε ο Μπέλιγχαμ. Ακόμα δεν είχε καν ενηλικιωθεί όταν την απέσυραν. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θεωρείται μεγάλο κεφάλαιο της ομάδας, παρόλο που έπαιξε εκεί ελάχιστα παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Από την Μπέρμιγχαμ μετά τον αγόρασε η Μπορούσια Ντόρτμουντ για περίπου 30 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έκανε φοβερά πράγματα στην Ντόρτμουντ και τώρα φοράει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχει έρθει ένα μήνυμα πότε θα κάνει ο Παυλίδης ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα. Κάτσε φίλε, κάνεις πολλά άλματα μπροστά στο μέλλον. Υπάρχει η συγκεκριμένη φημολογία ότι μπορεί, ότι τέλος πάντων η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Έλληνα επιθετικό. Για την ώρα ο Παυλίδης συνεχίζει να παίζει στην Μπενφίκα και μάλιστα εχθές έκανε καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκό αγώνα ο κύριος Παυλίδης. Να δούμε αν όντως πάρει τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα, που βάσει στάτους της ομάδας θα είναι μάλλον η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, άμα γίνει αυτό. Για την ώρα είμαστε στο επίπεδο της φημολογίας περί ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Άμα γίνει θα είναι ακόμα μια τεράστια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ένα καλοκαίρι που έχουν γίνει μπόλικες τέτοιες.

Λοιπόν, οριστική λήξη του αγώνα στη Σκωτία, Dundee United Rangers 1-1. Απώλεια βαθμολογική για τη Rangers με το καλησπέρα στη νέα σεζόν της Premiership. Και λέω να κλείσουμε την εκπομπή όπως την ξεκινήσαμε, με αστεία λογοπαίγνια ακροατών. Έχω διαβάσει δύο που τα κρατούσα για το κλείσιμο. Το ένα είναι ότι το αγαπημένο γλυκό των μπασκετμπολιστών του Ηρακλή είναι το Ιμπανόφι. Ακόμη μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση. Η αλήθεια είναι το δεύτερο μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Ότι ο πιο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Μπέλιγχαμ έχει ένα ξάδερφο με δικό του οποίο, τον Τζόρτζ Αμπέλιγχαμ. Νομίζω ήταν το ιδανικό κλείσιμο για τη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως ξεκινήσαμε, με λογοπαίγνια. Δεν ξέρω αν τα έστειλε και τα δύο ο ίδιος άνθρωπος ή αν είναι από δύο διαφορετικούς. Ελπίζω πραγματικά το δεύτερο, να υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που στέλνουν τέτοια. Στις επόμενες εκπομπές θέλω ακόμα περισσότερα, γιατί να ξέρετε τα λατρεύω αυτά. Με αυτό ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, οι οποίες ήταν ακριβώς πάνω στα ενδιαφέροντά μου, χωρίς να του έχω πει τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Γιώργος Πετρίδης. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνης στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kango, ο οποίος ανακοινώθηκε ως το 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα κάτων 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του BWIN Sport FM ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Bragança. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν όψει να ημέγεν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και οι Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊντχόφεν, ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένραϊς 10 μέρες εκτός με Θλάσσιο Χρυστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Σωρετήρια Αντίγκου και Σασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν όψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο Μεϊτέ, ο οποίος θα μείνει 2-3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσα ή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Άβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη, το επόμενο φιλικό με τον Μαθρακικό στο Κλεάν της Βικελίδης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σερέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωση και επαναστηναϊκός άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν όψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάνα από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ. Με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέιβιντ Μπουά σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού φορ Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκντάνσκ, προχωράει καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρας Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Ντεν Χάγκ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα θα μεταβεί αύριο ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλσμπρουκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλιέρες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόργουαρτ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Διάβασε.
3: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
4: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
2: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
3: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
5: Ναι.
3: Με ρόκα, σταφή.
2: Όχι αυτά, τα φαγιά.
3: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
2: Τίποτα πιο έκλεπτο.
3: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
3: Τρομερά πράγματα.
2: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
2: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοινές. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
2: Έχασε.
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
5: Τι θα κάνετε.
9: Τι να κάνουμε.
5: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
5: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Καθημερινή είναι δυνατόν.
5: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτιν παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
2: Τι μπουκές μετράζε.
10: Ατλαντικού.
9: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
5: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
9: μπριζόλα
5: με λεμόνι δίπλα.
9: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
10: Κιοφτέδες έχει.
9: Κιοφτεδάκια.
5: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
2: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
10: Άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. 10 λεπτά μετά τις 12, 11 λεπτά μετά τις 12. Σε μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των πυρκαγιών. Γιατί βλέπω εδώ πέρα στα δισκογραφικά site και στις ειδήσεις ότι είναι πολύ δύσκολο το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Ας ελπίσουμε να είστε όλοι ασφαλείς. Προσέχετε γενικότερα. Έχουν φτάσει οι φλόγες στα σπίτια. Είναι πραγματικά εικόνες. Μιλάμε τώρα για την κόλαση του Δάντη. Αν τις δείτε, προφανώς έχετε δει. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός με την φωτιά εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν θέματα και στη Βιωτία, σε ένα άλλο μέτωπο. Γενικότερα είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι δύσκολη νύχτα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Λοιπόν, και γενικότερα να προσέχετε, γιατί είναι τόσο δυνατή η άνεμη που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε λίγο βαριά την εκπομπή, αλλά εντάξει, βλέποντας αυτές τις εικόνες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Είναι, όπως το είπα πριν, η κόλαση του Δάντη. Βλέποντας εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προφανώς περισσότεροι έχετε πάει προς τα εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουν καίγονται τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και δάσος εκεί, πυκνό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρέδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Με την ιδιοσιογραφία της ημέρας στα αθλητικά δρόμενα να έχει να κάνει περισσότερο με τα ευρωπαϊκά έτσι, παιχνίδια που έρχονται. Γιατί είναι μια εβδομάδα που θα ξεκινήσει από Δευτέρα με τρεις ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός χθες απέκλεισε ζόρικα την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα θα λέγαμε την Δυνάμο Κιέβου και πάει τώρα στην Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Τσέσκα 1948 και έχουμε και το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν την επόμενη εβδομάδα. Οπότε όλη η δισογραφία περίπου της ημέρας κινήθηκε γύρω από αυτά, για τις λίστες, για τους τραυματισμούς που προέκυψαν. Να ευχηθούμε και περαστικά στον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος στάθηκε πραγματικά πολύ άτυχος, γιατί σε ένα προπονητικό χαρακτήρα φιλικό τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης. Κάταγμα μνήμης Περώνης για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Ας ελπίσουμε να γυρίσει πιο δυνατός. Λοιπόν, πριν από λίγο να πούμε, μιας και αναφερθήκαμε, ξεκινήσαμε με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ότι σε 1948 νίκησε 2-1 την Αρντάμ για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Έτσι. Έχει 7 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Είπαμε, θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κινείται για διάφορες περιπτώσεις, για τον Σαλάχ Εντίν, για τον Μπραγκάνσα, που είναι και αυτός μια περίπτωση που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Έγινε γνωστή και η λίστα του Ολυμπιακού. Είναι εκτός πολύ μεσοπιθετική, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι εκτός ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, και είναι και εκτός και ο τροματοφύλακας που αποκρίθηκε από λίγες ημέρες, ο Στέφανο Ορτέγκα. Εντάξει, εκτός ο Γιαζίτσου, ούτως ή άλλως είναι τραυματίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και για αλλαγές για τις ομάδες μας, την παραμονή των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ετοιμάζεται να αποδεχθεί τον Λουσέ, τον χαφ που θα αποκτήσει από την Νις. Είναι πολύ καλή περίπτωση, έτσι, κοιτώντας λίγο τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, κάποια στιγμιότυπα. Την Κυριακή θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Περιμένει να δει την υπόθεση Γιαννούλη. Στους Θεσσαλονικείς δηλώθηκε ο Σορετήρη στη λίστα. Έμεινε εκτός ο Γκουγκελασβίλη. Οπότε, αφού είναι καλά και ο Άγγελος Εξτρέμ, δηλώθηκε στην λίστα του. Είχαμε και την είδηση, την άσχημη είδηση για το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ. Τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα η συντηρητική θεραπεία και πάει σε χειρουργείο. Και τέλος στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για ένα ακόμα φιλικό οι κυτρινόμαυροι. Και εκεί πρόκειψε θεματάκι με τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Ο Περνάς και Ζήνη επέστρεψαν στις προπονήσεις. Υπάρχει αυτή η υπόθεση Κώστιτς, η οποία απασχολεί την Ένωση. Πολύ σπουδαίος παίκτης, δεν το συζητάμε. Και ένα δημοσίευμα τώρα της τελευταίας στιγμής για τον Μπουράς, τον χαφ της Λεύσκη Σόφιας, ότι ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ για την περίπτωσή του. Δύο 10 95 79 2 83 4 και 5. Ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές. Στα μπασκετικά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα την ανακοίνωση για τον Μαντζούκα και τον Μωράιτη που επέστρεψαν και οι δύο στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, ο Μωράιτης αγωνίστηκε ιδανικός πέρσι στον Ηρακλή, Μαντζούκας στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Φρανσίσκο ήταν τάβρος που λέμε στις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που έκανε. Και είχαμε και, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά της ΚΑΕ, μια πολύ ωραία δήλωση από τον Χρήστο Σερέλη, ο οποίος αποχωρεί από τους πράσινους μετά από 3,5 χρόνια στο επιτελείο του Τριφυλιού και ως πρώτος προπονητής αλλά και ως assistant του Εργίνα Ταμάν. Μίλησε πάρα πολύ ωραία ο coach Σερέλης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός προπονητής. Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ευχήθηκε και τα καλύτερα στον coach Μπράντοβιτς και στο προπονητικό του επιτελείο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες δηλώσεις από τον Πετ Ρούσεφ που έλεγε ότι πέρασε ωραία στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μπορούσε να μείνει μετά την άφηξη του Βεζένκοφ. Και περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι να δουν καταρχάς τι θα γίνει με την περίπτωση του Γουόκαπ, έτσι, και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντουμπάι και αν θα προχωρήσει αυτή η αποχώρηση. Λοιπόν, κύριε, εμείς πάμε σε σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν 2 10 95 79 2 83 4 και 5. Ξεκινάμε, πάμε στον πρωτοφύλλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Έλα φίλε μου, πάνω σήμερα.
0: Γεια σου Ρουπάνο, τι έγινε, όλα καλά?
1: Έγινε καλά. Καλά φίλε μου. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά με αυτά που βλέπουμε και για την χώρα
0: πάλι. Μιλάμε τώρα, είναι οι φωτογραφίες, εικόνες.
1: Στενάχωρο φίλε, στενάχωρο. Και άκουσα ότι το Πόρτο Γερμενό είναι ένα από τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις για την καταστροφή μιλάμε. Ούτε σε 100 χρόνια δεν θα βγουν τόσο καλά τα δέντρα.
0: Άστα να πάνε.
1: Παθαίνω δάσος ρε φίλε.
0: Ας ελπίσουμε δηλαδή να είναι καλά ο κόσμος και ξέρεις τώρα, εντάξει.
1: Ξέρεις τι είναι ρε φίλε, είναι τυχαίο. Αλήθεια τώρα θέλω και την άποψή σου γιατί το έχω συζητήσει πολύ σήμερα. Είναι τυχαίο που κάθε χρόνο μία μέρα θα κάψουν τα πάντα, θα έχει 70 πυρκαγιές. Τυχαίο είναι όλο αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή ώρες σκέφτομαι πως είναι κανένα κύκλωμα αντριστών που βάζει φωτιές στο οργανωμένο. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικότερα έχει να κάνει και με το κομμάτι της πρόληψης πάρα πολύ. Και με το κομμάτι της αντιπυρικής ζώνης που λέμε. Εντάξει, είναι, βλέποντας λίγο και τους ανέμους τώρα. Αθήνα μένεις, έτσι?
1: Κόρινθο μένω.
0: Κόρινθο, okay, ναι. Α, ναι, ρε, μπράβο, ναι, πάνω, καλά λες, Κόρινθο μένεις. Βλέποντας λίγο και τους ανέμους σήμερα, εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτές τις μέρες μάλλον, αυτό είπα, το πρώτο πράγμα που είπα ότι, τι έρχεται, ας πούμε, από φωτιές και από πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ το πρωί που ξύπνησα και άκουσα εδώ να τρέμω τόπος από τον άνεμο, λέω, πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Τέλος πάντων, ελπίζω όλα να πάνε καλά και απόψε και να ξυπνήσουμε το πρωί χωρίς να ακούμε τίποτα τραγικό στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαίρο μπασκετικά. Θέλω να πεις πως είδες χθες τον Παναθηναϊκό. Τη δική σου άποψη, γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, θέλω και τη δική.
0: Και εγώ γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
1: Α, ωραία.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Δεν μ' άρεσε καθόλου το πρώτο κομμάτι, το πρώτο 30 λεπτό εκεί περίπου. Εκεί όπου έχει κάνει φάσεις η Πάξη, βάζει και τον γκολ. Ήταν πολύ ασταθής ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Πολλούσε εύκολα μπάλες. Δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό. Μ' άρεσε όμως πάρα πολύ μετά τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ. Δηλαδή, διάβασε καλά το ματς όταν του τράβωσε και μετά το δεύτερο γκολ. Και έκανε καλές αλλαγές, σωστές κινήσεις από τον πάγκο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί και στο Sport FM και σε πολλά site γράφανε οι συνάδελφοι ότι φουλάρηκε δεκάδα βασικού πολλά site γράφανε οι συνάδελφοι ότι φουλάρηκε δεκάδα βασικού ο Φαντρόγκελερ όλη τη βδομάδα.

0: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά το Γιουρτσέ δεν τρελαινόμουν. Έτσι, για σαν παίκτη, άμα σου πω τρελόμουν, θα σου πω ψέματα. Αλλά ήταν από τους παίκτες τίμιους. Ώρες-ώρες δηλαδή έδινε ψυχή. Ό,τι μπορούσε, το έκανε το παιδί. Ο Ντουμπά δείχνει αδιαφορία. Εμένα προσωπικά βλέποντάς τον, μου δείχνει έναν αδιάφορο παίκτη που απλά λέει: θα πάρω τα λεφτά να φύγω. Εγώ προσωπικά μπορεί να κάνω λάθος το παιδί. Απλά να μην αντέχει το βάρος της φανέλας. Και αυτό μπορεί να είναι.
1: Είναι πολύ επιρρεπή στο λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή και στο δεύτερο γκολ βλέπεις ότι. Αντί να διώξει πλειολόγος την μπάλα, πάει να κάνει τώρα εκεί μια τρίπλα. Τι να...
0: Αυτό δηλαδή δεν χρειάζεται. Διώχνει την μπάλα και κανένα φορά έβλεπα διώχνει την μπάλα λίγο, ξέρω εγώ, βιαστικά του τύπου και να την έδινε αλλού που ας πούμε δεν τρέχει τίποτα. Έτσι το πέταγε όπου να είναι την μπάλα, δεν ξέρω γιατί. Λες και είχε άγχος, λες και είχε άγχος να το κάνει σωστά. Και άθελά του το έκανε λάθος. Τέλος, μπασχετικά. Ρε φίλε, Φρανσίσκο, καλός παίχτης. Πιστεύεις, πιστεύεις.
1: Κοίταξε, εντάξει, αυτό το δούμε.
0: Πεσταράς όμως.
1: Από τη στιγμή που τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, εμάς να μας πέφτει λόγος που λέει.
0: Καλά, το έλειπε τώρα, εντάξει. Πάντως είναι, θυμάμαι πέρυσι σε ένα παιχνίδι, εσύ το έχεις πει που μετέδιδες σε Παναθηναϊκό, Χάπελ Παναθηναϊκό, και έλεγες και για τα παιχνίδια και λες για το ο Φρανσίσκο χωρίς πόντους κερδίζει τη Αλγύρη 10 πόντους διαφορά, ξέρω εγώ. Είναι πιστόλι, είναι πιστόλι. Είναι πιστόλι, άμα συνοπλίζει.
1: Στο επιθετικό κομμάτι είναι τρομερός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Ναι, αυτό. Έχει όμως και το παιχνίδι που θέλει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Έχει τα στοιχεία αυτά.
1: Ποιο είναι το θέμα με τον Φρανσίσκο? Ότι πέρα από το κομμάτι το εκτελεστικό, είναι και απειλή. Δηλαδή, σου θυμίζω πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Σόρτς, τον άφηναν οι άλλες ομάδες στα 6-7 μέτρα, του άφηναν 2-3 μέτρα χώρο και έπαιζαν και άντερ και όλοι οι άμυνα προσαρμοζόταν.
0: Καλά, ναι.
1: Με τον Φρανσίσκο δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ισχύει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ας λένε κάποιοι ότι ο Φρανσίσκο είναι σαν το Σόρτς, είναι πολύ γρήγορος και αυτά, και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει γρήγορους παίχτες και αυτά. Θεωρώ ότι ο Φρανσίσκο και με τις οδηγίες του Μπράντοβιτς θα βελτιώσει και κάποια πράγματα που μπορεί και από αυτούς να τα θεωρούν λάθος.
1: Ναι, και κυρίως αυτό πρέπει να βελτιώσει για μένα είναι ότι είναι λίγο, πώς λέγαμε πριν για τον Ντουμπά, ότι είναι επιρρεπή στα λάθη. Έτσι είναι και ο Φρανσίσκο, κάνει αρκετά λάθη κάθε παιχνίδι. Πρέπει να είναι λίγο αυτό. Να είναι λίγο λιγότερο παρορμητικός, να το πω έτσι.
0: Αυτό πρέπει λίγο να το φτιάξει αυτό.
1: Να του βάλει ένα χαλινάρι ο Μπράντοβιτς, να το θέσω έτσι, να του βάλει ένα χαλινάρι.
0: Το χαλινάρι αυτό πρέπει να το βάλει τη παρορμητικότητα και στο Φρανσίσκο και στον Ναν.
1: Ο
0: Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, απλά τον Ναν, επειδή τον έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή αυτά τα χρόνια το παιδί, είτε στο Παναθηναϊκό είτε στην καριέρα του στην NBA, έχει παίξει στο ψηλότερο επίπεδο, έτσι, και σε επίπεδο ομάδων που διεκδικούσαν τίτλους.
0: Αλλά βέβαια, δεν το συζητώ, εννοείται.
1: Τον Φρανσίσκο δεν έχουμε δει ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Σε μεγάλο επίπεδο, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό λέω.
0: Στο Περιστέρι παλιά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί έκανε στην ουσία το μπαμ, ας πούμε, το μεγάλο.
0: Ναι, οκ. Έχουμε όλη την Εθνική Γαλλία, εγώ βλέπω. Λεσόρια Μπουισέλ, Φαλ.
1: Ναι.
0: Και τώρα ο Φρανσίσκο, να δούμε. Ο πρόεδρος θα μας κάσει και κανένα άλλο ακόμα, λες, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Δεν νομίζω, κλείνει το ρόστερ. Κλείνει το ρόστερ.
0: Το ξέρω. Κάτι τελευταίο έτσι χωριστικού περιεχομένου για να κλείσουμε. Όταν γράφει στο Google βαθμολογία Ευρωλίγκας, βγάζει για τον χρόνο φέτος Βιλερμπάν, δεύτερο Ολυμπιακό, τρίτο Παναθηναϊκό, τέταρτη Μακάμπη. Τα ξέρει. Λες να κάνει κανένα Βιλερμπάν, κανένα.
1: Τι να, τον μπαμ το έκανε Βιλερμπάν από τις υποθέσεις αυτές που. Γιατί τώρα διαλύονται, τελείωσε η Βιλερμπάν. Έτσι φεύγουν.
0: Ναι, λέει να φύγει και από Ευρωλίγκα, ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Νομίζω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κοίταξε, άμα δεν κατεβάσει, άμα δεν βρει ομάδα να κατεβάσει, παίκτη να κατεβάσει, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό όλα αυτά τα χρόνια όλο έλεγε θα αυξήσει τον μπάτζ, θα αυξήσει και ποτέ δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και έμενε πάντα σάκο του box.
1: Και αυτό είναι από τι ομάδε που δεν έχουν προσφέρει κάτι τρομερό τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κάποιου παίκτε που ήταν ταλέντα, α πούμε, που έχουν περάσει από εκεί, Μπανιάμα κτλ.
0: Άλλο έχω περάσει, αλλά φεύγουν. Τους πήραν μεγάλες ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται. Και ο Τόνι Πάρκερ δεν την έχει την ομάδα. Ο Τόνι Πάρκερ έχει καλά λεφτά από ό,τι ξέρω.
1: Μα αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος. Αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος να φτιάξει ένα τέτοιο budget που να είναι ανταγωνιστικό. Ένα τέτοιο roster που να είναι ανταγωνιστικό του χρόνου.
0: Δεν κατάφερε τίποτα, τέλος πάντων. Σε περίπτωση που φύγει από Ευρωλίγκα θα πάρει κάποια άλλη θέση.
1: Φαντάζομαι ότι κάποια άλλη ομάδα θα μπει στη θέση. Δεν νομίζω ότι θα την
0: αφήσουμε. Θα βγουν αυτά βέβαια αν συμβεί. Τέλος πάντων, αυτά μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Γεια σου Ρωπάνο, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Παρέζ λέει ένας φίλος, δεν είπαμε. Ναι, εντάξει, τι, πολύ στεναχωρούμε και αυτό. Στα έξι του. Εγώ και ως φίλος της Μίλαν, εντάξει, λάτρια ο Παρέζ με το δίδυμο Μαλντίνι κτλ. Είναι τα λόγια του Μαλντίνι, νομίζω, τα λένε όλα.

0: που λέει πώς θα τα καταφέρουμε τώρα χωρίς τον αρχηγό μας. Μια τεράστια προσωπικότητα του Ιταλικού ποδοσφαίρου έφυγε από την ζωή. Επίσης ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Γκάγκουα στη Μέτρο, ξεχάσαμε αυτό το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Γκάγκουα. Ο ένας φίλος λέει εδώ πέρα για τον Φρανσίσκο, το κάνει στη Μανρέσα το μπαμ με τον Μονέκε. Στη Μανρέσα είχε παίξει το 21-22, μετά πήγε Περιστέρι. Εντάξει, εκεί τον είδαμε στο Περιστέρι να είναι, ας πούμε, να δείχνει ότι μπορεί να κουβαλήσει μια ομάδα στις πλάτες του. Και στη Μανρέσα έχει κάνει καλά πραγματάκια, αλλά νομίζω ότι το Περιστέρι μας έδειξε σε όλους ότι και με, υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Και κάθε σεζόν είναι όλο και καλύτερος ο Φρανσίσκο. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Δεν θέλει να μιλήσει ο φίλος. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
1: Καλημέρα Γιώργο, εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γιώργο.
0: Έλα, μ' ακούς.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Τι κάνεις, πώς είσαι Γιώργο, ρε Πετρίτα, ρε. Σ' ακούω.
0: Κι εγώ σ' ακούω, αλλά μίλα όμως, μίλα.
1: Μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Γιώργο.
0: Ναι, πάμε στον επόμενο γιατί δεν θέλει να μιλήσει. Λοιπόν, έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννης από Περιστέρι.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Ατρόμητος και Περιστέρι.
0: Ατρόμητος και Περιστέρι, ωραίος.
2: Ναι, καταρχήν ο Φρανσίσκο για μένα έπρεπε να έρθει χρόνια πολύ πιο πριν. Συζήτησε στο Ολυμπιακό της Παναθηναϊκού. Είναι και όλες είναι κοντά. Μας πήγε η Final Four, είναι παιχταράς. Και είναι και πολύ καλός αμυντικός, έτσι. Μπορεί να μην είναι το σημείο, αλλά είναι καλός αμυντικός. Είναι μαμούνι. Για μένα είναι πολύ καλύτερος από τους Σόρτς.
0: Ναι.
2: Ο Φραντσίσκο.
0: Είναι πιο αθλητικός, δηλαδή σε επίπεδο ότι μπορεί να βάλει το κορμί του πιο δυνατά, σχέση με τον Σόρτς.
2: Και
0: Έλα για να μας ακούς.
2: Ναι, μ' ακούς.
0: Ναι, τώρα σ' ακούμε.
2: Ναι. Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερός παίκτης, θα το δεις. Δηλαδή και πιστεύω ότι με τον Ομπράντοβιτς θα δες πολύ καλύτερα. Τώρα για τις φωτιές που θέλω να πω. Εγώ είμαι από τη Σάμμο καταγωγή.
0: Ωχ, έχεις δει και εσύ, έχουν τα μάτια σου.
2: Λοιπόν, από το 2000...
0: Τον χάνουμε τον Γιάννη.
2: Ναι, που είχε καεί όλη την τόνιση σχεδόν.
0: Ναι.
2: Έμενα κιόλας εκεί, εγώ. Έχουμε καταντήσει 2026 κάθε χωριό να έχουμε τουλάχιστον 3 πυροσβεστικά. Μεγάλα.
0: Mm-hmm.
2: Χωριά τα μικρά. Εθελοντικά. Όλα τα χωριά κάνουν πανηγύρια και μαζεύουν λεφτά και παίρνουμε πυροσβεστικά και θέλω να καταλήξω. Αφού δυστυχώς ξέρουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι σαν κράτος. Ανύπαρκτοι. Εγώ θεωρώ ότι όπου υπάρχουν δάση υποτεγεμένου, ακόμα ζωντανά, πάρνητα και τέτοια, έπρεπε ο εθελοντισμός να ήταν, ο δασικός εθελοντισμός, πρέπει να ήταν στο φουλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Δεν έχω δει σε άλλες περιοχές. Στη Σάμμο, από το 2000 μέχρι τώρα, αν έχεις παρατηρήσει, δεν έχει υπάρξει φωτιά πάνω από μία μέρα.
0: Mm-hmm.
2: Μέχρι και δρόμους ανοίγουμε, εθελοντικά. Πράγματα μπορεί να τα κάνει το κράτος, μου πεις.
0: Αυτό είναι το θέμα, καταλαβες.
2: Ναι, αλλά πρέπει και εμείς όμως να κοιτάμε τον τόπο μας. Mm-hmm. Παρατήρησε στη Σάμμο, εγώ ξέρω γιατί είμαι από εκεί και μιλάω με τα παιδιά και με όλους, έτσι. Ανοίγουμε δρόμους μέσα στα δάση και μας κυνηγάει, ας πούμε, και το δασαρχείο καμιά φορά, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Φέτος έπιασε φωτιά σε ένα πολύ δύσβαστο σημείο πάνω στο βουνό. Και πάνω από 3 ώρες δεν έπιασε, δεν προχώρησε η φωτιά γιατί την σβήσαν οι εθελοντές.
0: Mm-hmm.
2: Καλά θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτό είναι το κράτος μας και δεν πρέπει να αλλάξει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη μάσα. Και πρέπει να το πάμε απόφαση. Μόνοι μας είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ολόκληρο πόρτο γερμανού με παρθένο δάσος να μην έχει 20 τουλάχιστον εθελοντικά. Υπάρχει εθελοντισμός, έτσι.
0: Υπάρχει, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, υπάρχει. Ναι, και δεν επιτελίζω. Αλλά σου λέω, κάντε ένα ρεπορτάζ στη Σάμμο. Και άμα δεις ένα χωριό να έχει κάτω από 3 πυροσβεστικά, σου βάζω τη σχήμα θέλεις.
0: Ναι.
2: Ιδιωτικά, έτσι, όχι της πυροσβεστικής.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά θέλω να πω ότι, παιδιά, μόνοι μας είμαστε. Δυστυχώς.
0: Αυτά ακριβώς.
2: Κουράγιο στους εθελοντές, στους πυροσβέστες, γιατί χάνονται και παλικάρια μέσα στις φωτιές, χωρίς εξοπλισμούς, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, σεβασμός λίγο στους εθελοντές, στους πυροσβέστες μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Όποιος δεν έχει κάτι δίπλα σε φωτιά στα 5 μέτρα δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Έτσι. Και με τέτοιους ανέμους,
2: Με τέτοιους ανέμους, άστε. Mm. Εγώ σου λέω, τα έχω ζήσει εμείς. Εγώ τότε ήμουν 10 χρονών και πηγαίναμε από χωριό και και δεν είναι οι άνεμοι μόνο. Είναι η κάπνα, δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εμείς στη Σάμμο, όλα τα χωριά, έχουμε προμηθευτεί μάσκες και για τους κατοίκους.
0: Mm.
2: Δηλαδή, γίνεται σοβαρή δουλειά. Γιατί η κάπνα είναι που δεν μπορείς να πας κοντά, όχι ο άνεμος. Ο άνεμος είναι, πες ότι φεύγεις. Η κάπνα δεν πάει ανάσα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουράγιο και σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Κύριε Γιάννη, έχεις break. Άντε, δώσ' το. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Βάβαλε. Βάβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε που είμαστε FM 96,6. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο Ντόσο από Μελβούρνη. Καλημέρα στη Μελβούρνη βασικά. Είναι πρωί εκεί τώρα. Μια καλησπέρα και στο φίλο το Βερόνα από τα Χανιά. Καλό μήνα, Νικόλας, όντως δεν μπήκε Αύγουστος. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Ο Γιάννης ετοιμάζεται για να εξορμήσει σε παραλίες, νησιά κτλ. Όχι, έτοιμος είσαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα από την Αγγλία και έχει το ενδιαφέρον γιατί λέει ότι άρχισαν συμφώνηση με τον Βινίσιους σε επίπεδο έτσι, προσωπικών όρων για το συμβόλαιο που θα υπογράψει και ετοιμάζει να κάνει πρόταση στη Ρεάλ για να αποκτήσει το Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Έτσι. Μια πρόταση που θα ξεπερνά και τα 160 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Έχουν συμφωνήσει λέει, δύο πλευρές, δηλαδή η Άρσεναλ με τον παίκτη, για συμβόλαιο της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα. Έτσι το λέω αυτό γιατί είχαμε και μια συζήτηση προάλλες με ένα φίλο που έλεγε για τα συμβόλαια και για τους μισθούς και για όλα αυτά. Τέλος πάντων, 2-10-95-79-283-4-5. Αν χτες οι γράμμες, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα για το Βινίσιους, που ξέρεις τι παρατηρώ, στο ποδόσφαιρο, επειδή υπάρχουν οι αγορές είναι πιο μεγάλες από το μπάσκετ, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει όριο συμφωνία μεταξύ των ομάδων, από ό,τι κατάλαβα, να μην υπάρχουν μεγάλες αγορές, αλλά τα συμβόλαια είναι πολύ πιο μικρά. Δηλαδή τώρα ο Βινίσιους παίρνει 24 εκατομμύρια, έτσι. Το οποίο ο Βινίσιους θεωρείται από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, δεν θεωρείται.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή 24 εκατομμύρια στο NBA παίρνει, τι να σου πω εδώ, ένας ο Μπογδάνοβιτς, κατάλαβες. Δηλαδή 24 εκατομμύρια δεν είναι τεράστιο συμβόλαιο. Δηλαδή ενώ στο μπάσκετ είναι μικρές οι αγορές, γιατί το NBA είναι 900.000. Αλλά είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πώς έδωσε, ας πούμε, 1 εκατομμύριο στο Φραντζίσκο.
0: Στην ομάδα, στη Βιλερμπάν.
1: Στην ομάδα, αλλά το συμβόλαιο είναι τετραπλάσιο.
0: Στον παίκτη 3,5, ναι.
1: Μπράβο. Στο ποδόσφαιρο γίνεται ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή 160 αγορά. Δηλαδή το μπάσκετ λόγω του NBA που έχει βάλει 900 έχει προβλέψει αυτό να μην φεύγουν τα λεφτά στις ομάδες, να φεύγουν στους παίκτες.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
1: Απ' στο πόδος τι κάνουν, ο ένας δίνει στον άλλον μία ή άλλη, κατάλαβες. Δηλαδή αγοράζει ο ένας, πουλάει μία ή άλλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή. Α, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, αυτό που λέγατε για τη Βιλερμπάν. Γιώργο, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media, το βλέπω, φήμες, δεν ξέρω αν το έχεις λάβει υπόψη σου καθόλου, ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα βγουν στο line, πώς το λένε αυτό, του NBA Euro, στα 12 μόνιμα συμβόλαια. Ότι αυτά 12 μόνιμα συμβόλαια που θα ανακοινώσει τώρα από το NBA Euro, υπάρχουν μέσα 5 ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Μιλάμε τώρα πολύ για τη σεζόν 27-28 ή για πιο μετά.
1: Φυσικά, 27-28. Αυτό τώρα δεν υπάρχει 27-28. Οι 12 που θα ανακοινωθούν τώρα από το NBA Europe είναι φόρος ζωής.
0: Ναι, λέω πότε θα ξεκινήσει αυτό, λέω. 27-28 υποτίθεται, έτσι.
1: Το NBA Europe ξεκινάει 27-28. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν έχουν υπογράψει ομάδες συμβόλαια.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Πώς θα γίνει, υπάρχει πιθανότητα να είναι 5 ομάδες να αποσκεφτήσουν, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολύ έντονα στα social media αυτό. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή θα είναι 12, 7 και 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει κάπου.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω ότι υπήρξαν κρούσεις και συζητήσεις κατά καιρούς με διάφορες ομάδες από την πλευρά του NBA.
1: Το έχω ακούσει και μάλιστα το έχω ακούσει και από δημοσιογράφους. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα στους 12, άρα από το 27-28 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα και αυτό λέω μήπως είναι η Βιλερμπάν εκεί μέσα, γι' αυτό δεν την νοιάζει και τόσο να φύγει, μήπως ο Πάρκερ έχει κλείσει στο NBA Europe. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή κατάλαβες, επειδή λέγανε για τη Βιλερμπάν ότι μπορεί να τη διώξουν.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω θα μπαίνει σε μια διαδικασία, δεν θα μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει να πάρει παίκτες, να τους δώσει συμβόλαια, τρομερά συμβόλαια, έτσι, ο Φρανσίσκο.
1: Σαν μπλόφα αυτό για να την κρατήσουν για ένα χρόνο.
0: Κοίταξε, έδωσε στο Φρανσίσκο 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά μήπως αυτό λέω, μήπως ήταν παπάς για να την κρατήσουν. Αλλιώς η Ευρωλίγκα δεν θα διεχότανε. Μήπως ήταν παπάς για να μείνει για ένα χρόνο και μετά να πάρει.
0: Μα υποτίθεται η Βιλερμπάν έχει και συμβόλαιο, είναι από τα Lancers
1: Club. Αυτό λέω, έχει, ναι, αλλά όλοι έχουν δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχουν όλοι.
1: Εννοώ πέντε αυτήν την Ευρωλίγκα, εννοώ αυτούς μετόχους της Ευρωλίγκας θα πάνε στο Ρεάλ, Φενέρ.
0: Εννοείς από τις 12 ή τις 13. Έτσι.
1: Γιατί έχει τεράστια ρήτρε, δεν έχει.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό, αυτό το είπα και εγώ, γιατί έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ναι, τώρα ξέρεις τι μου λένε κάποιοι γνωστοί μου, ότι δε φίλε, έχει 500 εκατομμύρια κάνει το αυτό, τα alignments αυτά του NBA, του NBA Europe, είναι 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τι τους πειράζει να δώσουν και 100 εκατομμύρια ρήτρα.
0: Εντάξει, ξέρεις, μιλάμε σαν, για τα εκατομμύρια σαν στραγάλια, έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι δεδομένο αυτό, ότι έχουν κάνει στο NBA Europe, έχουν δεχτεί, το είπε και ο Tatum του NBA, έχουν δεχτεί προτάσεις. Και εμένα μου φαίνεται πάει πολύ περίεργο αυτό. Πού τα βρήκατε? Από 500, ρε Γιώργο, μέχρι ένα δις. Το Λονδίνο μόνο έχει κάνει, λέει, 4 προσφορές πάνω από 500 εκατομμύρια. Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά, απορώ. Και δεν πιστεύω τώρα το NBA να πουλάει παπά. Αφού βγήκε ο ίδιος ο Tatum και τα είπε αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περίεργο μου φαίνεται. Πάντως αν φύγουν 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα θα είναι πολύ κακό.
0: Καλά το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο δύο θέμα. Τέλος πάντων.
1: Πιστεύω ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να μην είναι μες στις 5.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια ούτως ή άλλως συνεργασία τα επόμενα χρόνια μεταξύ NBA και
1: ναι, αλλά τα πρώτα χρόνια θα είναι δύσκολα με διανάνη δηλαδή μισή. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω να μην γίνει και πολύ.
0: Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις πάντως ήταν η Φενέρμπαχτσέ και η Ρεάλ από τη στιγμή που υπέγραψαν και οι δύο.
1: Έχει σημασία η Ρεάλ τι λέει τώρα. Για αυτήν δεν είναι τίποτα να δώσει 100 εκατομμύρια άμα το ΦΑΝΤ που την καλύπτει βάζει 500. Θα τα καλύψει το ΦΑΝΤ.
0: Ναι. Πώς θα καλύψει το ΦΑΝΤ, θα δώσει 500 στην Ρεάλ, 500 στη Φενέρ, 500.
1: Πρώτα, αφού κάνει εγγύηση, δίνει εγγυημένα λεφτά, 500 εκατομμύρια. Αυτά τα δίνει εγγυημένα.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ έκανε πρόταση. Εγώ για την ΑΕΚ από. Η ΑΕΚ λέει έκανε πρόταση 200 εκατομμύρια εγγυημένα. Και το είπε και ο Τσίμπος αυτός, τον ξέρεις, ο Τσίμπο, ένας
0: σπόρτερ της ΑΕΚ. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Το παιδί ξέρει από ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είπε η ΑΕΚ έχει κάνει πάνω από 200 εκατομμύρια πρόταση. Εγγυημένα αυτά. Αυτά είναι εγγυημένα, τα δίνει η ομάδα. Απορώ, περιμένω να δω και εγώ και εμένα τεράστια πόσα μου φαίνονται. Περίεργα.
0: Θέλω να δούμε λίγο το πλάνο γενικότερα και το NBA.
1: Ας κάνω ό,τι θέλει το NBA. Εγώ θέλω η EuroLeague να μην διασπαστεί, αυτό μόνο.
0: Ναι. Λέω, γι' αυτό λέω, ας δούμε το πλάνο του NBA ακριβώς.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα έχουμε και το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις.
1: Τώρα περιμένω να βρω, είμαι περίεργος να δω τις 12 ομάδες που θα ανακοινώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Τεράστια μεταγραφή του Φραντζίσκο, Γιώργο. Τεράστια. Αν και εγώ ήθελα να ξέρεις, Καμπάτσο. Αλλά Καμπάτσο δεν ερχόταν. Άρα μετά πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω να συμφωνήσω.
0: Ναι, από τις διαθέσιμες λύσεις που υπήρχαν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι η ίδια η καλύτερη.
1: Εγώ προτιμούσα Καμπάτσο πάντως. Αλλά τεράστια. Λοιπόν, τώρα, ο Ζω τι έχει κάνει. Έχει φτιάξει ένα τεράστιο ρόστερ στα πλάνα τα δικά του. Έχει καλύψει τις τρύπες όλες του Αταμάν στην άμυνα. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Αταμάν...
0: Μα αυτό ήταν ο πρωταρχικός του στόχος και η πρωταρχική του επιθυμία ήταν αυτή, να πάρει παίκτες οι οποίοι θα είναι καλοί. Αρχικά στο αρχικό κομμάτι, αθλητική. Γι' αυτό και πήρε από τις πρώτες μεταγραφές ήταν ο Μπόγκα και ο Μπάντιο, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ 100%. Και για όσους λένε ότι μη βγει καινούργιος Σόρτς ή καινούργιος Μπράουν, παιδιά, ο Ζος δεν είναι Αταμάν. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι Αταμάν να τους αφήσει ανεξέλεκτους τους παίκτες. Κουλάρετε. Επειδή φοβούνται όλοι, μη μας βγει καινούριος, λέει ο Φραντζίσκο, θα βγει καινούριος Λορέντζο Μπράουν, καινούριος Σότς. Όχι ρε παιδιά. Έχει Σότς τώρα. Δείξτε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Σότς με αυτή την ομάδα που φτιάχνει και με τόσους παίχτες, οι οποίοι παίζουν σε πολλές θέσεις, πιστεύω θα φτιάξει τρομερή ομάδα. Το πιστεύω. Και όχι επειδή είναι ο Σότς, θα δουλεύω εγώ αυτό και αυτό. Εγώ, αν διάλεγα αυτούς τους παίχτες θα έπαιρνα. Βέβαια, απλώς ο Φραντζίσκο Καμπάτσο θα μπορούσε. Όλους τους άλλους θα τους έπαιρνα τις θέσεις. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάνε τα Ελληνόπουλα. Μωραΐτης, Ματσούκας. Και μακάρι να γυρίσουν κάποτε του χρόνου, γιατί ο Ζώτς θα τους δουλέψει αυτούς παιδιά. Δεν είναι Αταμάν ο Ζώτς. Ο Ζώτς μην ξεχνάμε τι έβγαλε. Τσατσαρί, Φώτσι.
0: Διαμαντίδη.
1: Πεχταράδες, Διαμαντίδη έστω και ό,τι θα συναντήσει. Πανούλη, ο άλλος δεν κουβαρός δεν πήρε. Σκέψη έβγαλε. Δηλαδή, και μακάρι του χρόνου, μακάρι ειλικρινά να γυρίσουν Σαμουντούροφ και Αβδάλλας. Και Παπαγιάννης εγώ θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Και Παπαγιάννης. Παιδιά, εγώ θέλω το ελληνικό κορμό. Δηλαδή, αυτούς που λένε τώρα, για όσους είναι ντροπή οι Παναθηναϊκοί να λένε να πάνε στους 7 ξένους παιδιά. Ας έχουμε πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην επιλογή ο Ζώσης. Θα έχει δίλημα. Θα έχει τεράστιο πονοκέφαλο για να βγάλει τους 6. Αλλά αυτό το έχουν και όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Όλες. Δεν θα το έχει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα το έχει. Απλώς το πρωτάθλημα μας, παιδιά, να κρατήσουμε τους 6 Έλληνες. Στην Ευρωλίγκα ας παίζουν, γιατί οι συναγωνίες τους ξένους ας παίζουν. Ας το πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, Γιάννη, περίμενε τώρα.
1: Τις ομάδες το ίδιο.
0: Περίμενε, γιατί εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιώργο, πού θα παίζουν οι Έλληνες μετά.
0: Γιατί στο πρωτάθλημα παίζουνε.
1: Παίζουν αναγκαστικά, αφού δεν μπορείς να παίζεις με 6 ή να βγάλεις το αυτό με 6.
0: Περίμενε, στους τελικούς πόσοι έπαιξαν. Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν.
1: Και δύσκολα μάτια. Με πάω κάρι, δεν μπορείς να φτάνει να βγάλεις.
0: Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν, ας πούμε.
1: Φέτος θα παίξουν αναγκαστικά. Τι πώς έπαιξαν. Μα θα παίξουν. Αν δεν υπήρχε. Ο Λαριτζάκης πόσες φορές έπαιξε λάσπος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πώς έπαιξε ο Λαριτζάκης, εσύ, πώς έπαιξε, έπαιξε με τους μικρομεσαίους. Εντάξει, έπαιξε με τους μικρομεσαίους, αλλά. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή αυτός ο κανονισμός.
1: Βοηθάει, γιατί μπαίνουν σε μάτς φωτιά.
0: Ποια είναι τα μάτς φωτιά με τον. Να μην πω τώρα κάποια ομάδα για την φέρω.
1: Play off με Ολυμπιακό, αλλά φέτος έχει και πάω κάρι. Αυτό μέσα στο Αλεξάνδριο τώρα όλα αυτά δεν βγαίνει με 6 παίκτες. Θα αναγκαστείς να βάλεις τους Έλληνες. Αν όμως είχες 10 ξένους, δεν θα παίζανε οι Έλληνες. Θα παίζανε με τους 10 ξένους, γιατί πάντα βρίσκεται.
0: Δεν είπαμε 10 ξένους. Εγώ λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει ένας καλός παίκτης, ανεξαρτήτως κανονισμών κτλ., θα παίξει.
1: Μα πάντα βρίσκεις καλύτερο ξένο, ρε Γιώργο, αυτόν Έλληνα.
0: Δεν βρίσκεις πάντα καλύτερο ξένο. Πώς γίνεται να βρεις πάντα καλύτερο ξένο.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις καλύτερο από τον Σλούκα, να μπορείς να βρεις πάντα.
0: Πού, για βρες τον μου. Για βρες τον μου. Ποιος είναι, για βρες τον μου καλύτερο από τον Σλούκα, γιατί εγώ δεν βρίσκω.
1: Καλύτερο.
0: Από τον Σλούκα.
1: Τώρα, ο Φρατσίσκο. Τώρα, όπως είναι ο Σλούκα.
0: Περίμενε.
1: Εγώ δεν λέω για τον Σλούκα. Εγώ θέλω να παίξει ο νεαρός να ψηθεί. Μέσα από το πρωτάθλημα, ο νεαρός, δηλαδή να μπει μέσα στο Σαμοντούρο στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω το φτασμένο Έλληνα να παίξει. Αλλιώς πώς θα βγει ο Σαμοντούρο, ποιος θα το βάλει το Σαμοντούρο. Θα τον πάρει η Ρεάλ να τον βάλει. Η ελληνική ομάδα θα τον ψήσει. Αλλά για να τον ψήσει, πρέπει να το ρίξει στη φωτιά στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να το ρίξει όμως όπως έρθει το Φώτση 18 χρονών. Και το Τσεσάρι 20 χρονών. Έτσι τους έβαλε.
0: Επειδή μπήκα λίγο στο τέτοιο, στα στατιστικά του Λαριτζάκη, έχει παίξει συνολικά σε κανονική περίοδο και play-off 24 μάτς με 12 λεπτά συμμετοχή σε ένα μέσο όρο.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα 0. Αυτό σου λέει.
0: Στην Ευρωλίγκα 7.
1: Αν και στην Ελλάδα, βάλω ένα περιόριστο αριθμό ξένων, δεν θα παίζει καθόλου.
0: Δεν είπα να βάλω ένα περιόριστο. Να υπάρχει και ένα όριο. Δεν λέω να γίνει.
1: Πόσο. Να πάει έξι.
0: Για μένα το πιο σημαντικό θα είναι να υπάρχει ένα κανονισμό που θα λέει ότι τουλάχιστον ένα στην πεντάδα ή δύο στην πεντάδα.
1: Γιώργο.
0: Το 6 συν 6, 6 συν 6 δεν είναι. Δυστυχώς είναι παλαιμοδέτικο να το πω έτσι. Δεν βγαίνει.
1: Στην Γερμανία είχαν απεριόριστους Αμερικάνους. Και σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν βγάζουμε παίχτες. Και πριν 10-15 χρόνια το κάνανε 5 Γερμανούς, 5 ξένους και 2 Γερμανοί να παίζουν στην πεντάδα. Και βλέπεις τι έκανε η Γερμανία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Μα δεν βγήκε ρε Σιγιάννη από αυτό. Δεν βγήκε από αυτό. Όχι, δεν βγήκε από αυτό.
1: Από πού βγήκαν παίχτες.
0: Μα οι περισσότεροι στο NBA παίζανε. Ο Σρέντερ, η Βάγκνερ, όλοι αυτοί στο NBA ήταν.
1: Και στη Γερμανία για να βγούνε.
0: Εντάξει, ναι, παίξανε προφανώς. Αλλά.
1: Ο Νοβίτσκι.
0: Θα παίζανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή το ταλέντο του Σρέντερ θες να πεις ότι δεν θα έβγαινε αν ήταν άλλος κανονισμός. Στην πλάνο Σβάγκε παίζει ο Σρέντερ.
1: Βγήκαν κι άλλοι. Ο Λότ, ο Μπαμπ, ο άλλος ο Μπόγκα, βγήκαν κι άλλοι. Ο Νοβίτσκι θυμάστε με ποιους έπαιζε, με 11 ξυλοκόπους. Γιατί τότε είχαν 10 Αμερικάνους. Ο Νοβίτσκι είχε 10 ξυλοκόπους με δίπλα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, άντια πάμε γιατί μην έχεις κρατήσει αρκετή ώρα τη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλό ξημένο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Γιώργο, είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Θανάση Ρακλοκρίτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
2: Ασκητικός Ολυμπιακός. Αρχικά είμαι στεναχωρημένος. Δύο λόγους. Ο πρώτος προφανώς είναι όλα αυτά που γίνονται με τις φωτιές. Τώρα δεν επεκταθώ γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν όλες αυτές οι αιστείες ξέρω εγώ είναι λόγω των αέριων, λόγω ας πούμε της αφέλειας κάποιων να πετάνε αντικείμενα που ίσως ξέρεις μπορεί να βοηθήσουν στο να πάρει μια φωτιά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι okay, θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, στις οικογένειές μας. Οπότε πράγματι είναι οδυνηρό τώρα, πραγματικά. Και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Τώρα, το δεύτερο που είμαι στεναχωρημένος εγώ, προφανώς είναι ότι έφυγε ο Σερέλης από τον Παναθηναϊκό. Καθώς όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν είτε βοηθός, είτε... Ναι, είχε κάνει και πρώτος, αν και κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Και σε δύσκολες...
2: Ναι. Τώρα αυτά τα χρόνια είχαμε πάρει 4 πρωταθλήματα, μια Ευρωλίγκα, 3 κύπελα, 4 Super Cup. Εύχομαι στον άνθρωπο, και το Λάβριο δεν ξέρω. Πού έχει πέσει το Λάβριο τώρα, πού είναι, ξέρεις.
0: Τώρα είχε θέματα, ήταν Α2.
2: Λίγκ ήταν,
0: ναι.
2: Πού είναι τώρα, και άλλο έπεσε κάτω.
0: Όχι, ήταν ένα τέτοιο ομάδες οι υποψήφιες για να ανέβουν το Λάβριο.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και παίρνω επίσης για να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αρχηγό μας, μπασκετικού Ολυμπιακού, του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος... Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Να διαβάσω λίγο τα τρόπια για τους φίλους του Ολυμπιακού. Λίγο... Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος, είναι όμως πάντα εκεί. Δηλαδή, είναι πάντα βοηθητικός. Μόλις προπονητές έχει βασικό ρόλο στην ομάδα. Τώρα έχει αρχίσει βέβαια και μεγαλώνει. Πέφτει ο χρόνος του. Αλλά σε περίπτωση που το έχουν ξεχάσει οι φίλοι μπασκετικοί Ολυμπιακοί, να τους πω ότι έχει πάρει έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup και 3 Ευρωλίγκες. Μιλάμε, παιδιά, για... Ο άνθρωπος είναι μύθος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Έχουμε να είναι πάντα υγιής. Και δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια ακόμα μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω βαριά ένα, παρόλο που έχει κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Και μετά, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη από εκεί που άρχισε. Ήταν τυχαίο ότι ακούστηκαν σιρήνες και για φέτος στην πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού. Που ήταν λίγα τα χρήματα.
0: Ναι, σωστά.
2: Με κάνει από 500 και 500 χιλιάρια το είχαν κάνει, δηλαδή 1 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Άλλο μετά που γίνανε 2 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια, είχε ακουστεί ότι ήταν και το Εφανόμπλης στον Άρη. Αν και εγώ δεν θα ήθελα, να αποσυρθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλώ ήρθατε. Λοιπόν, κάτι θέλω να δώσω, Γιάννη, τώρα με έκαψε. Θα το βρω αυτό που θέλω να δω. Για το Λαύριο, ναι, θα είναι κανονικά και στην Elite League, όπως τη λέμε, Α2, όπως την έχω συνηθίσει να τη λέω, Elite League της επόμενης περίοδου, έτσι. Οπότε, ναι, εκεί θα αγωνιστεί. Για πάμε στον επόμενο φίλο, 2-10-95-79-283-4-5, καλημέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ή καλημέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα. Να περάσει η δεκάδα και να έχουμε ομάδα στο Champions League του χρόνου ή του παραχρόνου. Εντάξει, νομίζω ότι το μάτς του Παναθηναϊκού είναι ένα ακόμα δίδαγμα ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει ποια πάξη, ποια νόα, ας πούμε, όταν ήταν η ΑΕΚ αντίπαλος πρόπερση, αλλά μετράει να πάρει στην πρόκριση, όπως έκανε, ας πούμε, χτες ο Παναθηναϊκός, όπως δεν έκανε η ΑΕΚ, ας πούμε, πριν 3 χρόνια με την ΝΟΑ, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
3: Και επίσης φάνηκε και πολύ καλή ομάδα η πάξη, δηλαδή και ωραία έφερναν μπάλα μπροστά και φάσεις ωραίες βγάζαν και στημένα καλά είχαν, δηλαδή είναι και ανέτοιμες οι ομάδες τώρα και είναι απόλυτα
0: λογικό. Αυτό ακριβώς, αυτό έχει σημασία τώρα να πέσει προκρίσεις.
3: Ναι.
0: Έτσι όπως το έκανε και η ΑΕΚ πέρσι, με 3 προκρίσεις στο conference.
3: Και δεν είναι και χωριά, δηλαδή για να παίζουν Ευρώπη, κάτι έχουν για να παίζουν Ευρώπη. Κάτι δείχνουν. Ήταν δεύτερη στην Ουγγαρία η πάξη, κάτι είχε για να παίζει Ευρώπη. Λοιπόν, εντάξει, απ' την άλλη τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την παικτάρα που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο παίκτης δεν πρέπει να είναι στην εθνική, δηλαδή... Δεν ξέρω γιατί έθεσε τον εαυτό του από την εθνική εκτός. Δηλαδή για μένα κακό στον ίδιο του τον εαυτό κάνει κυρίως. Πέραν από την εθνική. Για τον Κωνσταντέλια μιλάω.
0: Τρομερός παίκτης, έτσι.
3: Εντάξει, ο άνθρωπος μιλάει την μπάλα. Δηλαδή, τι να πεις. Θυμάμαι ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πριν 3-3,5 χρόνια. Ήταν το πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του Κωνσταντέλια ως βασικό στον ΠΑΟΚ. Τον είχα δει και είχα πάθει πλάκα. Κάνε κάτι τρίπτες, ήταν εκπληκτικός. Και μάλιστα την ίδια χρονιά, αν θυμάσαι στην Τούμπα, είχε βάλει ένα είχε συμμετέχει σε ένα απίθανο γκολ που είχε πέσει κάτω, τον πίεζαν δύο παίκτες ΣΑΕΚ και έκανε τρίπλες, έκανε γκελάκια πεσμένο στο δημάσιο.
0: Ναι, καλά λες, πω, τι απίθανο γκολ ήταν αυτό.
3: Ναι, τράβαγα τα βαλιά μου, δηλαδή πώς το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα με την δυνάμωση στο πρώτο μάτσι, η τρίπλα, η πάσα που έχει κάνει αυτή που
3: αυτό ήταν άρρωστο. Ναι, άρρωστο ήταν. Γενικότερα έχει ανάγκη μάγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε χάσει λίγο. Mm-hmm. Έχουμε χάσει λίγο αυτό που είχαμε παλιά. Είχαμε πολύ πολύ παλιά το Χατζηπαναγία, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συγκρίνω με το Χατζηπαναγία, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος σε κάνει να διασκεδάζεις. Mm-hmm. Ο Κωνσταντέλια.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν,
0: και έρχεται με το χαμόγελο στα χείλη και το καταλαβαίνεις ότι το ευχαριστείτε και ο ίδιος έτσι, με τον τρόπο που παίζει.
3: Όντως. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστιέται και ο ίδιος και ευχαριστιέται και αυτός που τον βλέπει. Ναι, δηλαδή, ακόμα και να μην είναι ΠΑΟΚ, ό,τι ομάδα υποστηρίζει, νομίζω ότι το απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω πριν από δύο καλοκαίρια δεν ήταν που ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση από τη Στουτγκάρδη, αν θυμάμαι καλά, και ήταν να τον δώσει, αν θυμάσαι. Και τελικά του έκαναν νέο συμβόλαιο και τον κράτησαν. Και έτσι όπως πάει, θα τον πουλήσουν καλά, αν το παιδί, αν κάποια στιγμή δηλαδή φύγει. Θα φύγει με ένα ποσό που θα ξεπερνάει κάθε, ας πούμε.
3: Δεν είναι για εδώ ο Κωνσταντέλιας πια. Yeah. Αγάπη τα ψέματα, δεν είναι για εδώ. Εντάξει, να σου πω και την αλήθεια, θέλω να φύγει και από τον ΠΑΟΚ, να βρούμε την ησυχία μας, αλλά δεν είναι για εδώ, πέρα από την πλάκα. Λοιπόν.
0: Και είναι και από τους παίκτες που δεν ρίχνεις εύκολα κάτω, δηλαδή, νομίζω, γιατί πάλι πρέπει να υποφέρουν, δεν μπορώ να τον...
3: Δεν με τίποτα. Δεν μπορείς να τον κάνει ζάχτη με τίποτα, λοιπόν. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ, αυτό που λέγατε πριν με έναν ακροατή για τους ξένους. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή πάμε στα play-off, ωραία, ας παίζουν οι Έλληνες, ας είναι 6-6 στην κανονική διάρκεια. Στα play-off οι ομάδες δεν πρέπει να έχουν την καλύτερη εκδοχή τους.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή, γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, ποιον δεν είχε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε, ας πούμε, στερήθηκε το Χουάνσο. Και για μένα ήταν κλειδί η απώλεια του Χουάντσο. Mm. Ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι, στο πρώτο και στο πέμπτο παιχνίδι. Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός να στερηθεί το Χουάντσο και ο Ολυμπιακός, νομίζω πρόπερσι είχε στερηθεί το Φάλι, είχε στερηθεί, κάποιον είχε στερηθεί. Γιατί δηλαδή να στερηθεί παίχτες από τον κανονισμό. Δηλαδή στα play-off για μένα θα πρέπει να είναι ή 7 συν 5. Mm. Ας είναι στα play-off, ας μην είναι στην κανονική διάρκεια και να μπορούν οι ομάδες να βγάλουν την καλύτερη εκδοχή τους. Δηλαδή τώρα είδαμε και πέρυσι που ήταν το ίδιο 6-6 ότι μόνο ο Παπα-Νικολάου και στο ένα μάτσο Λούκας έπαιξαν από Έλληνες. Α, και ο Ρογκαβόπουλος. Θυμάσαι άλλο.
0: Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε και έμεινε εκτός και ο Τολιόπουλος.
3: Και ο Τολιόπουλος βέβαια. Yeah. Ναι, βέβαια. Και ο Καλαϊτζάκης, οκ. Okay.
0: Ελάχιστα έπαιξε ο Πάνος πέρσι στους τελικούς.
3: Ναι. Δηλαδή γιατί να μην είχε τον. Το Χουάντζο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι εμένα η απορία μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω για την ΑΕΚ, έχεις καθόλου ρεπορτάζ, εικόνα λίγο τι γίνεται στο ρόστερ της?
0: Νομίζω ότι ψάχνει ακόμα δύο ξένους για να κλείσει το ρόστερ.
3: Ναι.
0: Κυνηγάει δύο καλές περιπτώσεις, ένα γκάρτ και ένα ψηλό. Γενικά έχω την αίσθηση ότι βασικά η ΑΕΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ σε αυτό που λέμε που συζητάμε τώρα, στο κομμάτι των Ελλήνων.
3: Ναι. Έτσι,
0: έχασε το Χαραλαμπόπουλο. Και δεν ξέρω τώρα, έχει θέμα στο κομμάτι της εξάδας για την επόμενη σεζόν. Είχε ακουστεί ότι δεν ξέρω τώρα αν έχει προχωρήσει ότι ο Λεκαβίτσιος θα πάρει ελληνικό διαβατήριο.
3: Ναι, λένε ότι είναι δεδομένο αυτό. Αν το πάρει θα μείνει σίγουρα. Έτσι λένε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο Λεκαβίτσιος.
0: Μια χαρά. Και έχει κάνει τρομερή σεζόν πέρσι.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα έχεις εικόνα από το ψηλό που πήρε από τη Γαλλία.
0: Πολύ αθλητικός, πάρα πολύ αθλητικός.
3: Πεντάρι είναι αυτός ή πολύ τεσσάρι.
0: Ναι, πεντάρι. Τον Ζόζε φανταζόμαι λες.
3: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς.
0: Πολύ αθλητικός, 4-5. Αλλά νομίζω περισσότερο στο 5 τον υπολογίζει ο Σάκοτα. Γιατί είναι πολύ καλός rebounder.
3: Ναι, μακάρι, γιατί πέρυσι στο 5 βρήκαμε τον Σίλβα και μόλις μας τον πήραν αποδυναμωθήκαμε πολύ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μακάρι φέτος η ΑΕΚ να διεκδικήσει πάλι τον BCL. Για να αυξήσει και τις πιθανότητες της να μπει στο NBA Europe.
0: Έτσι όπως πήγε εσύ αυτός ο τελικός πραγματικά με τη Λιέ του Βοσβρίτας, με την Ρίτας Βίλνιους μάλλον.
3: Ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Εκεί κλείνεις την τηλεόραση και λες το πήρε η ΑΕΚ και μετά ανοίγεις και βλέπεις τι έχει γίνει και λες πώς γίνεται, πώς έγινε αυτό, ας πούμε.
3: Ρε φίλε, στο 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, άρχισα να πανηγυρίζω.
0: Φαντάζομαι.
3: Ήταν 18. Λέω εντάξει, λέω, Δεν γίνεται. ΑΕΚ, βέβαια, ΑΕΚ είμαι. Έχω δει πολλά τρελά.
0: Ναι.
3: Αλλά ναι, δεν το περίμενα. Πραγματικά ήταν, και ήταν το Σαββατοκύριακο, το οποίο μια μέρα μετά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο με τον Ζωάο Μάριο. Δηλαδή, και δεν το είχα ευχαριστηθεί εκείνη η μέρα πάρα πολύ, γιατί με είχε πονέσει πολύ αυτός ο τελικός.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά εντάξει, αυτό δεν σβήνει ότι η ΑΕΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Ευρώπη πέρυσι.
0: Πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε. Και πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε.
3: Ακριβώς. Τα τελευταία δύο χρόνια με το Σάκοτα η ΑΕΚ παίζει ωραίο μπάσκετ. Ναι. Και είναι κρίμα που δεν γεμίζει το γήπεδο για μένα. Είναι κρίμα.
0: Έτσι.
3: Είναι κρίμα.
0: Συμφωνώ.
3: Εντάξει, τώρα υπάρχει το πρόβλημα με το γήπεδο, με την παραχώρηση του γήπεδου. Εντάξει, για μένα είναι λάθος, αλλά καταλαβαίνω και γιατί το έκανε ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή διαφωνώ με την ανακοίνωση της Original.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά okay. Εντάξει, μακάρι να μην ξενερώσει ο κόσμος και να πάει στο γήπεδο, γιατί νομίζω ότι ο Σάκοτα πάντα έχει τον τρόπο να φτιάχνει μια εκπαχαίρεση.
0: Ναι, ανταγωνιστικές ομάδες γενικότερα.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και να δούμε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τι θα φέρουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχουν δύο πολύ καλούς προπονητές. Και ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης, και νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω. Παρότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν. Αλλά θα το δούμε.
0: Για να δούμε.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα. Και εγώ να σας κάνω καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε σε break. Κύριε Γιάννη, πάμε ένα break. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6,6.
0: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
7: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
8: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
0: Εξακολουθείς,
9: μη γελάς, θα σε τσακίσω.
0: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
10: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
11: Γράψτε, γράψτε!
12: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
0: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητή. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το πισάω και κουνιέται.
13: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
14: 6 ώρα ο Connex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
15: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Job Sadetap. Sharp Job Sadetap. Πώς την είπαμε?
16: Τέλος πάντων.
15: Η Sharp Job.
17: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
0: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
17: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλεις τώρα τέτοια μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα. Ούτε πείτε.
18: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
0: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Επιστρέφουμε πηγούμε στο FM 94,6 για λιγότερο από μία ώρα. Θα είμαστε ακόμα μαζί μέχρι τις 2 με τον Γιώργο Γιαννή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Εχθές οι γραμμές 2:10, 95, 79, 2:83, 4 και 5. Μπορείτε να βγείτε και να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πέρα βλέπω διάφορα μηνύματα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Ο κ. Παύλος Γιαννακόπουλος θα δώσει ένα φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, ενώ θα έχει και δύο φιλικά στην Αθήνα με Μαρούς και Περιστέρι, νομίζω. Δεν θέλει πολλά φιλικά ο Μπράντοβιτς, έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Θα ήταν πολύ ωραίο ένα φίλο να είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση και να είναι ένα γεμάτο ΟΑΚΑ. Νομίζω το γεμάτο ΟΑΚΑ θα το δούμε, το γεμάτο Telekom Center θα το δούμε στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έτσι. Δεν είπαμε ακριβίες. Φίλε, δεν είπαμε ότι ο Νοβίτσκι πήγε στην Α1. Από την Α1 στο NBA. Από την Α2 της Γερμανίας πήγε στο NBA. Απλά ο φίλος του Γιάννης έλεγε νωρίτερα για την εθνική Γερμανία. Ποιος είχε συμπαίκτες εκεί. Έτσι. Με καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να συνεχίσουμε έτσι με τις γραμμές. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου φίλε. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Καλά, καλησπέρα. Εσύ είσαι που περιγράφεις το μπάσκετ.
0: Τι εννοείς? Είμαι ένας από αυτούς.
1: Α, τις περιγραφές λέω.
0: Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ναι.
1: Μπράβο, στη EuroLeague. Να είσαι καλά ρε φίλε, πρώτη φορά μιλάμε, χάρηκα.
0: Το όνομά σου?
1: Κοίτα, Γρηγόρης είμαι φίλε.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Γεια σου φίλε μου. Κοίταξε, για τις φωτιές δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί θα με κόψεις φίλε, επειδή μένω και κοντά Πάρνηθα.
0: Γιατί να σε κόψω άμα δεν πεις κάτι που...
1: Κοίταξε φίλε μου, για μένα δεν θέλουμε μερικοί να τις σβήσουν. Έτσι, τις φωτιές.
0: Τώρα αυτό δεν έχεις αποδείξει για κάτι τέτοιο. Τι είναι ότι δεν θέλουν?
1: Δεν θέλουν. Όταν ρε φίλε, εμείς πήρε το 2021 φωτιά όλη Πάρνηθα και έκανε όλα αυτά τα ζώα. Εμείς φίλε που βλέπαμε εκεί πέρα και πέραμε τηλέφωνο και λέμε «Ροσβέστη, σε παρακαλώ, 199, έρχεται το σπίτι μας, τι γίνεται» και λέμε «Το ελέγχουμε». Αποδείξτε το, λέω όπου θέλετε αυτά και τα έχω πει εκεί που έπρεπε και τους βλέπεις φίλε να καπνίζουνε. Εντάξει, το λες πέραν για αυτοί και δεν λέω πως είναι όλοι. Έτσι, δεν λέω πως είναι όλοι. Απλά επειδή είμαι λίγο ευαισθητομημένος, επειδή την έχω πατήσει αρφέ το 2021, μερικοί δεν θέλουν να τη σβήσουνε. Δεν σου λέω πως είναι όλοι καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά για μένα δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές.
0: Μιας και το λες τώρα αυτό, να πούμε ότι κενώνονται ο Άγιος Νικόλας στο Προσήλιο και το Πόρτο Γεμενό προληπτικά, όπως σου βλέπω, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Δυστυχώς, αρεθέ, είναι και ξέρεις και το χειρότερο τώρα, ότι δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή ο κόσμος τώρα, είναι μια ασφάλεια, γιατί τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Ναι,
1: και
0: σωστό.
1: Σκέψη τώρα να μην περιουσία σου, εμείς φίλοι μας με τσιρικάδες και πήραμε τα μηχανάκια και σώσαμε τα σπίτια. Και να βλέπεις βέβαια τους πυροσβέστες. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Και σ' όλοι που μιλάμε εντάξει, γιατί απλά μου έρχονται αναμνήσεις. Και βλέπεις τους πυροσβέστες, ενώ παίρνεις πυροσβεστική. Και λέμε το ακτοποιούμε να κάθονται εκεί πέρα στην πλατεία συγκεκριμένα.
0: Λε, δεν ακούγεσαι καλά, μα μπορείς να λέω μετακινήσω γιατί σαν να χάνετε το σήμα λίγο.
1: Μα ακούς λέμε τώρα.
0: Σαν να χάνετε το σήμα λίγο.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Αν μπορείς κλείσει ξαναπάρε να έχεις καλύτερο σήμα γιατί δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Τώρα τον ακούμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ χαλιά. Αν μπορείς κλείσει ξαναπάρε όταν θα διορθωθεί. 2:10, 95, 79, 2:83, 4 και 5. Λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα να το διαβάσω λίγο αυτό το μήνυμα και να απαντήσω. Θέλουμε κάποιον που να δαγκώνει στην άμυνα στην περιφέρεια και αν το έχει ακόμα ο Γκραντ. Προφανώς και αυτό το λόγο αποκτήθηκε για ο Μπαντιό για να υπάρχει ένα παίκτη που θα δαγκώνει στην άμυνα, φίλε Κώστα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας,
2: ο Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Να. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες να μου δώσετε. Πρωτάθλημα ποδόσφαιρου πότε έχει ο Παναθηναϊκός?
0: Έχει όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Θα σου πω αμέσως ακριβώς γιατί έχει βγει το πρόγραμμα της Super League 2. Της Super League 2. Super League. Γιάννης γράφει, θες να το κάνεις αρδάμ εσύ. Θες να το κάνεις αρδάμ. Γελάει και ο Γιάννης. Λοιπόν... 23 Αυγούστου με την Κηφισιά. 9 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς σας είπα την ημερομηνία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Για να.
2: Ωραία. Και την Ευρώπη.
0: Την Ευρώπη έχει την Τετάρτη το μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948 και η Ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τρίτη. Να το πούμε και αυτό. Είναι Τετάρτη.
2: Ορίστε. Ξέρουμε η Τετάρτη πόσο πέφτει για να μην ψάχνουμε.
0: Τετάρτη είναι 5 Αυγούστου και 3η 11 Αυγούστου. Αυτά είναι τα δύο μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948.
2: Ωραία. Αυτά που θα πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Επειδή τώρα, ξέρεις, έχεις πάρει χαμπάρι τη γυναίκα τώρα, έτσι, γίνεται χαμό της πουτάνας για να σου
0: λέω. Μη βρεις.
2: Όχι, έτσι λένε. Σε όλο τον πλανήτη γίνεται αυτό το πράγμα, το έχεις καταλάβει αυτό. Φωτιές, πλημμύρες, εδώ έχουμε ζωή χαρισάμενη, τίποτα, όλο βρίζουμε, φωτιές δεν έχουμε, πλημμύρες δεν έχουμε, καύσωνες δεν έχουμε και βρίζουμε.
0: Τι λες, βρε, τι είναι αυτό που λες τώρα?
2: Θέλω να σου πω ότι έχουν προβλήματα όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη.
0: Αυτό λέμε. Έβγαινε στο αντιθετό.
2: Ωραία, και ρωτάω εδώ τώρα, έτσι, με το απλό μου το μυαλό. Ο Θεός ευλόγησε τους δορυφόρους? Δηλαδή είπε να κάνετε δορυφόρο στο διάστημα και να πάτε να μάθετε τι γίνεται σε όλη τον γαλαξία?
0: Λοιπόν.
2: Δεν το θέλει αυτό. Και δεν θα το αφήσει να γίνει. Και θα έρθει η ώρα που θα βγαίνουμε με το γαϊδουράκι, θα βάζω εγώ πάνω την πρώτη κυρατζούλα στο γαϊδουράκι και θα πηγαίνουμε στους φιλοπάπους να κάνουμε πικνίκ. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι?
0: Ναι.
3: Ωραία, ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά.
3: Ωραία. Εντάξει παιδιά, να πούμε όσον αφορά τις φωτιές, ελπίζω να μην υπάρξουν άλλα θύματα, να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Είναι ένα κακό κάθε χρόνο και ξέρουμε ότι θα γίνει. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια και με τα ντρόν και τα λοιπά, ίσως να είναι καλύτερη να τα προλαβαίνουμε, δηλαδή να μην τρέχουμε μετά να τα σβήνουμε. Το να προλαβαίνεις είναι το καλύτερο.
0: Γι' αυτό πριν για πρόληψη κι εγώ.
3: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι υπήρχε τώρα φέτος πιο πολύ, τώρα τι να πω. Τώρα σε αφορά τα αθλητικά, και εγώ μου αρέσει λίγο, επειδή κυρίως όλη τη μέρα ακούμε για ποδόσφαιρο, να πούμε και λίγο για μπάσκετ.
0: Ναι. Το όνομά σου?
3: Είμαι φίλος του Νίκος.
0: Έλα, Νίκο.
3: Εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και συνάντησα στο αεροπλάνο και τον Τζέντι. Mm-hmm. Χάρηκα πολύ για τον παίχτη αυτόν. Ήταν και με τη γυναίκα του και ήταν και δύο πολύ ευχάριστοι, επειδή μου χαμογελαστεί και είπαμε και δύο κουβέντες.
0: Είναι εξαιρετικά παιδιά και οι δύο, και ο Τζέντι και η γυναίκα του είναι τρομεροί χαρακτήρες.
3: Ναι. Εσύ τώρα δύο χρόνια ξέρεις καλύτερα, θεωρώ. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, σε όλες τις μεταγραφές και σε όλα τα ονόματα και τα λοιπά, όπως τώρα και στον Παναθηναϊκό και σε όλους, φαίνεσαι μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι ακριβώς,
3: το πριν, ναι, το πριν υπάρχει, ναι, τα λοιπά, το θέμα είναι τι θα δείξεις μέσα στο γήπεδο. Και το πρώτο είναι να δείξεις τη θέληση, ρε παιδί μου, γιατί κακές μέρες και κακές βραδιές υπάρχουν παντού, αλλά το θέμα είναι η θέληση, η αυταπάρνηση, και το πρώτο πρέπει να συμβαίνει είναι αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟ, πιστεύω και τώρα ότι θα κάνουμε άλλη μια μεταγραφή, η οποία θα ταρακουνήσει. Το ότι θα ταρακουνήσει όμως δεν σημαίνει ότι θα βγει κιόλας, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλές απογοητεύσεις. Μερικές φορές βγαίνουν παίχτες που τους πήρε 400 και 500 χιλιάρια και παίχτες που τους δίνεις εκατομμύρια δεν σου παίζουν.
0: Σωστά. Και είδες τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟ, παρότι δεν έχει τόσο μεγάλο μπάτζετ, ειδικά την προπέρσινη σεζόν, έφτιαξε μια ομάδα που πήγε μέχρι το τελικό του FIBA Europe Cup, έτσι.
3: Ναι, ο ΠΑΟ γενικά τα τελευταία χρόνια με πολύ μικρό μπάτζετ, ακόμα και πριν.
0: Με τον Κατσελιέρη, το σεζόν με τον Κατσελιέρη.
3: Ναι, αλλά και πριν 5 χρόνια που είχαμε παίξει τελικό μαζί.
0: Σωστά, ναι, στο κύπελλο.
3: Ναι, και εκεί πάλι το μπάτζετ δεν ήταν μεγάλο. Γενικά, απλά τότε υπήρχε πάντα αυτό το ταβάνι. Και τώρα θεωρώ ότι η διαφορά, αλλά πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, τώρα θα γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όπως και εμείς τώρα πήραμε τον Gray, παραδείγματος χάρη, από 400.000 που δώσαμε 800-900. Η αλήθεια πάντα είναι λίγο στη μέση. Γιατί άμα δεις, πούμε, ξέρω εγώ, και ο Μοντέρο πέρσι έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 δραχμές, τώρα θα πάρει 2.700. Αυτός που πήρατε τώρα, ο Φραντζίσκο, έπαιρνε πριν δύο χρόνια, τρία, έπαιρνε, ξέρω εγώ, 200.000, τώρα παίρνει, δεν ξέρω, τρία, πήρε, 3,5.
0: Ναι, 3,5.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν ο παίκτης
0: Ταξίζει εννοείς.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο παίκτης που παίρνει 3,5 εκατομμύρια είναι διαφορετικός από τον παίκτη που έπαιρνε 300 χιλιάρικα. Ο ίδιος είναι.
0: Εντάξει, όχι. Βελτιώνεται κάθε σεζόν κάποιος κάθε παίκτης. Δηλαδή...
3: Ναι, απλά η βελτίωση θεωρείς ότι είναι... Πώς είναι η διαφορά από το 300 χιλιάρικα στα 3,5 εκατομμύρια. Είναι... αυτό είναι 7.000% πάνω. Δηλαδή η βελτίωση του είναι 7.000% πάνω σε σχέση με τότε. Δεν λέω μόνο το συγκεκριμένο. Λέω για ένα παίκτη ο οποίος άμα δεις ότι στα οικονομικά η προσέγγιση όταν βάλεις με τέτοιο από τα 300 στα 3,5 εκατομμύρια είναι υπερδεκαπλασιασμός.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά ξέρεις, είναι ο νόμος της αγοράς που λέμε. Δηλαδή, όταν κάνεις καλές σεζόν, όταν αποδεικνύεις ότι είσαι καλός παίκτης, θα ανταμυφθείς και ανάλογα.
3: Ναι, αυτό το έλεγα πέρυσι και για το Σόρτς. Και γιατί πάντα τώρα βλέπουμε, ακόμα και ο Μοντόρο έκανε πολύ καλός παίκτης μια χρονιά και κατευθείαν αυτό τώρα και δίνει υπερενθουσιασμό στον κόσμο,
0: ναι,
3: σε όλες τις όλες ομάδες και μπορεί να δώσει και άγχος στον παίκτη. Αναλόγως και τι προσδοκίες έχει από τον κάθε παίκτη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή ένα Γρανάζι του Παναθηναϊκού ήταν χρόνια παρά την πέρυσι δεν ήταν καλό, ήταν ο Γκραντ. Ο οποίος ήταν από τους αυθόρυβους παίκτες.
0: Σωστά.
3: Αλλά θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εσύ και κάποιο όνομα για τον ΠΑΟΚ ο οποίος τι μπορεί να παίξει τώρα.
0: Κοίτα, γράφτηκε για τον Ντάις. Yeah. Δεν ξέρω αν απασχολεί όντως. Αλλά νομίζω θα κάνει μια ακόμα κίνηση ο ΠΑΟΚ δυνατή. Αυτή την αίσθηση έχω.
3: Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές.
0: Έχει κλείσει τώρα στο στουσίο, ναι.
3: Κοίταξε, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες μέσα τη σεζόν θα κάνουν μια αλλαγή. Δηλαδή θα δεις Οκτώβρη-Νοέμβρη τι γίνεται και πού κάπου δεν κολλάει η ομάδα και μια αλλαγή θα την κάνουν όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
3: Ή από κάποιο τραυματισμό ή από κάτι που δεν θα κολλάει η ομάδα. Τώρα, πάντα παίζει ρόλο η χημεία, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά, λόγω χημείας και λόγω προπονητή κτλ. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι εντάξει για την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι φαβορί, όπως και η Φενέρ, που έχει κάνει καλό ρόστερ για αυτή.
0: Πάρα πολύ δυνατό ρόστερ, ναι.
3: Ναι, αλλά όταν συζητάμε ότι οι δύο ομάδες είναι για καλύτερες στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, πώς να την κοντράρουμε και με μεγάλο μπάτσο, ας πούμε. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί και χρόνο.
0: Απλά κλείνει ψαλίδα, δηλαδή αυτό ξέρεις ότι κλείνει ψαλίδα. Δηλαδή...
3: Και με τη Βιλερμπάν, τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
0: Τώρα με τη Βιλερμπάν, θεώρησε η ψυχή του τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντισώσει την κατάσταση ο Πάρκερ. Γιατί λένε
3: εγώ νομίζω ότι δεν θα παίξει Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, λένε ότι το μπάτζετ θα πάει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή ακόμα και κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνω.
3: Μα είναι και αναξιόπιστο όλο αυτό που έχει κάνει.
0: Γι' αυτό δηλαδή, ακριβώς το λέω, ναι.
3: Πρώτη μπορεί να είναι η Ευρωλίγκα τώρα είναι με 20 ομάδες. Mm-hmm. Μπορεί να παιχτεί φέτος και με 19.
0: Ναι.
3: Το θέλουν δηλαδή πολύ αυτό για να...
0: Για να έχουν, ξέρω, να έχουν ένα ρεπό, να έχουν κάποιες ομάδες κενές.
3: Φέτος θα είσαι και στο Sky, λογικά θα είσαι περιγραφές στο Sky.
0: Δεν ξέρω, ακόμα δεν το ξέρω, αυτό μπορώ να το απαντήσω.
3: Εντάξει, οκ.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν... και κάτι ακόμα που με το έλεγε πριν ένας φίλος, είναι πολύ σημαντική η σκέψη για τον Πανταλέοντα Σωτήρη, ο οποίος θα είναι μέλος του τους της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με τον Παναθηναϊκό, αγαπάει την ομάδα, ξέρει τον σύλλογο, το συζητάμε, είναι μια εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού και είναι μια πραγματικά αξιέπαινη κίνηση από την ΠΑΕ. Λοιπόν, 2-10-15-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχοντας πλήρη επίγνωση των όσων θα πω σχετικά με τις πυρκαγιές, μιλώντας από ένα λειτουργήμα που υπηρετώ, θα πω ότι ο φίλος ο οποίος είπε ότι τις φωτιές δεν θέλουν να τις σβήσουν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Να σου πω ότι στις φωτιές... Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Να σου πω ότι στις φωτιές

0: δικαστήριο. Έτσι. Και σου λέω, όχι, θα σου πάω κοντρα τώρα, καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά...
0: Εγώ θα πω, το παλιός, θα πω τη βλακεία μου, θα πω τι νομίζω εγώ. Θα πω τι νομίζω, όχι ότι ισχύει, θα πω τι νομίζω.
1: Απλά δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω, το ξαναλέω.
0: Δεν θέλω να πιστέψεις.
1: Όχι, όχι, ακούστε με λέγει να σας πω. Όπως και το έλεγα και τότε για, τα, για το δυστύχημα στα Ντέρμπι, ότι, ότι υπάρχουν τόσο ανεύθυνοι άνθρωποι. Αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ανεύθυνοτητας. Πίστεψε με. Τουλάχιστον με τις πυραγές. Και πώς αποδεικνύεται αυτό, πες μου όποια περιοχή θέλεις, από το 80 και μετά που έχει κάνει στην Ελλάδα, σε όποια περιοχή θέλεις, είτε είναι Καστελόριζο είτε Κέρκυρα. Να δεις ότι στο χώρο που έχει καεί δεν έχει μείνει αναξιοποιήτως.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς έχει αξιοποιηθεί με, με, είτε με κτίριο είτε με ιδιοκτησία χώρου, το οποίο ωφελείται το δημόσιο ή ξένη εταιρεία. Σε όποια περιοχή θέλεις. Βέβαια, αν μου πεις τώρα η Πελοπόννησος, Κάκινης Πελοπόννησος, ναι, θα σου πω ότι Κάκινης η Πελοπόννησος. Φυσικά υπάρχουν και παράπλευρες απολύες, δηλαδή άμα θες να εκμεταλλευτείς την αρχαία Ολυμπία, παράδειγμα, θα σου καεί και το Πελόπιο, ξέρω εγώ, δίπλα-δίπλα. Θα σου καεί και η Σαχάρο. Δεν λέγει τίποτε, α. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, σου λέω, έτσι. Μπορείς να δεις τι υπάρχει τώρα εκεί κάτω. Κατά μήκος της Αττικής Χιονίας Οδού. Σου λέω μόνο τούτο, ότι μετά από 5 ώρες δόθηκε εντολή να πετάξει το αεροπλάνο. Δεύτερον, ξέρεις ποιος δίνει τις εντολές το πού θα ρίξουν νερό τα αεροπλάνα?
1: Για να
0: θυμίσω στον κόσμο ότι το αεροπλάνο είναι στην πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Εντολές δίνει η πυροσβεστική. Δηλαδή το αεροπλάνο από τη στιγμή που απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας συνήθως για τις φωτιές Αττικής και γενικά για άλλες φωτιές, θα πάρει εντολή ρήψης από την πυροσβεστική. Πες μου τώρα εσύ, με τις γνώσεις που έχεις, που φαντάζομαι όπως όλοι μας είναι λίγες, πώς μπορεί η πυροσβεστική υπηρεσία να δώσει στίγμα σε έναν στρατιωτικό? Πώς μπορεί η πυροσβεστική να δώσει, να πει που χρειάζεται περισσότερο νερό από τη στιγμή που εγώ βλέπω από πάνω και αναφέρω? Και όταν λέω εγώ ότι πρέπει να πέσει στο 91,2 κάθετος 35 μοίρες, να μου λέει πυροσβεστική όχι, θα ρίξει εκεί. Ποιος έχει καλύτερη άποψη για τη φωτιά, αυτός που είναι από πάνω ή αυτός που είναι...
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε, πώς να το πω, στο... στα συγκεκριμένα σημεία.
0: Τι λέει, ότι βλέπεις καλύτερα τη φωτιά στην ταράτσα ή εγώ που είμαι στον δρόμο?
1: Τη φωτιά δεν μπορεί να τη δεις καλά, γιατί με τον καπνό που έχει και την κάπνα που έχει δεν τη βλέπεις ούτως ή άλλως καλά. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα, και το λέω συνέχεια. Όλοι οι πυροσβέστες και όλοι οι άνθρωποι που υπτάμενοι, ας πούμε, που πετάνε μέσα σε. Δηλαδή, έλεπα σήμερα ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματικά πετούσε. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και λέω, πραγματικά, τι συζητάμε τώρα?
0: Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο αεροπλάνο, το cockpit, είναι τεράστια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μην νομίζω ότι έχουν τίποτα μονώσεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουν και μονώσεις. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει και άλλη οπτική που θα σου πω τώρα, ότι η Γαλλία, που είναι πολύ πιο οργανωμένη χώρα από εμάς γενικότερα, έχει κάνει μέχρι τώρα το 1/8. Ξέρεις τι πάνε πει αυτό για μια χώρα στην Γαλλία, το 1/8.
1: Και στην Ισπανία τα ίδια.
0: Η μισή Ελλάδα δηλαδή έχει καεί. Άμα στην Ελλάδα στη Γαλλία το 1/8 έχει καεί. Βγήκε ο Μακρόν και είπε ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι μεγάλη καταστροφή. Ξέρεις, η φωτιά δεν σβήνει, αδερφέ μου, δεν σβήνει με τίποτα. Απλά περιορίζεται ή κατευθύνεται κάπου που μπορείς να κατευθύνεις. Δεν σβήνει η φωτιά. Όποιος έχει λίγο σχέση με αυτά θα με καταλάβει. Δεν σβήνει αυτή η πυρκαγιά ποτέ. Ή θα σβήσει αφού κατακάψει, ή αν μπορείς να την κατευθύνεις με κάποιους τρόπους που έχουν οι αρμόδιοι.
1: Με κάποιες γραμμές άμυνας που λένε και... Δεν τα ξέρω κι εγώ, γραμμές άμυνας όπως τα λένε, φαντάζομαι, αυτό εννοείς.
0: Ναι. Ή να σε βοηθήσει το μικροκλίμα που δημιουργείται.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, δεν σβήνει. Αλλά όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα. Και σου λέω ένα τρανό παράδειγμα που σου λέω έχοντας πλήρη επίγνωση του τι έγινε τότε. Οι φωτιές στους Τρακομακεδόνες, έπιασε φωτιά στους Τρακομακεδόνες δυτικά, ανατολικά των Τρακομακεδόνων, στις 10.30 αναφέρθηκε η πρώτη εστία, στις 2:15 σηκώθηκε αεροπλάνο. Οι πιλότοι ήταν στο καψιμί και ήταν σαν θηρία στα κλουβιά. Δεν φταίνει οι πυροσβέστες. Άλλο η πυροσβεστική υπηρεσία, στρατιωτικά.
1: Εδώ μου στέλνουν κάτι για το οποίο φαντάζομαι το λένε άνθρωποι που ξέρουν, ότι υπάρχει συντονιστικό αεροπλάνο ελικόπτερο της πυροσβεστικής.
0: Πού?
1: Στην. Φαντάζομαι. στο κομμάτι και κοντά στο που είναι,
0: θα πετάξει την πρώτη ώρα, θα δει και μετά η φωτιά μεγαλώνει, ξέρει,

0: διωγγώνονται.
1: Προφανώς.
0: Ποιο ελικόπτερο υπάρχει. Εντάξει, ναι, υπάρχει, θα πετάξει ελικόπτερο την πρώτη στιγμή. Αυτά είναι γνωστά. Όταν το κεφάλι μου τα βγάζω, μπορεί να κάνω μια δουλειά που να έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να έχω κάποιον, ο αδερφός μου ξέρω εγώ, πάνε πιλότος, λέω τώρα εγώ. Λέω μια βλακεία. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω για να πιστέψει κανένας. Εγώ λέω τη βλακεία μου, κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται. Είναι κρίμα να χάνονται ψυχές, να χάνονται νέοι άνθρωποι από τη φωτιά, προσπαθώντας να τις σβήσουν, και παράλληλα, την ίδια ώρα σε διπλανό χωριό, να γίνεται συναυλία. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα.
1: Αυτό ήταν στην Πάρο, ίσως, φαντάζομαι.
0: Και στην Πάρο και στην Κρήτη. Και από άνθρωπο που αποδεδειγμένα έχει αγωνιστεί για το... Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά, καλώς. Απλώς
0: να ευχηθώ καλή δύναμη στους ανθρώπους και κουράγιο που βλέπουν τις περιουσίες τους και χάνονται. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει ούτε ένα θύμα, ούτε μια γρατζουνιά.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σε ευχαριστώ που μάθεις.
1: Να είσαι καλά, καλώς ξημερωμά. Break, κύριε Γιάννησή. Πάμε break, επαναρχόμαστε για το τελευταίο μήνο της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Τα κορδεύω. Bwin Sport FM 94,6.

0: Αυτό ξέρει, θα μου έχει βάλει και δύο τραγουδάκια εσύ Γιάννη εδώ πέρα. Θα μα ρίχνει λίγο το διάθεση. Είναι, ξέρει, μου πείτε μου τόσο και κάποιοι φίλοι πριν. Είναι αυτό που λέει Δεσίλα και Αντίπα, δεν θα ακούσετε σήμερα. Δεν ακούσατε σήμερα. Γιώργος Γιαννέζης, λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για περίπου ένα μισά ωράκι ακόμα. 2-10-95-79-283-45. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα ότι υπάρχει συντονιστικό αξιωματικός που συντονίζει για το πού θα ρίχνουν το νερό, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα, για την κατάσβεση της φωτιάς. Ότι υπάρχει δηλαδή συντονιστικό αεροπλάνο της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπω ότι μου στέλνουν πολλοί φίλοι και μετά στέλνουν και η Μαρία ότι κυβερνήσεις έχουν αφήσει εκτός πολλούς εποχικούς πυροσβέστες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα ζητήματα και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε καταγράψει. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά, φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρθε, έλα, που σε πήρα πριν και δεν είχα σήμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Έλα. Κύριε, εγώ δεν ξέρω, άρθε, πριν που τα λέγαμε, με θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, φίλε, πώς, γιατί εγώ παδός είμαι, δεν ξέρω από πυροσβεστικές και αυτά. Εγώ σου είπα, φίλε, τι βίωσα, απλά αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, ναι, προφανώς.
1: Μόνο δεν ξέρω τώρα ποιος σηκώνει, τι σηκώνει, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω μόνο ότι πέραμε το τηλέφωνο και οι πυροσβέστες καθόντουσαν πλατεία βαρυμπόμπης, ακριβώς. Τρεις.
0: Προφανώς δεν φταίνει οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωποι που δίνουν και την ψυχή τους, έτσι. Και όχι, και δίνουν και την ψυχή τους, είναι αυτό που είπα πριν. Ότι έβλεπα, σου λέω, ένα ελικόπτερο πριν στη φωτιά στο Πόρτο Γεωμενό.
1: Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι. Απλά εγώ σου λέω το γεγονός μιας που έγινε αυτή η κολομέρα σήμερα. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε αυτά, φίλε. Πάντως, αλήθεια, δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε είναι αυτή. Δυστυχώς. Έτσι είναι μεγάλο. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο συνάχωρο, ρε φίλε. Όχι, τώρα είναι καλά. Μόλις κρυώσει το πρόβλημα, φίλε. Όπως έμεινε ένα τραυματισμό, σε 10-15 μέρες μόλις συνειδητοποιήσουν όλοι τι έχει γίνει. Αυτοί που τα έχουν πάθει. Τότε πονάει και πολύ. Τώρα δεν πονάει. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Στο λέω επειδή το έχω νιώσει κι εγώ. Τέλος πάντων, φίλε.
0: Και όλο αυτό δημιουργεί και γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση πάλι. Και για το χειμώνα, για τις πλημμύρες και για όλα αυτά, ε.
1: Εννοείται, εννοείται. Μα φίλε μου, εγώ που σου λέω στη Βαρυμπόμπη, έτσι, εγώ άρρηκτα μένω εκεί πέρα κοντά. Mm. Πάνω από 1000 ζώα, έτσι, κάηκανε. Και αυτές για μένα ψυχές είναι. Δηλαδή.
0: Εννοείται, εννοείται. Τι, δεν το συζητάμε καν. Τι...
1: Κατάλαβε, ναι, είναι... Τέλος πάντων, ας πούμε κάτι πιο... τέτοιο παθηναϊκός είμαι εγώ, δεν ξέρω, δεν θέλω να μας το πω με όλα αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το άνθες.
1: Ναι, και αφλαράκι μου, εγώ πιστεύω ότι ο Ζέλικο φέτος έβαλε τα γυαλιά, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος έκανε τον προγραμματισμό πέρυσι, πρόπερσι. Μέχρι στιγμής, στα χαρτιά σου λέω, τώρα στο γήπεδο τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω, ρε φίλε, ψάχναμε τόσο καιρό έναν άσο, ένα πόνι, και δεν βρίσκαμε, έτσι. Δηλαδή μία ο... πώς λέγονταν, ο Μπράουν, μία ο Έτσι, μετά στο 3-4, δεν βρίσκαμε, ρε φίλε, παίχτες, πούμε... Τώρα βλέπεις, ρε φίλε, ένα και ένα και ένα... Κατάλαβες, όλα τα έφτιαξε.
0: Εντάξει, μην μειώνω όμως και την ποιότητα του Μπράουν ή του Σόρτ, σε μια χαρά παίκτες ήταν, απλά δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε να το μάν.
1: Εννοείται, για μένα ρε φίλε...
0: Και με τη δική σου ευθύνη, έτσι, και εκείνη φταίγανε προφανώς.
1: Εννοείται, για μένα ρε φίλε, ο Μπράουν ήταν και αδυναμία μου, έτσι, ο Μπράουν. Εντάξει, τώρα ρε φίλε, είναι σαν να τον έχεις, δηλαδή ρε φίλε, βλέπεις, πάρε ένα παίχτη, δηλαδή πέρυσι ρε φίλε, δεν μου πήρες ένα ψηλό της προκοπής.
0: Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Λεσόρ και μετά.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έγινε σωστές επιλογές.
1: Πήρες το Φαρίτ και για μένα ρε φίλε, ήξερες ότι τώρα τι να σου κάνει ο Φαρίτ σε αυτήν την ηλικία. Τέλος πάντων, μετά χρυσό προφήτη τα λέω κι εγώ. Κοίταξε, φίλε, φέτος έχω πολύ καλό φίλιξ για τον μπάσκετ.
0: Κοίταξε, ο Φαρίτ αποκτήθηκε ως λύση ανάγκης επί της ουσίας.
1: Ναι, νομίζω, αυτό.
0: Ότι
1: αυτό,
0: σου θυμίζω ότι υπήρχε σέντερ και την περίοδο αυτό όταν ήρθε ο Φαρίτ.
1: Δεν μπορείς δηλαδή να βρεις ένα σέντερ της προκοπής, ξέρω εγώ. Πώς λέγονταν ο άλλος που έδωσε στην ΑΕΚ και πήγε στην Ντουμπάι τώρα.
0: Ο Καμπαγγέλε.
1: Μπράβο, αυτό είναι, φίλε, δεν μπορείς να πάρεις. Καταλαβες. Πώς λέγονταν άλλος ο
0: Τεχνάρης. Είχε εξεταστεί ο Καμπαγγέλε, να ξέρεις, αλλά δεν προχώρησε.
1: Γι' αυτό σου λέω τον έξεσαι ο Μπράντοβιτς. Φίλε, για μένα καψούρα είναι ο Γιαμπουσέλε, αρφέ είναι άρρωστος. Δηλαδή μόνο και μόνο δεν βλέπω ανυπομονώ, δηλαδή...
0: Γενικά, ρε φίλε,
1: εσύ πιστεύεις ότι... Εντάξει, η Φενέρ λίγο, ότι κάποιος μπορεί να σπάσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, βάζω και τη Φενέρ μέσα στον κόλπο. Να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Αν πάρει και ένα ψηλό ακόμα, θα είναι πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.
1: Ισχύει απλά.
0: Και έχει ένα κορμό γενικά.
1: Αν και ψηλοφύγανε παίκτες από την.
0: Εντάξει, ναι, έχει κρατήσει Μπόλμουν, έχει κρατήσει τον Χόρτον Τάκερ, τον Μέλι. Έχει δηλαδή μια βάση, ας πούμε, σαν ομάδα.
1: Κάτι ντεκολό, κάτι τέτοιο έχουν
0: τέτοιο. Ναι, ναι, ντεκολό στο
1: μάτσο. Ένα καλό, δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Ο Μπιμπέροβιτς έφυγε, πήγε NBA.
1: Μπράβο, μπράβο. Έχουν φύγει δηλαδή. Έχω ρε φίλε. Στέλνει δηλαδή θα γίνει καμιά έκπληξη να σπάσει και το.
0: Πάντα, κοίταξε, πάντα στην Ευρωλίγα υπάρχει μια ομάδα που κάνει την έκπληξη. Σου νομίζω πρέπει να είναι Παρί, πέρσι Βαλένθια. Είναι μια ομάδα που είναι και κάπου τριγύρω, ξέρει τα playoff. Θα προκαλέσει, ας πούμε, στους άλλους έτσι λίγη ανησυχία. Είναι πάντα κάθε χρόνο μια ομάδα η οποία.
1: Βλέπεις κάποια φέτος.
0: Φέτος βλέπω τη Ζάλγκυρης, ας πούμε, την αλήθεια. Θα μου πεις, είναι έκπληξη. Okay, οκ.
1: Ναι. Εντάξει, με την πορεία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ψηφοβάνε έτσι. Ναι, για να πάει έχει να πάει από το Σάρας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θεωρώ ότι θα είναι εκεί τριγύρω, δηλαδή στην Εξάδα. Τη βλέπω πολύ ψηλά, να ξέρεις.
1: Να σου ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Ο παιχταράς που πήρε ο Φρανσίσκο, πιστεύεις, ρε φίλε, μπορεί να αντέξει τη φανέλα.
0: Αυτό μείνει να το αποδείξει ο ίδιος.
1: Τα φοβάμαι λίγο αυτά, έτσι.
0: Αυτό πρέπει να το αποδείξει.
1: Δεν είναι πιτσιρικάς, είναι μεγάλο.
0: Ναι, να στα 28 του. Ναι.
1: Εγώ τον είχα πολύ πιο μικρό. Εντάξει, κοιτάξτε, στον Περιστέρι ξεχώριζε φίλε, σαν τη μεγάλη μεσογάλα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Πού το βρήκε το Περιστέρι, φίλε, αυτόν τον παίχτη.
0: Ναι, από τη Μανρέσα. Εντάξει, κοίταξε.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Γενικότερα οι ελληνικές ομάδες και αυτού τύπου ελληνικές ομάδες. Πάντα, επειδή το αναφέρατε και πριν, κάποιος το ανέφερε πριν για το Λαύριο. Το Λαύριο με το Σερέλι έκανε κάτι επιλογές ξένο, τρομακτικές. Δηλαδή, έλεγες πού τους έβρισκε. Επειδή το έχω ζητήσει και με τον κότσο Σερέλι αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Διαλό.
0: Ναι, Διαλό. Πάντερ. Κάρτερ. Αυτό το παιδί που πήγε τώρα στην Παρτίζαν, ο Όλμαν. Μιλάμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για φοβερές επιλογές ξένων. Και μάλιστα το παιδί το είχα ζητήσει και με τον κότσο Σερέλι. Το εξέφρασα τον θαυμασμό μου για αυτό το κομμάτι.
1: Πώς το βρίσκουν, δηλαδή είναι και ρίσκο έτσι, γιατί ρε φίλε, μπορεί να βρεις κάποιον που έχει να παίζει και είναι και η φανέλα κατά
0: δηλαδή. Είναι αυτό, είναι ικανότητα, είναι ικανότητα. Δηλαδή οι ελληνικές ομάδες αυτού του τύπου, οι ομάδες οι ελληνικές έχουν πραγματικά ικανότητα.
1: Έχουμε καιρό να βγάλουμε έτσι κανένα ταλεντάκι, δηλαδή ο Φρανσίσκο ήταν ο λεφτός πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ξέρεις, και πιο πριν λίγο το Λαύριο έχει χαθεί 5-6 χρόνια, πόσο, 4 χρόνια, 5?
0: Ναι, ναι, όχι λιγότερο, έχει, παίζει μέχρι το 24-25 παίζει στην Basket League.
1: Πόσο πολύ.
0: Στη GBL, ναι.
1: Εγώ νομίζω μετά τους τελικούς που παίξαν μαζί, πότε παίξαν τελικούς μαζί.
0: Όχι, απλά μετά δεν έκανε πορείες.
1: Αχα, και ψιλοχάθηκε, για
0: ναι, ναι, ήταν πάλι με σωθεί, ας πούμε, να το θέσω έτσι.
1: Να σου το πες και πριν για το Φρανσίσκο, δηλαδή ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέχρι 3 χρόνια ρε φίλε έχει τέτοια άνοδο.
0: Εντάξει, συμβαίνει, συμβαίνει αυτό. Δεν το έχουμε δει με τόσο και τόσο παίκτες.
1: Καλά, ναι, απλά ξέρεις τι, να πεις είναι 18-19, να πεις OK, αλλά από τα 26, δεν λέω δουλευταράς που το παίζει.
0: Και βασικός playmaker της Εθνικής Γαλλίας, μην το ξεχνάμε.
1: Και βασικός playmaker τώρα,
0: Της Εθνικής Γαλλίας, δεν είναι τυχαίο, έτσι, εντάξει.
1: Πώς εκτροξεύτηκε έτσι, ρε, δηλαδή αυτό μου κάνει απορία.
0: Είναι να το λέει και λίγο καρδούλα σου, ρε παιδί, πώς να το πω, δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να το.
1: Δεν ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε φίλε, δεν ξέρω, έχει φάτσα λιταρά, ρε, με την καλή έννοια, έτσι. Ναι. Έχει φάτσα, ρε φίλε, που μου αρέσει σαν τον Αν, δηλαδή είναι, ρε φίλε. Μπασκετόφατσα.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Ποια ποδόσφαιρο βλέπεις καθόλου ή μόνο πιο πολύ μπασκετόφατσα.
0: Πήγα και αυτό έλεγα πριν, πήγα και χθες στο ΑΚΑ.
1: Ναι, εσύ με προβλημάτισε. Όχι χθες, γενικά στο πρώτο μάτς, με τις φάσεις που δεν τις.
0: Με τις φάσεις που δεν. Το έλεγα και εγώ ότι εκεί πρέπει να το μάτσε ένα 5 ας πούμε και έλεξε ένα
1: 2. Αυτό. Δηλαδή ρε, και χθες είδες φάνηκε ότι είχαν λίγο άγχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
1: Να σου πω, λέτε τώρα να παίξεις καμία μεταγραφή ή κλείσαμε.
0: Όχι, θα πάρει παίκτες τουλάχιστον 2 από όσο ξέρω.
1: Αχα. Να σου ρωτήσω, ο Παντελίδης ρε φίλε, αυτό
0: που είπα... μεγάλη ζημιά, μεγάλη ζημιά. Και είναι και μεγάλη ζημιά και κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο πραγματικά λες και το έχει ρε παιδί μου, τι να πω. Ένα σοβαρό τραυματισμό δηλαδή.
1: Δηλαδή ρε φίλε από τον Νίνη θυμάμαι.
0: Άστο, άστο. Τα τελευταία χρόνια...
1: Όχι παλιά, η Ιβάντζης το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Φλίψεν, θυμάσαι την αρχή της σεζόν.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή τώρα μ' αρχίσουμε φίλε και θα βρούμε καμιά δεκαριά, 15. Δηλαδή αυτός ο τραυματισμός ρε φίλε, πού ακριβώς είναι.
0: Είναι κνήμη περώνη. Κάταγμα κνήμης περώνης. Που σημαίνει.
1: Δηλαδή
0: κάνα εξάμεινο σίγουρα. Κάνα εξάμεινο σίγουρα.
1: Εξάμεινο, Βάλε και το ψυχολογικό. Αν και να μπει πιτσιρικάς είναι αυτός.
0: Φαντάζομαι έτσι γιατί αυτό. Θα το κυριατρικό επιτελείο προφανώς θα το. Θα μας πει καλύτερα. Να γίνει και η επέμβαση στο παιδί.
1: Αλλά έτσι. Στον περίπου κάπου εκεί.
0: Δηλαδή. Νομίζω κάπου εκεί. Αρκετούς μήνες σίγουρα θα είναι εκτός
1: δράσης. Αν και βλέπεις ρε φίλε και ο Αϊτόρ πώς ήταν και πώς έγινε μετά έτσι, να μου πεις άλλη περίπτωση, αλλά Αυτό είναι το συνάχο του γάμου του. Και πες να το πάρει και ψυχολογικά. Ναι. Δεν ξέρω αν έπαιξε ψυχολογία σου, Παντελίδης.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς τώρα και θα σε πάρει από κάτω. Όταν κάνεις ένα τέτοιο βήμα, πας στον Παναθηναϊκό.
1: Μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, ρε φίλε. Δηλαδή είναι... Μ' αρέσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πιστεύω θα πιανε. Δηλαδή έχει και την τρίπλα, ναι. Ταχύτητα.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι και δικό μας παιδί, έτσι.
0: Ναι, σωστά, της Ακαδημίας.
1: Εντάξει, ρε φίλε μου, μη σε ζαλίζω άλλο. Να σε ρωτήσω, καλοκαίρι θα είσαι τώρα από εδώ και πέρα.
0: Κάποιες μέρες θα είμαστε και εμείς. Θα είμαστε και αύριο, θα είμαι και αύριο. Τρίτη, Τετάρτη πάλι. Τετάρτη μάλλον.
1: Ωραία, δεν ξέρω,
0: πάρω τη λαράκι. Χάρη. Κάτι, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι.
2: Γιώργο, εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Πήρα όσον αφορά για τον Παντελίδη, τώρα το έμαθα εγώ.
0: Ναι.
2: Λέμε πάντα για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον παίρνει η ψυχολογία από κάτω, χρεώνεται η ομάδα, το ένα, το άλλο, νεαρό το παιδί. Ο παίχτης που κάνει τον τραυματισμό, τι θα γίνει, θα τον πούμε, πότε ποιος είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε φιλικό παιχνίδι τώρα πάει για κάνει τέτοιο χτύπημα. Κνήμη περώνει, σου κόβει το πόδι στη μέση. Και αυτό κατά κόρον γίνεται στο Παναθηναϊκό τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ δεν έπρεπε να επέμβει η ασφάλεια που έχει ο παίχτης, που έχει ο αντίπαλος παίχτης που χτυπάει τον παίχτη.
0: Εντάξει, τώρα πάνω, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει στη φάση. Έτσι.
2: Να πω, Γιώργο, ξέρει γιατί στο λέω. Δεν μπορεί να είναι ένα μάτς, να παίζεται ένας τίτλος, να είναι τελικός κυπέλλο, ξέρω εγώ. Που είναι τα πνεύματα οξυμένα, να έχουν προηγηθεί δηλώσεις. Ξέρω εγώ, ο κόσμος από εδώ, από εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Που και πάλι δεν το δικαιολογώ. Τώρα χτύπημα με VAR που υπάρχουν, με διπλούς διαιτητές, τριπλούς, με τεχνικό team, με τη σοβαρότητα της κατάστασης, το οποίο δεν μπορεί να επελθεί ένας παίκτης μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό. Το έχουμε δει άλλες φορές. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι σαν Παναθηναϊκός, σε οποιαδήποτε ομάδα σου μιλώ τώρα, έτσι. Σου μιλώ σαν φύλακος, έτσι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά εντάξει, τώρα είναι η κακή στιγμή.
2: Όχι, έγινε δηλαδή, εδώ έπρεπε να υπάρχουν τα team των ομάδων όταν συμφωνούν να παίξουν ένα φιλικό. Θυμάμαι κάποτε δηλαδή εδώ 25 χρόνια το Κούμα. Παίζαμε φιλικό με τη Λάτσιο. Και από τότε καθιερώθηκε ο Κυριάκος, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάει το κρυάριο Σιμεώνε, αυτός ο καλός προπονητής, αυτός, να μην τον χαρακτηρίσω τώρα. Και το κόβει το Κούμα το πόδι στη μέση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και συνεχίζει μετά από 25 χρόνια γίνεται το ίδιο πράγμα. Και ειδικά στο Παναθηναϊκό, έτσι. Και στις άλλες ομάδες, κρίμα που γίνεται. Αλλά τώρα οι ομάδες εδώ, τα συμβόλαια, οι παίχτες, ξέρω εγώ, και εγώ αυτόν σαν Έλληνα παίχτη τον έκανα κέφι. Και ήταν από τους Παναθηναϊκούς που κλαίγε κιόλα που έφυγε το Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πέρσι θυμάμαι, είχε βάλει γκολ με την Κηφισιά, αν δεν με πατάει μνήμη μου, και έβαλε τα κλάματα το παιδί. Ο παίχτης αυτός που έκανε το τάκλι, δηλαδή νιώθει καλά σήμερα. Δεν θέλω να μου πεις ποιος είναι, δεν με νοιάζει. Δηλαδή τι χτύπημα, κάνουν και μια στην καροτίδα, ρε φίλε, να τελειώσεις, να πούμε. Και στέκομαι στο ότι είναι φιλικό να είναι σου ξαναματαλέω, να κρίνεται τίτλος. Λες, το πήρε το ποτάμι, η ένταση ξέρω εγώ που και εκεί είναι κατακριτέο, έτσι. Αλλά σε φιλικό τώρα, οι ομάδες μεταξύ των δεν έπρεπε να τα βρίσκουν αυτά. Να πούνε παιδιά, ένα φιλικό είναι. Και είναι 45 λεπτό τέτοιο φιλικό. Δεν ήταν να πεις μεγάλο φιλικό. Να πω ρε. Είναι μια εβδομάδα πριν που ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και τώρα είναι μεσούς της. Ξεκίνησε για την Ευρώπη το Παναθηναϊκό, ξεκίνησε. Και ήταν παίκτη σου λέω που ο οποίος τον ποντάρανε οι προπονητές. Το team το προπονητή από ό,τι διάβασα τον είχε στα περιπολούνα. Τώρα πάτε ξανά μάνα τα ίδια. Μακάρι το παιδί να γίνει καλά, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν επανέρχονται. Γιώργο, δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Εντάξει, έχουμε και περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Το θέμα να πάει καλά η επέμβαση. Και αποκατάσταση.
2: Και για οποιονδήποτε παίχτη, όλων των ομάδων τώρα. Είναι κρίμα. Φτιάχνει το μέλλον του κάποιος ποδοσφαιριστής. Τώρα σε αυτή την ηλικία τώρα να έρθει πάνω που το παιδί πήγε όπως είπες καλά και εσύ. Ξεκίνησε καλά, ας πούμε, με προϋποθέσεις και έτσι κι αλλιώς τον πίστευε ο προπονητής. Για οποιονδήποτε παίχτη να γίνεται αυτό. Είναι ωραίο. Δεν είναι. Αυτό τίποτα άλλο. Συγγνώμη για την παρέμφαση. Πώς να το πω.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδί ρωτάτε, ο Λεσόρ έχει κατάγμα Περώνης, παιδιά. Κατάγμα Περώνης. Έχει ο Λεσόρ. Εντάξει, είδατε και αυτός χρειάζεται τον χρόνο του. Αυτά. 2-10-95-79-283-4 και 5. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα ότι στον μπάσκετ είναι εύκολο να ανέβεις 5 σκάλες σε 3 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο όχι. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά όταν είσαι ταλέντο και ικανός θα την κάνεις το ξεπέταγμα. Λοιπόν, και όταν δουλεύεις, έτσι, γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Έτσι, πρέπει να δουλεύεις συνεχώς και να βελτιώνεις συνεχώς. Γι' αυτό είπα πριν για τον Φρανσίσκο ότι κάθε χρόνο όλο και καλύτερος. Από το Περιστέρι με τα Μπάγκερν, Ζάλγκυρης, κάθε χρόνο όλο και καλύτερος. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Τι. Τι αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι ακούγεται από μέσα. Έχεις βάλει μουσική.
1: Ναι, καλή. Ναι, Γιώργο, εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν ακούγεσαι, φίλε, κάτι.
1: Όχι, ρε. Πέπει. Δεν πάει στο σιγή, δεν πάει σε σένα. Στο Κολοσσίμα πάει. Τώρα με ακούς.
0: Ναι, ναι, τώρα σε ακούω.
1: Α, ναι, είχα βάλει Linkin Park και...
0: Α, ωραίος, εντάξει. Ακούγονταν, κάτι ακούγονταν από μέσα πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, όχι, ήταν η μουσική και δεν πιάνομαι εδώ γενικά σήμα γι' αυτό. Δεν πήγαινε πάντως σε σένα η λέξη. Μην νομίζω ότι πήγαινε σε σένα.
0: Το όνομά σου?
1: Αλέξανδρος.
0: Έλα, Αλέξανδρος. Δεν έχει σήμα, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί δεν έχει σήμα. Αλέξανδρε, άμα μπορείς κλείσει ξαναπάρει, γιατί δεν έχεις καθόλου σήμα, καθόλου καλό σήμα. Για πάμε στον ομοφυλό, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ναι, Γιώργο, είσαι.
0: Ναι, ναι.
3: Α, εντάξει. Ο Βαγγέλης σήμερα.
0: Έλα, Βαγγέλη.
3: Βήρωνα Παναθηναϊκός. Κάποτε, όταν ξεκίνηγαν τα τμήματά μας και το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό, όλα το βόλιο, ερχόταν ο Παπαφίλιππος, έκανε τον αγιασμό του, έριγνε και τη βολή του στο μπάσκετ, τράβαγε και ένα σούτ το ποδόσφαιρο και πήγαινανε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε. Μήπως να το κοιτάξουμε λίγο για τους τραυματισμούς και όλα αυτά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια. Μια χαρά του υψίστου.
0: Εντάξει, κάνουν, ούτως όλους κάνουν αγιασμό οι ομάδες, κάθε χρόνο.
3: Κάνουν αγιασμό.
0: Βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
3: Ξεκινήσαμε φέτος εμείς μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα που έχει ξεκινήσει ήδη και έχουμε κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει.
3: Άμα είναι, να ζητήσω συγγνώμη και να πω ότι είναι ευχής έργων. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Εντάξει, δεν το ήξερα, συγγνώμη.
0: Δεν μη σου πω ψέματα, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Αλλά...
3: Στο μπάσκετ γίνεται, δηλαδή πέρσι είχε γίνει.
0: Πέρσι... Κάτσε το τσουκάρω.
3: Δεν γίνεται, Γιωργάκη μου.
0: Στον εναστήτη βλέπω εδώ πέρα έγινε, ας πούμε, πέρσι.
3: Εντάξει ρε, μα και εγώ έτσι το λέω τώρα, ότι μήπως ας πούμε ρε παιδί μου, να βοηθήσουμε λίγο γι' αυτό. Και δεν είναι και κακό, όλα να ξέρει που... και σε εγγένεια διάφορα και στα γραφεία και στις δουλειές.
0: Ναι, μόνο, εντάξει, αυτά είναι...
3: Και στο καινούργιο μας στο σπίτι έτσι κάνουμε, δεν πειράζει, δεν είναι κακό δηλαδή. Αυτό ήθελα να το πω σαν μια πινελιά έτσι και... Και λείπει μεγάλη για το παιδί, πραγματικά πολύ. Είναι μόνο κνημής ή και
0: περώνης. Κνημής περώνης.
3: Τι να πούμε.
0: Τι να πω. Τι να πω, για να επιστρέψεις πιο δυνατός, δηλαδή αυτό...
3: Αυτό έγινε για, για αυτούς που δεν παίξανε χτες, για να
0: ναι,
3: έγινε
0: ναι,
3: ακριβώς,
0: έγινε
3: το...
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Καλώς. Εντάξει,
0: ευχαριστώ. Καλώς ημέρωμα. Καλώς ημέρωμα.
3: Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποια νέα είδηση από το Πόρτο Γερμανό. Δεν βλέπω τώρα κάτι. Κάποιο update. Αυτό που είπαμε πριν, εκκαινώνονται εκεί πέρα περιοχές. Έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια. Χθες που θα σας πει για φωτιά, γι' αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, για πάμε στον Παναφλό, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Καλή σου μέρα, Γιώργο, Δημήτρης από Αγγλία.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
2: Οδηγός Δαλίκα, είμαι στο δρομολόγιο, κατεβαίνω Λονδίνο.
0: Α, ωραία.
2: Πήραμε αφορμή Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εγώ πήραμε αφορμή γιατί έμαθα για τον τραυματισμό του Παντελίδη και αν θυμάμαι καλά, πριν από κάποιες μέρες διάβασα ότι κάτω στη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, βγάλανε ένα καινούριο αυτό σε πολλές φορές ότι όποιος παίχτης τραυματίζει παίχτη αντίπαλης ομάδας, η τιμωρία θα είναι ο παίχτης που τραυμάτισε να μένει έξω ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα που μένει και τραυματισμένος. Νομίζω πρέπει να το έχω διαβάσει στο site το δικό σας. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, και έρχεσαι και λες, πόσο δίκιο έχουμε τελικά από μία άποψη.
0: Ναι. Εντάξει, απλά κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο κακιά στιγμή που λέμε, ρε παιδί μου, η ατυχία. Έτσι.
2: Σίγουρα. Αλλά είναι αυτό
0: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίκτης. Εντάξει, να ξέρουμε εκείνη την περιβόητη με τον Κιν και τον Χάλαντ, θυμάσαι τον μπαμπά.
2: Ναι, αλλά
0: το
2: έκανε Παναγία μου.
0: Ναι, που okay, ξέραμε, φαινόταν δηλαδή ότι εκεί θα πάει να τραυματίσει τον Χάλαντ και του έκοψε την καριέρα επί της ουσίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πάνε παίκτες με πώς να το πω τώρα, επιτηδευμένα να τραυματίσουν κάποιον αντίπαλό τους.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά επειδή μου είχε και, είδα σήμερα κάποια στιγμιότυπα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με ένα φιλικό που είχε τραυματιστεί από κάνα δύο μέρες. Mm. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά ρε παιδιά, φιλικό παίζετε και πάτε και παίζετε μπουνιές. Ήταν εκεί που
0: ναι, μπράβο, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή, okay, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δεν το λέω για να προσβάλλω
0: το παιχνίδι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Έχεις δίκιο, ναι.
2: Είναι γενικό για όλες τις ομάδες και για όλους τους παίκτες.
0: Μα τώρα δηλαδή, σε φιλικό να γίνεται έτσι τόσο μεγάλη ένταση.
2: Αυτό ακριβώς τώρα στο φιλικό. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα τοπικά στην Μετρούπολη πάνω εκεί που ήμουνα τέλος πάντων. Παίζαμε με τον Ηρακλή Περιστερίου. Mm. Και ήταν λες και παίζαμε τελικό κυπέλλο στο φιλικό. Θα μιλάω για ξύλο τώρα.
0: Ναι.
2: Κάτι 25 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό βράδυ.
0: Και προσοχή στους δρόμους.
2: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ πέρα μένει έξω τον ίδιο χρόνο που μένει και ο τραυματισμένος. Ναι. Αυτό είπε και ο φίλος από την Αγγλία. Λοιπόν, πάμε προλαβαίνουμε κύριε Γιάννη, προλαβαίνουμε. 52 είναι. Έλα φίλε, καλημέρα.
4: Γεια σου Γιώργη.
0: Καλημέρα.
4: Κίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Κίμωνας είπες, Κίμωνας.
4: Κίμωνας.
0: Να πω και μια καλημέρα και στο φίλο του Λουκά, το πράγμα μου έχει στείλει.
4: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί με τα παιδιά που συνήθως...
0: Είναι αδιούχοι και οι δύο, να ξέρετε. Είναι αδιούχοι και οι δύο από σήμερα. Είναι και ο Ηρακλής πλέον αδιούχος. Ο Γιάννης κάνει ένα μορφασμό εδώ πέρα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν τον μορφασμό που κάνεις.
4: Ο Γιώργος κατάφερε και αυτός και μπήκε στο κρου.
0: Ναι.
4: Είναι πλέον ένα απόσπαστο κομμάτι
0: έτσι,
4: της ομάδας.
0: Έτσι.
4: Παρότι τον ζηλεύω για τα χρόνια του, πολύ θα ήθελα να ήμουνα.
0: Γέρος είναι και αυτός, μην νομίζεις. Απλά το παίζει τώρα τζόβενο και τα λοιπά για...
4: Καλά τώρα αυτά τα λέμε και να παραμυθιαζόμαστε. Εμείς λίγο μεγαλύτεροι, οι πενταρίζοντες. Λοιπόν, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου γιατί και εσύ είσαι μικρότερος. Ρε αδερφέ, θα ήθελα να σε αφήσω να μονολογήσεις για όσους σε ακροαζόμαστε αυτή την ώρα. Και κατά τη γνώμη σου, να μας πεις και να μας αναλύσεις εντός εισαγωγικών ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα παίκτη Κωνσταντέλια, ένα παίκτη Κόμπι, ένα παίκτη Τζόρνταν, ένα παίκτη Ντράζεν, ένα παίκτη Γκάλι και ξαφνικά συσπυρωνόμαστε όλοι οι φίλαθλοι, παύλα, οπαδοί και έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να τον απολαύσουμε.
0: Νομίζω είναι πολλά, δεν είναι ένα. Είναι πολλά πράγματα για αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, σίγουρα έχει να κάνει και με το φυσικό που λέμε του κάθε παίκτη. Έτσι. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει με αυτό που προσφέρει στο φιλοθέαμον κοινό, σε όλους εμάς. Κατά τρίτον, έχει να κάνει νομίζω με το κομμάτι του χαρακτήρα και του κατά πόσον ένας παίκτης είναι αριστικός ή προκλητικός κτλ. Είναι πολλά πράγματα για να γίνει ένας παίκτης να είναι κοινά αγαπητός σε όλους, να το πω έτσι.
4: Να πω όμως κάτι που είναι η ερώτηση. Έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που θα λέγαμε απλά ταλέντο ή επηρεάζει σε βαθμό μεγαλύτερο ο προσωπικός του κάματος. Η προπόνηση με λίγα λόγια.
0: Και τα δύο, για μένα και τα δύο. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, και πριν δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Πρέπει να δουλεύεις καθημερινά και να δουλεύεις και... αυτό που είπες και εσύ, επειδή το είπες χαρακτηρίσει η λέξη προσωπικά, να το κάνεις ατομικά. Έτσι. Πέρα από την ομαδική προπόνηση που γίνεται στις ομάδες και σε όλα αυτά, ξέρω εγώ, αν από μόνος σου δεν έχεις τη διάθεση να δουλέψεις και να εργαστείς με τον εαυτό σου, δεν θα κάνεις ποτέ την καριέρα που έχουμε δει ταλέντα, έτσι να μην πάω μόνο στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που τους βλέπαμε και λέγαμε όχι αυτός θα γίνει παικταράς και τα λοιπά και τελικά εξαφανίστηκαν γιατί δεν είχαν την ανάλογη συνέπεια και την ανάλογη εργατικότητα.
4: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δει και πολλά παιδιά, μιας και αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, περιπτώσεις τύπου Γιώργου Καραγκούνη, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά, μπράβο. Πολύ καλό παράδειγμα.
4: Τα οποία διευθύνσε μείνονται στο μικρό του Μιχάκη.
0: Έτσι.
4: Οι οποίοι όμως δουλεύανε στο γήπεδο από μόνοι τους 10 ώρες τη μέρα.
0: Αυτό, γι' αυτό ακριβώς το είπα.
4: Οπότε, ξέρεις, κάπου παρότι σου λέω έχω φτάσει 50 χρονών και είμαι άσπρος αντιγιονάτη, λέω ρε γαμώτο, τελικά τι είναι αυτό το οποίο κάνει ένα Κωνσταντέλια. Ποιος είναι ο χρυσός συνδυασμός, ποιο είναι εκείνο το...
0: Ο συνδυασμός είναι αυτό, είναι αυτό, ότι έχω το ταλέντο, έχω την πρώτη ύλη, αλλά πρέπει να δουλέψω και να δουλέψω και πάρα πολύ για να ανταπεξέλθω σε αυτό, σε αυτές τις απαιτήσεις και αυτό το επίπεδο, έτσι. Αν θες να είσαι απλά ένας okay, ένας normal παίκτης, ένας medium, πώς να το πω, παίκτης, ας πούμε, που δεν κάνει, δεν θα κάνεις τίποτα, ή μια απλή καριέρα και δεν σε νοιάζει και δεν έχεις βλέψεις και δεν έχεις στόχους, okay, μην δουλέψεις τόσο πολύ. Αλλά αν θες να ξεχωρίσεις και να σε θαυμάζουν όλοι και να κάνεις την καριέρα, ας πούμε, πρέπει να δουλέψεις, είναι ξεκάθαρο αυτό.
4: Όπως επίσης με αφορμή το χθεσινό και χωρίς να μακρηγορήσω...
0: Γιατί πρέπει να κλείσουμε, ο κράτος Γιαννής φωνάζει εδώ πέρα, θέλει να το κλείσουμε το μαγάζι.
4: Ήτανε πολύ συγκινητική, πολύ συγκινητικό το ποστάρισμα του Τάισον, δηλαδή ενός παίκτη ο
0: έτσι,
4: οποίος...
0: Έτσι. Έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, έτσι.
4: Έτσι. Ναι. Δεν είχε να πει τίποτα και πραγματικά τα είπε όλα, μιλώντας στο μικρό του αδερφό, μιλώντας... εντός εισαγωγικών στο γιο του, μιλώντας στο συμπαίκτη του, ένιωθε στο θαυμασμό του, ρε παιδί, μέσα από το ποστάρισμά του ένιωθε στο θαυμασμό του και πραγματικά του βγάζει το καπέλο.
0: Να σε καλά. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί
4: πρέπει
0: να κλείσουμε. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε μετά τις 12, αν θέλετε. Καλό ξημέρωμα λοιπόν. Γιώργος Γιαννής ήταν στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δύο. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα σας ευχαριστούμε αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι των φωτιών και να είστε όλοι ασφαλείς, να προσέχετε και όπως είπα και πριν, να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα στο κομμάτι με τις πυρκαγιές. Καλό ξημέρωμα σε όλους.